0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
10: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
0: Sport FM Patras

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
2: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
3: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
2: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
3: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
2: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
3: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
2: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
3: Τηλέφωνο 2610-642-399.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.

0: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
2: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
1: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
1: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
6: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
5: Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: 96,3.
1: Από PC4. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 σετ της Τουρκάλα Ζαϊνέπ Σονμέζ και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του τουρνουά τένις National Bank Open του Τορόντο, όπου θα αντιμετωπίσει την Κόκο Γκοφ. Εκτός, το αντίστοιχο τουρνουά του Μόντρεαλ έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος ιτήθηκε 2-0 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζώαο Φονσέκα. Προβάδισμα πρόκρισης στα play-off του Conference League πήρε ο Απολλών Λεμεσού, που νίκησε 1-0 την Μπραν στην Νορβηγία στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Για το Champions League, Fenerbahçe Sturmgratz 2-0 και Άρχουσα Μπαχ 2-1, και για το Europa League, Ferencváros Górnik Zaprze 1-0. Ανατροπή δεδομένων με Βινίσιους στη Ρεάλ Μαδρίτη. Σύμφωνα με το Sky Sports, ο Βραζιλιάνος επιθετικός, ο οποίος φερόταν να είναι στην πόρτα της εξόδου και να συζητά με την Arsenal, θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη Βασίλισσα, καθώς δέχτηκε βελτιωμένη οικονομικά πρόταση για αναπροσαρμογή αποδοχών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Δρύλος.
2: Η Wins Sport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast, κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες, η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Γκολ για τον ΠΑΟΚ! 1-0 ο Ράχμαν Μπάμπα! Αποστημένη φάση, ο Κουλιεράκης στην πρώτη κεφαλιά και ο Μπάμπα μόνος του στο δεύτερο δοκάρι σκοράρει. Στο 27, ο ΠΑΟΚ πραγματοποιεί αυτό που δικαιούταν εδώ και πολλή ώρα. ΠΑΟΚ Δυνάμο Ζάγκρεπ 1-0. Γκολ! Γκολ ο Κουλιεράκης! 2-0 στο 34! Από μακριά, ο κριτικός θα αποφασίζει! Σουτάρει, η μπάρα κοντράρει και πηγαίνει στα δίχτυα του Νέβιστιτς! ΠΑΟΚ Δυνάμο 2-0! Χαμός γίνεται! Έχει γύρει το γήπεδο! 25.000 ΠΑΟΞΙΔΕΣ έχουν καταπιεί τους κουράτες! Μαλάρα από την ομάδα του Λουτσέσκου! Κάνει ό,τι θέλει στο γήπεδο! Ισόπαλο πλέον το παιχνίδι! Στα ίσια η πρόκριση! Και η τούμπα τρέμει! Το νιώθουν όλοι! Το νιώθουν πιο πολύ οι κουράτες!
9: Ο Σαντέλιας πλησιάζει, πατάει με το δεξί, προσποιείται, παίζει για τον Τάισον. Έχει τρεις παίχτες στην περιοχή, έχει την περιοχή κεφαλιά! Γκολ! Γκολ! Γκολ!
8: Ο Μπράντον με κεφαλιά ψαράκι στο 42! Το βρίσκει ο Τάισον και ο Μπράντον σκοράρει 4 λεπτά πριν τελειώσει το ημίχρονο και ο ΠΑΟΚ παίρνει προβάδισμα πρόκρισης. Απίστευτα πράγματα! Ονειρική βραδιά, μεγάλη εμφάνιση! Τους έχει πατήσει. Γκολ ο Κουλιεράκης και πάλι. Γκολ ο Κουλιεράκης στο 73. Στημένη μπάλα της μπρόχνει ο κριτήκαρος στα δίχτυα. ΠΑΟΚ Δυναμό 4-1 στο 73 λεπτό. Και πάλι αποστημένη μπάλα. Η ομάδα του Λουτσέσκου καταφέρνει να βρίσκει τον Κουλιεράκη σε επίκαιρη θέση και ο παίχτης από τα Χανιά καταφέρνει και βάζει το 4ο γκολ για τον ΠΑΟΚ.
9: Θέλει να φύγει ο Σαμάτα. Είμαστε στο 87. Τρεις του ΠΑΟΚ. Με τρεις. Θα πασάρει για τον Δεσπότοφ στο χώρο. Δεσπότοφ ένα κοντό. Χρειάζεται το καταφέρνει. Δεσπότοφ μπαίνει. Πέφτει κάτω. Το δώσε. Το δώσε πέναλτι. Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ. Έτοιμος ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς. Είμαστε στο 88 λεπτό. Ο Σέρβος απέναντι στον Κροάτι. Εκτελεί κόρε ΠΑΟΚ. 5-1. Τον έστειλε από την άλλη πλευρά. Και ο ΠΑΟΚ προχωράει. 5-1. Τι σου με Θεέ μου. Τέλος, τέλος. Πέρασε ο ΠΑΟΚ. Πέρασε, τους πάτησε. Έδωσε απάντηση σε όλους για το ποια είναι αυτή η ομάδα φέτος. Για το τι μπορεί να κάνει. Πηγαίνουν στον Κοτάρσκι, πηγαίνουν στον Κουλιεράκι. Όλο το γήπεδο όρθιο πανηγυρίζει.

Επιστρέψαμε 10 λεπτάκια μετά τις 8 εδώ στο Big Wins Sport FM 94,6. Πάνω Δρύλο στην παρέα σας για 1 ώρα και 50 λεπτά περίπου. Μέχρι τον ορολόι να δείξει 10 και να υποδεχτούμε το πρεσάρισμα σε πλήρη σύνθεση. Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος. Το καλοκαιρινό πρόγραμμα, η μόνη σταθερά μέχρι στιγμής, μαζί με τους μισές λέρες, διότι ο Μαραθιανός έχει επιστρέψει από τη Δευτέρα. Μ' αρέσει που πρώτη φορά μερικοί έχετε ακούσει την Πάφο. Βάλε ζήτη εμπουόνι, το περιμένω από την νίκη τους. Όχι, αν είναι να βάλεις ρίτα, βάλε το ένα τραγούδι, πες μου ακόμα, θα συμφωνήσω. Πάνω καλημέρα, η Πάτμος είναι ωραίο νησί, από όσα ξέρω ναι, αλλά δεν έχω προσωπική εικόνα, οπότε... Ζεις πρωτοπόρο μου Ναγκασάκι, λέει κάποιος άλλος, το Σάββατο αυτά. Είναι η θνητή του κόσμου η Λαϊ, λέει κάποιος άλλος. Μπορείς να βάλεις και μια καλώδια το θέλω ή το ρεμπέτικο project στο χαράμι, στο χαμάμ, λέει ο Σπύρος. Μια μεγάλη καλημέρα στον παππού το καλλιτέχνη. Πώς νιώθεις που μας έχεις να κάνει να ακούμε ρασπορ? Το βλέπω, αδερφέ μου, το βλέπω. Ακούς ρασπορ, στέλνεις στο Sport FM, καλά είναι. Καλημέρα, καλημέρα από τη δουλειά. Θα είναι πάλι ο Μάιος Γλυκός, αγαπητέ Πάνο. Καλή εκπομπή. Ρε Γιώργο, καλημέρα αρχικά. Ας σου πω τώρα, 6 Αυγούστου, αν θα είναι γλυκός ο Μάιος. Το περίμενες βασικά να είναι αυτός ο Μάιος γλυκός? Αφού ακούσαμε τις Four Non Blondes, συγγνώμη, και το WhatsApp, American Wiz τώρα από τους 16 Horsepower. Καλημέρα πάνω, λέει ο Διονύσης. Ο Παναθηναϊκός προβληματικός εχθές. Νέα ομάδα, χρειάζεται ηρεμία και πίστη στην ομάδα. Προχωράμε. Στο μας έχει ζαλίσει τη μέρα που είπες πριν με τρόμαξες, όπως λέει η Μαρία με τον Αλέξανδρο. Υπομονή και δύναμη σε όλους. Και πάλι καλημέρα, να είσαι καλά Διονύση. Καλημέρα στη Σοφία. Υπέροχη είναι η Πάτμος, αλλά πιο ωραίοι είναι απέναντι οι Αρκίνες. Συγγνώμη, δεν το γνωρίζω, δεν έχει και τόνο. Και δίπλα η Λειψή. Είναι Αρκή. Το ήρεμο νησάκι, το Δωδεκανήσων, βλέπω εδώ, κάνοντας ένα μικρό ψάξιμο. Ο Ακτύπης ακόμη κολυμπάει, λέει ο Δημήτρης από τη Νέα Φιλαδέλφια. Εκεί που είναι, α ναι, κάπου τον είδα σε μια πισίνα, το λαμόγιο. Καλά ο Μαραθιανός και καλά επέστρεψε για να κατέβει την άλλη εβδομάδα Κρήτη πάλι να περιγράψει ΑΕΚ. Ναι, νομίζω κάπως έτσι θα πάει. Εν τω μεταξύ μου αρέσει πολύ στις φωτές στις εκπομπές σας. Έχετε φωτογραφίες 15 χρόνια πριν. Ε, είσαι υπερβολικός τώρα, 15. 5-6. Αρκεί, αλλά η Λειψή είναι καλύτερη, λέει κάποιος άλλος. Πάνω δεν το γνωρίζει το Hello Heaven Hello από Young Blood. Θυμίζει παλιό ροκ, αν μπορείς και θες βάλτο. Όταν είχα δει το Young Blood μαζί με τους Muse, μάλλον πριν τους Muse, στην τελευταία τους εμφάνιση στην Ελλάδα, τρελοκομείο μικρός.

Γεια σου Πανανάρχοντα, είσαι μακράν η καλύτερη φωνή του σταθμού, διαφωνούμε. Ο Παναθηναϊκός ούτε τα βασικά θλιβερός, επίσης διαφωνούμε. Ελευθέρης από Χαλάνδρα, καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα.

0: Έχει ανοίξει μπίφου, βλέπω εδώ. Προβοκάτορες, λειψώτες και αρκιώτες. Μόνο Πάτμος. Καλημέρα, Γιάννη από Πάτμο. Βάλε διάφανα. Όχι το Σαββατοκύριακο. Τι λέω, γιατί λέω το Σαββατοκύριακο, αφού αυτό το Σαββατοκύριακο λείπουμε. 15-16 εκεί. Εκεί ήταν εκεί που συνέλαβα τον σύντροφο Γιωτόπουλο για να σε βοηθήσω. Δεν θυμάμαι τέτοιες λεπτομέρειες. Όπα, κάτσε, περίμενε. Δηλαδή, έτσι ήσουν πριν 5-6 χρόνια. Και πώς κακογέρασες έτσι μέσα σε μια πενταετία. Τι να κάνεις, ασπρίζουμε. Περνάνε τα χρόνια. Τώρα μαγκούρα αυτά, η μέση κυμμένη. Τριγυρνάω στους δρόμους και κοιτάζω τα έργα που κάνει και ο Τσουβέλας. Τι γίνεται εδώ, τι κάνανε. Night Call ζητάει από τον Καβενίσκι κάποιος. Παίξτε τα σπίτια σας να το πάρει ο Παναθηναϊκός. Άλλωστε, όπως είπε και μια ψυχή, τα σπίτια ξαναγίνονται. Έχει αυτή 6-7 και ξέρει, λέει ο απόδειο Πομπέος Μάγλος. Πώς να το πεις, ότι έχει άδικο. Καλημέρα, καναλάρα του τελευταίου πιστού. Τι έγινε, η τριφυλάρα δεν μπορεί να νικήσει τα χωριά. Ναι, εντάξει. Όλοι έχετε φωτόπετε 6 χρόνια πριν και ο Καλογεράκης 40 κιλά συν παραπάνω. Καλημέρα πάνω από την αρχαία Ολυμπία. Λοιπόν, με τους Blue Balls και το Keep on Moving. Να πούμε λοιπόν χρόνια πολλά στον Σωτήρη, το Σωτήριο, το Σώτο, το Σώτη, τη Σωτηρία, τον Ταμπάκο μας φυσικά, τη Σωτήριο, τη Σωτία, την Ευμορφία, Σωτία Ευμορφία, ένα, και τη Μορφούλα, άντε να θυμηθούμε και αυτό εδώ.
1: Τι μου λες, Ζήκο,
2: όχι, κυρία.
1: Πόσο χρονών είσαι.
2: Ο Μάστερ, εσείς τη Σωτήρη μου γιορτάζετε τις Αγίες Σωτήρες, ε?
1: Όχι, του Σωτήρου.
2: Του Σωτήρου, ναι, γιατί η Σωτήρα είναι θηλυκό γένος. Δηλαδή γιορτάζετε με τα σιδερικά, το σιδερέα, τα σιάσκολα, τα σπανάκια, όλα αυτά τα σιδερικά.
1: Δεν μου είπες, πόσο είστε... χρονών είσαι.
2: Μας επιμένετε.
0: Μεγάλες στιγμές. Διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
3: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, η Archive και το Bullets. Λοιπόν, τουλάχιστον εσύ διαβάζεις πιο πολλά μηνύματα από τη Ζαφυρά του και τον Τζούβι, γιατί είμαι μόνος μου, προφανώς. Αν είχαμε παρεούλα, θα πήγαινε διαφορετικά. Καλημέρα Ελλάδα, Δημήτρης από την άλλη άκρη του κόσμου. Πες μας και πού ρε εσύ, Δημήτρη, μην μας αφήνεις έτσι. Καλημέρα Τσούλου, γυναικών, Μπραν, Νορβηγία, ΠΑΟΚ το Σάββατο στην Ουγγαρία, δύσκολο, αυτή ήταν η ομάδα που δεν θυμόμουν. Στον τελικό που έχουν τα κορίτσια του ΠΑΟΚ, περνώντας την Μπραν, ναι, προφανώς δεν είναι εύκολο, πηγαίνουν στους ομίλους του Champions League γυναικών. Μ' αρέσει πολύ, σου ζητάνε τραγούδια και εσύ τους γράφεις κανονικότατα, εντάξει, okay, έχω και εγώ εδώ μια λίστα, αν ταιριάξει κάποιο και υπάρχει κιόλας μπορεί να παίξει. Να, ας πούμε ο Βασίλης από το Eindhoven ζητάει Iron Sky από Νουτίνη, δεν έχω καν εικόνα. Λοιπόν, και για να καταλάβετε με τι τύπους έχουμε να κάνουμε, μάντεψε ποιο ήταν το ποσοστό παιδικής παράλυσης από πολυομιελίτιδα στη μεγάλη έξαρση της δεκαετίας του 50, σας είπα 0,004%. Λέει ο φίλος εδώ πέρα που μας πρίζει με εμβόλια, με μετρητές ΔΕΗ κτλ. Τα επίσημα στοιχεία λένε ότι στη μεγάλη έξαρση της πολιομιελίτιδας το 52 στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη χειρότερη την ιστορία της χώρας, με 57.879 συνολικά κρούσματα, περίπου το 37% των καταγεγραμμένων περιπτώσεων, περισσότερες από 21.000, εξελίχθηκαν σε παραλυτική μορφή. Συνολικά σε επίπεδο του γενικού πληθυσμού, λιγότερο από το 1% έως το 0,5% το συνολικό λοιμόξεων από τον ιό οδήγησαν σε μόνιμη παράλυση. Μη παραλυτικά κρούσματα περίπου 22%, άλλα συμπτώματα περίπου 41%, θάνατοι πάνω από 3.000. Αυτά γιατί δεν υπήρχε ιός κατά το φύλλο και δεν χρειαζόντουσαν τα ψευτοεμβόλια. Αυτά τραβάμε. Με την Αμάντα Πάλμπερ και το Astronaut συνεχίζουμε.

Καλημέρα από τα πολύ βόρεια. Βάλε κρίνα, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα πάντως, μετρώντας λίγες μέρες για τα μπάνια του λαού και βλέποντας την Athens να αδειάζει, το ερώτημα παραμένει. Πώς το γεμίζει ο Κηφισός, ρε. Μην ξεχνάς ότι ο Κηφισός έχει αρκετά φορτηγά, ανταλίκες που πηγαίνουν, έρχονται κτλ. Εδώ 6 παρά που καταβαίναμε τον Καλογεράκη σήμερα. Αντί να είμαστε μόνοι μας, ας πούμε, φορτηγά, ανταλίκες.

0: Αδερφέ, εσύ που ρωτάς αν είναι η γνωστή ελληνική λέξη, προφανώς και μεγέθους, αλλά εντάξει, κάποια στιγμή ξέρεις, φτάνεις λίγο στα όρια σου. Μπορεί να γυρίσει τη ζούγκλα, ξέρω εγώ, στις σπηλιές. Και να κυνηγάει οι βίσονες εύκολα, αυτό να μας ζαλίζει τα σηκώτια. Καλό, ο Μιχάλης τι έστειλε. Σύντροφοι, μην τους ακούς, δεν ξέρουν. Αν παίξεις Ρίτα, να θα αφιερώσουμε στη γυναίκα μας με εμβληματικό ρεφρέν. Ρίτα Σακελαρίου, μη με ρωτάτε, δεν το θυμάμαι το κομμάτι. Καλημέρα Μπάρμπα, πέντε και σήμερα για Χανιά, λέει ο Θείος Λί. Η σύζυγός έγραψε το εμβόλιο για RSV, συνολικό κόστος 295. Σχολίασε πλείς και αυτό. Τι να σχολιάσω, αδερφέ μου. Στην Ελλάδα του Αδόνιδος μας έλεγε από τηλεοράσεις ότι έχουμε τα πιο φθηνά φάρμακα και δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι, ας πούμε. Ξέρω εγώ τι να πεις. Και ξέρω εγώ το απλό αναλγητικό, ξέρετε αυτό που παίρνουμε όλοι για το πονοκέφαλο π.χ. έχει διπλασιάσει την τιμή του. Όλα καλά, όλα καλά. Γυαλιά 600 ευρώ να φοράμε και όλα εντάξει. Παπούτσια 1000 και πάει λέγοντας. Με τους Cranberries και το This is the day θα πάμε προς το δελτίο ειδήσεων του Sky 100,3. Πριν από αυτό όμως ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μια ακόμη μέρα η Big Win. Οι κορυφαίες αναμετρήσεις παίζουν με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αγορές για κάθε φάση και build a bet.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Παιδιά, το πώς διαχειρίστηκαν την κατάσταση οι αδάμαντες εδώ στη χώρα δεν έχει να κάνει με την ύπαρξη ή όχι του του ιού και τα λοιπά. Αυτοί δημιούργησαν περισσότερους αρνητές από όσο θα προβλεπόταν.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλαφέ, κάνει το βλαφέ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ, είναι διαμήνε.
4: Σπορ FM Πάτρα. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
8: Ανέφερε ότι η φωτιά δεν απειλεί τον οικισμό της ιτίας και δεν έχει επεκταθεί σε καλλιέργειες. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επιγείες δυνάμεις και εν αέρια μέσα. Ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας στην Άρτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα προκαλώντας φωτιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έσβησε άμεσα και δεν απείλησε τις εγκαταστάσεις. Ωστόσο, πολλές περιοχές τόσο στον ορεινό όγκο όσο και στον κάμπο της Άρτας έμειναν χωρίς ρεύμα. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Πτώση καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του ορμούς. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
9: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια Autoplus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
10: Autoplus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
9: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
10: Σωστός ο παίχτης.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Γιαννούλης πασάρει ωραία στον Σβάμπ, αυστριακός με αριστερό πόδι. Και πάλι για τον Γιαννούλη, πανεβαίνει από τα αριστερά. Γιαννούλης πατάει περιοχή. Γιαννούλης περιμένει πάσα ο Άκμου. Γιαννούλης γυρίζει πίσω για τον Τζόλι. Τζόλι πατάει. Του τέλει γκολ! Γκολ! Ο Τζόλις! Ο Τζόλις είναι! Τέλειο τελείωμα! Ο νεαρός! Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ! Ο Γιαννούλης και τον Τζόλι! Και αυτός τους εκτέλεσε! Στο γάμα ο Τζόλις! 1-0 ο ΠΑΟΚ στο 8 λεπτό! Αψογή επίθεση! Πάρα πολύ καλή πάσα από τον Γιαννούλη και ο Τζόλις δείχνει την αξία του, το ταλέντο του με το εκπληκτικό τελείωμα στο γάμα, δεν άφησε κανένα περιθώριο.
12: Άκουμε τον Πέλκα, Πέλκα στα σκάψη για τον Άκουμε, τα αριστερά μπαίνει δυναμικά, Άκουμε μια πάσα πρέπει να κάνει, πέφτει κάτω, όχι, γυρίζει.

απίστευτη εξέλιξη. Εκπληκτική επιλογή με τον Τζόλι, ο οποίος πάλι πατάει στην περιοχή και καταφέρνει να ευστοχίσει. Ο Μπέλκας βρίσκει τον Ακπομ. Ο Ακπομ πατάει γερά πάνω στο σπρόξιμο και ρίχνει την μπάλα

0: Aspetta, leme.
1: Voglio dirti quello che sento, farti morire nello stesso momento, bastardo.
0: Περάσουμε μια βόλτα από την Ιταλία, έτσι με 2-3 κομμάτια, 36 λεπτά μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6, πάνω στρίλο στην παρέα σας μέχρι τις 10. Πάνω καλημέρα, θα σου ζητούσε και σήμερα ρε Ίτζελα, βλέπω έχεις ήδη αρκετά προβλήματα. Βάλε ρε εσύ εκείνο το ιταλικό που λέγαμε χθες, φορσέ του Πούπο. Αν δεν το έχω βρει, το έχω κατεβάσει και τα λοιπά, δεν γίνεται δουλειά.

Καλημέρα, εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές. Αύριο φεύγουμε για Νάξο, υπομονή και στους υπόλοιπους μέχρι να φύγουν. Καλή ξεκούραση και με υγεία και καλή επιστροφή, λέει ο Μάνος από τους Αγίους Αναργύρους, να περάσεις τέλεια. Καλημέρα, πάνω μία και σήμερα για Βολάρα, λέει ο Ηλίας από τη Λευκοσία, με το καλό.

Καλημέρα τον Νίκο από το Νεϊμέχεν. Πάτε πως μόνο και αν παίξει ρίτα, αν κάνω άτακτη ζωή. Δεν θα παίξω ρίτα ρε παιδιά. Υγεία σε όλους τσις, ναι, ισχύει υποχρεωτικά και τα λοιπά. Ο τρόπος διαχείρισης και εδώ και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κώστας από το πάρκο, βάλε λίγο μόροντερα αν γίνεται. Πάντως για το Κικίλια, λίγα τα λόγια παρακαλώ. Χάρη σε εκείνη την άμυνα στον Ποντίρακα, πήραμε κύπελο. Βαγγέλης, ρε, θυμούν αεκάρα. Κατά τα άλλα, ούτε βολή παίζει να μην έχει βάλει. Λοιπόν, η Ένα Τάντζελο ήταν η προηγούμενη με τον Μπαστάρντο που έχει γίνει και διασκευή στα ελληνικά. Από την Παλτζή με τη φωνή της Σγουανέλη. Αυτός είναι ο Μπιάντζιο, ο Μπιάντζιο Αντωνάτσι στο Ουμπιντήρο. Βρίσε αδερφέ, βρίσε.

Καλημέρα, Πανούλη. Τροφή για σκέψη. Ας ψάξει κάποιος την φαρμακοβιομηχανία και τα, με τα περισσότερα ΕΣΠΑ και αν ο Τζουτζούκος έχει μετοχές εκεί, λέει ο Τόλης 21. Καλημέρα στο Λάμπρο, Ντιμάσεν Σελίν Διόν, τις γράψεις, All About.

Λοιπόν, φοβερά πράγματα βλέπω εδώ στο site του Sport FM. Με τη δολοφονία, την ψυχρή δολοφονία ενός 25χρονου influencer, τέλος πάντων, Σέζαρ Γκάστελουμ, κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης μέσω TikTok στο Μεξικό. Είναι τρεις τύποι, νομίζω κάνουν τους deliveράδες, έχουν τέλος πάντων στην πλάτη έτσι τις τσάντες των ανθρώπων delivery. Το βράδυ της Τρίτης στην Κουλιακάν, στην πρωτεύουσα της πολιτείας Σιναλώα. Ένα challenge είχαν κάνει, μια διαδικτυακή πρόκληση όπως λέγεται στα ελληνικά. Είχαν φορέσει στόλες διανομένων, σταματάει ένα μηχανάκι δίπλα τους με δύο τύπους. Ένα εντουράκι και οι δύο φορούν κράνος, βγάζει ένας ένα όπλο και τον εκτελεί στο κεφάλι.

Βασίλη μου, το βρήκα το κομμάτι, το έβαλα στην άκρη να το τσεκάρω. Σε ευχαριστώ που το στείλες έστω και στο Instagram. Λοιπόν, ξαναλέω, η Άννα Τατάντζελο και το Μπαστάρντο ήταν το πρώτο κομμάτι, ο Μπιάτζιο Αντωνάτσι και το Ουμπιντήρο το δεύτερο, και αυτός είναι ο κύριος Καπαρέτσα. Και το Una Chiave. Ένα κλειδί για το φίλο τον Άκη.

Άσχετο, αλλά πόσο έβυχη είναι η ιταλική γλώσσα, σε βρίζουν και είναι σαν να τραγουδάνε άγγελοι, λέει ο αποδιοπομπαίος Μάγλος. Ακριβώς την ίδια κουβέντα πρέπει να είχαμε κάνει ή εντός ή εκτός αέρα. Με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο ένα πρωί, εδώ ένα Σάββατο, λέγοντάς το ότι και να σε βρίσει τραγουδιστά ένας Ιταλός θα το απολαύσεις. Καλημέρα πάνω, υπάρχει κάποια πιθανότητα να σε πείσω να παίξει Camelot, Epica, Sabaton ή κάποια άλλη τέτοια μεταλλιά ή να αλλάξω πλευρό? Θα σκληρύνει λίγο αργότερα, αλλά δεν ξέρω αν θα πάμε εκεί. Καλημέρα από Ρόδο, καλή επιτυχία στην Παοκάρα σήμερα, πες πάνω, λέει ο Γιάννης. Και σήμερα για Νάξο Ζάκη Ινθορέ, Πανούλη τεράστια, μουσικάρα σας always, Νίκος 13 Νίκαια. Νάξο Ζάκη Ινθο, ωραίο δρομολόγιο. Και okay, okay, ο Ιόνιος, σωστός. Αλλά είναι αρκετές, ρε γαμώτο. Οκτώβριο θα πας, πότε, όχι, όχι.

Καλημέρα Πάνω, ταπεινός Ντιλιβεράς εδώ. Σε ποια χώρα έγινε το συμβάν με τους Ντιλιβεράδες? Έκαναν τους Ντιλιβεράδες σε ένα challenge. Ήταν τύπη influencer ο ένας και δύο φίλοι του. Προλαβαίνεις να αλλάξεις επάγγελμα γιατί στην Αθήνα κάνεις επικίνδυνο επάγγελμα. Μην τα λες εμάς, τον Πινέδα πες τα. Ούτε οι περιπέτειες του Πιζάρο δεν του έδειξαν ότι έχουμε ακόμα και καλύτερη μαγιά από το Μεξικό και σηκώθηκε και έφυγε. Συμφωνούμε για τους πειραματισμούς και τις αντιδράσεις του κόσμου, αδερφέ. Απλά δεν θέλω να το ανοίξω άλλο το θέμα. Σε ευχαριστώ. Ντάιβερ, καλημέρα Πάνω. Παρά την όλη πρόοδο της ανθρωπότητας, αυτό που συνεχώς κάνει άλματα προς τα πίσω είναι οτιδήποτε σχετίζεται με το ήθος, γι' αυτό ζούμε αυτά που ζούμε, λέει. Ο Κουρίς τι ευθύνη να έχει για τη δολοφονία του influencer? Ένας ιστορικός του μέλλοντος μπορεί να σου λέει σε 200 χρόνια ότι ο τρίτος παγκόσμιος ξεκίνησε στην Ουκρανία το 18 ή στη Γάζα το 24. Πώς θα το κάνει ακριβώς αυτό? Αφήστε λίγο τους απολογιστές, βγείτε λίγο έξω, βρείτε λίγη ζωή, γιατί είναι ανησυχητικά τα πράγματα που στέλνετε. Μερικοί. Καλημέρα στην Ιωάννα. Και εγώ το ψάξα Αναστάση μου λίγο τον γκολ του Ζωάου Μάριο από Μαραθιανό. Δεν το έχω βρει. Δεν ξέρω αν ο Δημήτρης από τη Νέα Φιλαδέλφια μπορεί να μου στείλει το link. Καλημέρα και στη Φωτεινή στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η Ειρήνη πανηγυρίζει και τα ελληνικά τραγούδια. Τελειώσαν, αυτά ήτανε. One Hit Wonder, η Babylon Zoo και το Spaceman. Νομίζω με τις πωλήσεις αυτού του σίγκλ καθάρισαν για το υπόλοιπο της ζωής τους. Κάποια στιγμή νομίζω υπήρχε και πληροφορία, τώρα θα πρέπει να το ψάξω, ότι σταμάτησαν την έκδοση του σίγκλ. Λέγοντας ότι παραπούλησε, παιδιά, φτάνει. Αλλά επειδή ήταν αυτά στις αρχές της δεκαετίας του 90 ή μέσα, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί, ελέγχοντας πληροφορίες, αυτά που μαθαίναμε από εδώ και από εκεί.

Καλημέρα πάνω. Πόσο τραγικό είναι το γεγονός ότι η καλύτερη μουσική ακούγεται σε ένα αθλητικό δημοσιογραφικό σταθμό. Ψυχαγωγικός είναι ο σταθμός μας. Και όχι στους μουσικούς σταθμούς των βαρετών playlist. You are the best. Αλλά εντάξει, παθογένειες του αθηναϊκού ραδιοφώνου είναι γνωστές εδώ και χρόνια. Ειδικά στο μουσικό κομμάτι. Αλλά ευχαριζόμαστε να συνδεόμαστε με Θεσσαλονίκη, μπάσκετ.

Αυτό είναι ο Μάντο Διάο και το Gloria. Πάνω μπορείς να βάλεις μια μετάδοση του μια όλη τη ΣΑΕΚ με μια γερμανική, νομίζω, Ολυμπιακό σημαία, αλλά είναι ανατριχιαστική η μετάδοση του γκολ, νομίζω, τι λες για τον γκολ του Ανσάρι Φατ κυρίως. Στην πρόκληση σε μονό αγώνα απέναντι στη Βόλσπουργκ στο ΆΚΑ. Αλλά είναι σήμερα μέρα ΠΑΟΚ, οπότε δεν υπάρχει τύχη για αυτό.

Είστε το link για το γκολ του Ζωάου Μάριο για να δω. Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι η λήξη του αγώνα. Δεν είναι το γκολ του Ζωάου Μάριο. Αυτό το βρήκα και εγώ που λέει γίνεται τελείριο, γίνεται πανικός, κραυγή Μαραθιάνου για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Ψάχνουμε το γκολ του Ζωάου Μάριο, αν υπάρχει στο YouTube. Εδώ το έχουμε. Καλημέρα από Ηράκλειο και σε εμάς που δεν περιμένουμε να περάσουν οι μέρες για άδεια, καθώς θα δουλεύουμε, κρατάτε γερά, καλή δύναμη σε αδιούχους και μη. Ελπίζω τουλάχιστον μέσα στο χειμώνα να υπάρξει ξεκούραση για τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σεζόν.

Καλημέρα πάνω, αφού έπιασε τα ιταλικά, βάλε και από Μοντένα, City Ramblers, όποιο τραγούδι θέλεις. Αεκάρα μόνο, καλημέρα πάνω, Αντωνάτσι, με πήγες πολλά χρόνια πίσω. Το καλύτερο του είναι η Iris, αν το βρεις κομματάρα. Γεια σου Κώστα την Πετρούπολη.

Λοιπόν, σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται σήμερα Πέμπτη τρεις περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυρεοσβεστικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος 4 λοιπόν σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία. Και η κατάσταση κινητοποίησης των αρχών βρίσκεται σε Red Code. Ενώ υψηλός κίνδυνος 3 σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας. Σχεδόν όλα τα νησιά του Αιγαίου, η περιοχή του Εύρου, η Κρήτη, βλέπω πάρα πολλές περιοχές εκτός από το δύο κεντρικούς νομούς της Πελοποννήσου. Σχεδόν όλη η στερεά Ελλάδα, η Μαγνησία βλέπω. Λοιπόν, ονειρεύεσαι μια καριέρα στα Sports Media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6. Προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα Sports Media. Πώς συμμετέχεις? Γράφεις ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media, θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου, και το στέλνεις στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σου φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210 010 67000.

Με τη φράση ιστορικός του μέλλοντος μου έφυγαν όλα, θα το διαβάσω. Με σκέφτηκα ήδη παρελθόν και σκέφτηκα γιατί να αγχώνομαι για τα κοινόχρηστα, το νίκη, το ρεύμα που χρωστάω. Δεν θα με θυμάται. Να δούμε, ήρθε ένα δεύτερο link. Παιδιά, με την περιγραφή του Παραθιανού το ψάχνουμε. Όχι με του Κωσταβάρα. Του Κωσταβάρα υπάρχει ολόκληρο το βίντεο από την Κοσμοτέ.

0: Καλημέρα πάνω τη στιγμή έχασες για να αναγκαστείς να παίξεις τα προηγούμενα τραγούδια, λέει ο Βαγγέλης. Κανένα.
1: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
3: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
4: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το μπλασέκ.
6: Δεν είναι offside.
7: Το σούτ.

0: Παναγιώτης της Κεφαλάς, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, ένα μικρό διάλειμμα, ένα σποτάκι ΠΑΟΚ και επιστρέφουμε.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΤΣΕΣΚΑ 1948 στο ΟΑΚΑ και η πρόκριση στα play-off του Conference League θα κριθεί την επόμενη Τρίτη στη Σόφια. Το γκολ πέτυχε ο Γιάνγκουσιτς, χάνει τη ρεβάνς ο Τσάπρας που συμπλήρωσε κάρτες. Έχουμε την πίεση αλλά πάμε στη Βουλγαρία για τη νίκη, δεν υπάρχει κάτι άλλο, τα λόγια του Τζέικοπ Νίστρουπ. Πίστηκα από το πλάνο, ανυπομονώ να ξεκινήσω, δήλωσε στον Sky ο Λιβάη Γκαρσία που βρέθηκε στο γήπεδο. Κρούση στη Σουηδική Σύριους για την απόκτηση του 22χρονου Σκοτζέζου επιθετικού Ρόμπι Γιούρε φέρεται να έχει κάνει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσίευμα. Στην αποστολή ο Ζίβκοβιτς για το απόψινό πρώτο μάτς με την Άντερλεκτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στη Θεσσαλονίκη ο Γιαννούλης που υπογράφει και ανακοινώνεται. Ο Πορτογάλος Μόουρα της Πόρτο και ο Ουρουγουανός Βίνια της River Plate είναι τα νέα ονόματα που βρίσκονται στη λίστα για το αριστερό άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα. Στην τελική ευθεία οι επαφές με τη Sporting για τον Πορτογάλο μέσω Μπραγκάνσα προλαβαίνουν τη ρεμάς με την Εμέχεν η ΕΣΕΣ η πιο νίκη Ρέτσος. Με την ανακοίνωση που θα βγει μέχρι το μεσημέρι, ολοκληρώνεται και τυπικά η μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλη στην ΑΕΚ. Ο 24χρονος μέσος πέρασε τα ιατρικά, υπέγραψε και το απόγευμα θα κάνει την πρώτη προπόνηση με την ομάδα. Ελεύθερη για τους φιλάθλους η είσοδος στο φιλικό με την Athens Καλυθέα το Σάββατο στην Allwyn Arena. Ο Άρης συνέτριψε 5-1 τον Πανθρακικό στο πρώτο φιλικό επί ελληνικού εδάφους στο Κλεάνδης Βικελίδης. Δύο γκολ πέτυχε ο Ράτσιτς και από ένα η Γιαννιώτας Γκαρέ και ο Γαλανόπουλος. Ήταν θετικό το πρόσημο, έχω ενημέρωση ότι θα αποκτηθούν παίκτες, δήλωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Πλήγμα με Κουαμέ που υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού και θα μείνει έναν μήνα εκτός. Ο Ατρόμητος νίκησε 2-1 την Στάλ στο προτελευταίο φιλικό προετοιμασία στην Πολωνία. Νούνιες και Τσακμάκης οι σκόρερ, σαν επίσημο ντεμπού το έκανε ο Λίρατζης. Στις 7 το τελευταίο φιλικό με αντίπαλο την ΑΕΛ Μεσού και εν συνεχεία η αποστολή επιστρέφει στην Ελλάδα. Στο Αγρίνιο για λογαριασμό του Πανετολικού βρίσκονται από χθες ο 28χρονος εξτρέμ Μούσα Τζενεπό και ο 32χρονος χαφ Μάρβελους Νακάμπα. Αμφότεροι πέρασαν τα εργομετρικά και εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθούν από την ΠΑΕ. Επόμενη προτεραιότητα αποτελεί η απόκτηση φόρ. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 σετ της Τουρκάλα Ζαϊνέψον Μέζ και προκρίθηκε στις 32 του National Bank Open του Τορόντο όπου θα αντιμετωπίσει την Κόκο Γκοφ. Εκτός από το αντίστοιχο τουρνουά τένις του Μόντρεαλ έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος ζητήθηκε 2-0 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα. Προβάδισμα πρόκριση στα play-off του Conference League πήρε ο Απόλλων Λεμεσού που νίκησε 1-0 την Μπραν στην Νορβηγία στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Για το Champions League, Φενέρμπαχτσε Στούρμγκρατς 2-0 και Άρχους Σαμπάχ 2-1 και για το Europa League, Φερεντσβάρος Γκόρνικ Ζάπρζε 1-0. Ανατροπή δεδομένων με Βινίσιους στη Ρεάλ Μαδρίτη. Σύμφωνα με το Sky Sports, ο Βραζιλιάνος επιθετικός, ο οποίος φερόταν να είναι στην πόρτα της εξόδου και να συζητά με την Arsenal, θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη Βασίλισσα καθώς δέχθηκε βελτιωμένη οικονομικά πρόταση για αναπροσαρμογή αποδοχών. Παρελθόν αποτελεί από τη Μακάμπι Τελαβίβ ο Λόνι Βόκερ καθώς συμφώνησε για μονοετές συμβόλαιο με τους Denver Nuggets για την επιστροφή του στο NBA. Ο αντικαταστάτης του Αμερικανού Γκάρτ στην ομάδα του Ισραήλ θα είναι όπως όλα δείχνουν ο Κίτον Γουάλας ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Ατλάντα Hawks. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Παναγιώτης Δρύπλος.
1: Η Bwin Sport FM 94,6.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Γκολ για τον ΠΑΟΚ με το πιο απρόσμενο σκόρερ. Ο Μεϊτέ είναι εκείνος ο οποίος με κεφαλιά από πολύ κοντά στο 12 κάνει το 1-0. Στημένη μπάλα από τον Ζιβκόβιτς, ο Σέρβος τη σέντρα και ο Μεϊτέ για πρώτη φορά στην παρουσία του στον ΠΑΟΚ καταφέρνει και σκοράρει. Μπαίνει προς την περιοχή Κωνσταντέλιας. Μπάλα στο δεξί, στα αριστερό, στο δεξί. Σουτάρει. Γκολ! Γκολ! Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο Έλληνας μάγος, την έκανε ό,τι ήθελε. Βρήκε την τρύπα και την έστειλε εκεί που έπρεπε. Απέναντι στη γωνία. 25 λεπτό. Ο ΠΑΟΚ 2-0 τη Ριέκα. Με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος την κόλλησε στο πόδι και όταν ήταν απόλυτα βέβαιος, σούταρε και την έστειλε στη γωνία που δεν έβλεπε ο αντίπαλος goalkeeper. 3-0 ο ΠΑΟΚ με τον Τσάλο, μια καραμπόλα, ο Κωνσταντέλιας στρώνει στο Ρώσο από το 1 μέτρο, ΠΑΟΚ Ριέκα 3-0. Θα σκάψει για τον Γιακουμάκη, μπαίνει από τα αριστερά, θέλει να γυρίσει, τα καταφέρνει, μπαίνει, πατάει, σουτάρει, γκολ! Τι έβαλε! Τι έβαλε ο Γιακουμάκης! Απίστευτο γκολ! 4-0! Μπήκε από τα αριστερά, έκανε μια μαγική τρίπλα, ένα πίβοτ και από πολύ χαμηλά, δοκάρι οριζόντιο, δοκάρι κάθετο και γκολ! Στο 77, πάω Κριέκα, 4-0! 5-0 με το Δημήτρη Πέλκα στο 81ο λεπτό πετάχτηκε ανάμεσα στους αμυντικούς της Ριέκα. Θρίαμβος για τον ΠΑΟΚ. Τσαλαπατάει άλλη μια κροατική ομάδα. Μια βραδιά κρίσιμη για τον δικέφαλο. Την κάνει περίπατο σε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ με αυτόν τον τρόπο θα προκριθεί στον όμιλο του Europa League.

Αρρώστια τέναντ. Λοιπόν, 9 λεπτάκια μετά τις 9, Big Wings for FM 94,6 για λιγότερο από μία ώρα στην παρέα σας πάνω στο Ρίλος, το τελευταίο από τα σερί, τα 4 σερί που κάναμε καθημερινά. Αύριο 8 με 10 Κυριάκος Σταθερόπουλος εδώ στην παρέα σας. Οι Pet Shop Boys και το Heart από το 1987. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση να βάλεις Bad Religion. Καλημέρα από Αστέρα Εξαρχλίων. Bad Religion, ε. Δεν θα χωρέσει από ό,τι βλέπω. Πώς θα βγάλω κάτι από τη μέση. Θα δούμε. Λοιπόν, θες και του Μαραθιανού τρομάζω. Δεν τη ζήτησα εγώ την περιγραφή του Μαραθιανού στον κόλλο του Ζωάου. Μάριο, ένας ακροατής το ξεκίνησε αυτό. Λέει, ψάχνω να τη βρω, δεν τη βρίσκω πουθενά.

Καλημέρα Παναγιώτη, τα περισσότερα από αυτά που βάζεις δεν τα γνωρίζω, όμως μαθαίνω και γουστάρω. Τι ωραίες επιλογές, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους. Να πάμε και να έρθουμε ασφαλείς. Το σημαντικότερο το πες στο τέλος, νομίζω. Γεια σου πάνω αεκάρα με τις μουσικές σου. Κάθε φορά που φεύγω διακοπές ξεκινάω με σένα. Ραντεβού. Ελπίζω να πηγαίνουν καλά οι διακοπές σου και να μην καταργέσαι.

Καλημέρα στον Ισάκ. Ρε εσύ, ρε σατανά, τι Manowar. Warriors of the Lord, μετά ήθελα Black Sabbath, μετά Weakplus, Metallica. Και στο τέλος Halloween. Τελικά άνοιξα το YouTube και τα χώρα έτοιμα για όταν τελειώσει η εκπομπή. Από σένα μόνο θέλω τη δική σου πρόταση για να προσθέσω στη λίστα. Έναν θείο δύο δεν θα βάλεις. Έστω και από Black Sabbath, Falling off the edge of the world. Ή ένα don't talk to strangers ενδεχομένως. Ή ένα stargazer. Καλημέρα στον Άγγελο τον Πανιόλε, copy-paste το χθεσινό μήνυμα. Πάνω είσαι έρευνα με δύναμη, ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλές διακοπές, λέει ο Δημήτρης. Εγώ ευχαριστώ για την ακρόαση.

Λοιπόν, ο Ζαφίρης από το περιοδικό Χούμπα. Δευτέρα Τρίτη λέει: φοβήθηκαν τα αυτιά μου με όσα ακούω. Σου στέλνω εδώ επειδή δεν ήθελα σε. Οχ, φυσικά και καλά έκανες και με διορθώνεις, διότι με βάση αυτά που άκουσα χτες πορεύθηκα. Σχετικά με το Champions League γυναικών, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ παίζει τώρα στον δεύτερο γύρο, format Final Four. Τελικό, είπε, είμαι σίγουρος ότι είπε τελικό ο εκφωνητής εχθές. Εάν περάσει, δύσκολο πολύ. Την νορβηγική Μπραν παίζει στα τέλη Αυγούστου σε φάση εντός εκτός. Δύο αγώνες δηλαδή, και εφόσον προκριθεί θα παίξει League Stage που γίνεται από πέρσι με 18 ομάδες. Πολύ γουστάρω τα 90's που παίζεις, καλή συνέχεια. Είναι 80's αυτά εδώ, τους Alphaville και το Sounds Like a Melody ακούμε. Τελειώνει και αυτό σιγά σιγά. Πρέπει να είναι το 84 το κομμάτι και θα πάω 20 χρόνια μπροστά με τη μία μπαμ. Αφήστε τον αδερφό μου τον Γιώργο ήσυχο, έχουμε σχέδια για εφέτο. Καλημέρα, τα βιντεάκια αυτά τα έχουμε λίγη και εκλεκτή. Να τα, να τα. Καλημέρα, φτιάχνω μιλόπιτα και πόσο ταιριάζουν οι μουσικές σου ρε πάνω. Γιώργος από Βόρεια Εύβοια. Ρε πάνω, πώς κάποιος με βαθμό λυκείου 10 που κάνει 10 ορθογραφικά λάθη σε κάθε πρόταση μπορεί σε 1-2 χρόνια να γίνει δημοσιογράφος? Δεν γίνεται επιλογή στις ιδιωτικές σχολές, αναρωτιέται ο Γιάννης. Στη σχολή μπορείς να γραφτείς και από το τέλος του γυμνασίου νομίζω. Βγάζεις το, να βγάλεις στη σχολή δεν σε κάνει κατευθείαν δημοσιογράφο όπως αντιλαμβάνεσαι ενδεχομένως. Νομίζω ότι ακόμα ισχύει η κρατική πιστοποίηση μετά το τέλος της σχολής, αν θέλεις τη δίνεις. Οι ιδιωτικές σχολές μπορεί να γίνουν ένα παράθυρο για να ξεκινήσεις κάπου να δουλεύεις. Ναι, αλλά αν είσαι σε αυτή την κατάσταση που περιέγραψες, δεν νομίζω ότι θα σε πάρουν πολύ, έστω και ως βοηθό.

Ένα κομμάτι του Junior Jack με τη φωνή του Robert Smith. Da Hype ο τίτλος του. Καλημέρα Πάνω, έχεις πάθει αιτήλα σήμερα. Εντάξει, όχι τόσο πολύ. Το Gloria ας πούμε δεν ήταν 80's, ούτε το Spaceman ήταν, ούτε τα Ιταλικά, κανένα δεν πέρασε από τα 80's. Είναι τα πρώτα 80's που βάζω σήμερα. Μόνο η Ιταλίκα της Μπέλου στο δεύτερο ημίωρο. Θα ξαναπέσουμε λίγο εκεί μετά το διάλειμμα. Το οποίο έρχεται ταχύτατα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: bwin Sport FM 94,6.

Ορίστε, 1984, η Turquoise Days και το Grey Skies είναι αυτό. Καλημέρα πάνω, ξέρεις, επειδή είπες 80's, 80's είναι και το Love Buzz, Grunge για πάντα ρε. Ένα Sunset Superman λέει ο πάνω, ο Άκης. Για το φίλο που μου λέει εδώ την ιστορία του με μια κοπελά. Από τη στιγμή που υπάρχει αγάπη και νιάξη μου, γιατί είσαστε χώρια. Αυτό ίσως να τέριαζε σε κομμάτι.

Καλημέρα. Πάνω έχει πάθει αιτήλα σήμερα, όπως ωραίος όπως πάντα και ευδιάθετος. Αν ζούμε για να σας ακούμε, φόρτσα ΑΕΚ, λέει ο Μάρκος. Είπε θα το βαρύνεις, αλλά το έκανε ασήκωτο. Αστειεύομαι προφανώς. Πρώτη μου συναυλία ήταν η Pet Shop Boys. Μια χαρά. Καλή ξεκούραση με το καλό πάνω σπάτα. Εγώ πρόπερσι ή τρία χρόνια πίσω ήταν όταν ξαναήρθαν στο release. Εκεί τους είδα πρώτη φορά. Ήταν εκπληκτικό το ότι εντάξει, έχει γεράσει ο τένα, το όπως και να το κάνουμε. Τα χρόνια περνούν, αλλά η φωνούλα.

πει ζήτα μου. Ναι, είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα, αλλά από ό,τι κατάλαβα τη βρήκες την άκρη σωστά και σε ευχαριστώ που με ενημέρωσες. Λέω, μήπως είναι η ώρα να γίνει η άρση της τιμωρίας του κύριου Οικονομάκου, πρέπει να φτιαχτούν νέα σποτάκια, τι λες, λέει ο Νίκος. Δεν καλεί πια ούτως ή άλλως. Αυτό που θα ευχηθούμε εμείς, να είναι καλά στην υγεία του και από εκεί και πέρα. Πάνω έχω δέπει και δυσλεξία, πολλά ορθογραφικά λάθη, αλλά ιστορία, γεωγραφία και ό,τι θέλει μνήμη και αντίδραση πολύ πάνω του μέσου όρου.

Αυτά μπορούν να σου φανούν χρήσιμα σε κάθε περίπτωση. Δεν γράφεις, προφανώς, ή γράφεις με τη βοήθεια διορθωτή αν χρειαστεί να συντάξει κείμενο.

Καλημέρα, πάνω ποιο παίζει τώρα, είπα, ήταν οι Turquoise Days, οι Turquoise τέλος πάντων Days, Grey Skies το κομμάτι. Και αυτή είναι η A Flock of Seagulls. Στο κομμάτι Wishing, ή αλλιώς If I Had a Photograph of You. Γεια σου Παναγιώτη από την Νίκαια Εκτζή. Δεν έχω τρόπο δυστυχώς. Το ίδιο ψάχνει και ο άλλος ο φίλος που το στείλε νωρίτερα και έγινε μια ψαχτική και από μένα και από τους ακροατές, αλλά δεν υπάρχει. Στο YouTube εννοώ.

Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, λίγες ώρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, ο ΠΑΟΚ έκανε χρήση του δικαιώματος για αλλαγές στην ευρωπαϊκή του λίστα για τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ. Οι άνθρωποι του Δικεφάλου του Βορρά κατέφεραν να δηλώσουν τους δύο παίκτες που απέκτησε χτες η ομάδα, δηλαδή τον Γιαννούλη και τον Λουσέ. Έτσι, ανανεωμένη λίστα του ΠΑΟΚ έχει στους τερματοφύλακες Παυλένκα, Τσιφτσί και Μοναστηρλή. Στους αμυντικούς Μπάμπα, Γκόμες, Τέιλορ, Κένι, Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη, Ελουστόντο και Γιαννούλη. Στους μέσους Καμαρά, Σαντα Μαρία, Λουσέ, Τσοπούρογλου, Ζαφίρη και Θημιάνη. Και στους επιθετικούς Άλλη, Τάισον, Σορετήρη, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Ζίχοβιτς και Γερεμέγεφ. Και στη λίστα υπάρχουν βέβαια και οι παίκτες υγιεινείς, Μπαταούλας, Κωσίδης, Χατσίδης, Μπέρδος, Μύθου.

0: Α, αδερφέ, εγώ λέω να μην στηρίξει κανέναν από όλους αυτούς. Πόνεσαν τα μάτια μας χθες, αδερφέ, με τον Παναθηναϊκό. Όλο αυτό το hype δεν ξέρω γιατί έχει δημιουργηθεί. Η ομάδα δεν έχει καθόλου φαντασία και τη διαβάζεις εύκολα. Καλημέρα, λέει ο Ηλίας από την καταπράσινη Σέριφο. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ, χωρίς να είμαι Παναθηναϊκός, βλέποντας την ομάδα, παρατηρώ ότι υπάρχει ένα πλάνο, υπάρχει ένα σχέδιο. Φυσικά δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και δεν θα μπορούσε να είναι 6 Αυγούστου και υπάρχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για την ομάδα. Θυμίζω ότι και η ΑΕΚ πέρσι στην ίδια κατάσταση με τον Παναθηναϊκό τα παιχνίδια τα καθάριζε με 1-0-0-1 κτλ. Και η κανονική ΑΕΚ ξεκίνησε να παίζει την μπάλα που ήθελε, τέλος πάντων, ο προπονητής το Νοέμβρη, μετά από 2-3 καλά χαστούκια που πέσανε, ποδοσφαιρικά χαστούκια έτσι. Όχι, φίλε, στην ταράτσα, σε παρακαλώ, Μάρκο μου, μη μου κάνεις τέτοια. Έλα ρε, νομίζω ότι μόνο εμένα μου αρέσουν οι γλάρι. Πάνω τι θα έλεγες για Prefab Sprout ή Squeeze σε μελλοντικές εκπομπές? Σπάνια τους ακούνε πια. Άκου το Best Jewelry Thief in the World. Άλλο ένα διαμάντι του Paddy McAloon. Ο Θείος Γιώργος. Καλημέρα Πάνω, όμορφες μουσικές χάρη. Σήμερα μας ομορφαίνει τη μέρα. Χωράει κάπου να ακούσουμε το You από Boytronic? Δεν το έχω. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό, για τον φίλο τον Ηλία από τη Σέριφο, σε σχέση με τα πρώτα δύο παιχνίδια, τα έχω δει και τα τρία του Παναθηναϊκού. Τα επίσημα εννοώ, έτσι. Φαίνεται ότι αρχίζει και βρίσκει ένα προσανατολισμό η ομάδα. Τις λείπουν ακόμα οι παίχτες, χτες κατέβηκε με ένα.
1: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
5: Αχ, τι έπαθα.
6: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
1: Σπόρεθεν Πάτρας.
11: Και Αττική. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας. Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε 69χρονος άνδρας στην Πάτρα, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ σε διάστημα περίπου 2 ετών, από το 2023 μέχρι και τον Αύγουστο του 2025. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστοι που παρουσιάζονταν ως σύμβουλοι επενδύσεων τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα. Όταν διαπίστωσε ότι είχε εξαπατηθεί, κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία νεκροδομή στη σωρό του 90χρονου στο Μιστρά. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 55χρονος γιος του, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί αύριο και κατηγορούσε ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 31 τραυματίστηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Χαρκόβου και στην περιφέρεια του Σούμι στην Ουκρανία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
5: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
12: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας.
5: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
12: Σωστός ο παίχτης.
13: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
14: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
15: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Κερδίζει την μπάλα, φωτάκι. Αν τα αριστερά περιμένει ο Γεωργιάδης, θα πάρει την μπάλα ο Γεωργιάδης. Ένας μέναν εκεί με τον Τόρου.

On August 6, 1945, in Hiroshima, United States. On August 6, 1945.

Επιστρέψαμε τελική ευθεία 37 λεπτά μετά τις 9 στο πρωινό της 5η-6η Αυγούστου του 2026. Big Wins for FM 94,6. Δεν έχω καλημερίσει ακόμα Μανάνο Λιγιμού Σουράκη, ο οποίος είναι στην παραγωγή της εκπομπής εδώ και πολλή ώρα. Τέτοιος είμαι. Αυτή είναι η Dada και το Age of Confusion.

Ξέρεις τι κολλάει τώρα πάνω? Pure από Lighting Seeds, λέει κάποιος. Βάλε μας 6 Αυγούστου από τρύπες, λέει ο Ηλίας. Μας πρίξατε με τον ΠΑΟΚ. Χθες με τον Παναθηναϊκό, προχθές με τον Ολυμπιακό. Ναι, αυτή είναι η έννοια μας, να γλύψουμε τον ΠΑΟΚ, αδερφέ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Έστω και μέσω σποτακίου ακούσαμε λίγο Rage Against the Machine. Ισχύει. Πολύ παλιό σποτάκι, Κοντούλη το είχε φτιάξει αυτό. Ρίλο, επειδή είσαι μέσα στα πράγματα, μπορείς να πεις όποιον παίχτη βρίσκεται έξω από την περιοχή να δίνει πιο ήρεμες μπαλιές στον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Έλεος, λέει ο φίλος. Η αλήθεια είναι ότι γίναν κάποιες ήρεμες μπαλιές στον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Έλεος, λέει ο φίλος. Η αλήθεια είναι ότι γίναν κάποιες αρκετές.

Όμως συμφωνούμε, Arcade Fire, Everything Now, δύσκολο. Καλημέρα πάνω με τις μουσικάρες σου. Εγώ είμαι πάλι. Μπορείς να μου προτείνεις ένα τραγουδάκι ερωτικό για έναν άνθρωπο που δεν έχεις, αλλά θα ήθελες να είσαι κοντά. Ένα τραγουδάκι, please. Σταμάτα ρε μουσουράκι, βολάνι. Πάνω μου το έχω βρει να το πω στον άνθρωπο, πετάς βολάνι. Μπάση περιπτώσει και του βολάνι, ας πούμε, το πολύ γνωστό, σηκώνει, αλλά εγώ θα σε πήγαινα στο Black, τον Pearl Jam. Καλημέρα στον Ευθύμη, στην Καλυθέα, στον Ευθύμιο. Πολύ ωραία πράγματα ακούμε, ελπίζω να καταφέρω να έρθω αύριο. Μπαράγκα, εκεί θα ακούσεις ελληνόφωνο ροκ, να ξέρεις, έτσι, και όχι μόνο. Δημήτρη μου, δεν πρέπει να υπάρχει, μην σκάς. Λογικά, αν το ψάχνεις ώρα, θα το έχεις βρει. Παναγιώτη Σαϊκάρα από Νίκαια πάλι, ερώτηση on demand, την περιγραφή του αγώνα που θα τη βρω. Νομίζω δεν είχε, ναι, πια, την περιγραφή του αγώνα του Παναθηναϊκού εχθές δεν υπάρχει. Ξαναλέω, το προηγούμενο κομμάτι ήταν η Dada και το Age of Confusion για αυτόν που ρωτάει. Καλημέρα πάνω, θα μας λείψει τα καθημερινά πρωινά βρε μπαγάσα, πάλι καλά που βγαίνω σε άδεια, λέει Βάσο. Καλημέρα και στον Γιάννη τον Οφιτζή. Λοιπόν, ακούμε τους Absolutely Body Control και το Is There an Exit. Και είναι το τελευταίο κομμάτι που περνάει από τα

Λοιπόν, υπάρχει και μία επέτειος σήμερα, η 6η Αυγούστου του 1991, όπου ο Tim Berners-Lee δημοσίευσε την πρώτη ιστοσελίδα στην ιστορία. Βρετανός επιστήμονας, ο οποίος εργαζόταν στο ΣΕΡΝ, το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Κέντρο Πυρηνικής Φυσικής, και πρέπει να υπάρχει ακόμα από

ενώ το 1994 δημιουργήθηκαν μερικές από τις πρώτες μεγάλες ιστοσελίδες που θα καθόριζαν τη συνέχεια. Η Yahoo ήταν αυτή που ξεκίνησε εκεί τον χορό ως κατάλογος ιστοσελίδων που βοηθούσε τους χρήστες να βρίσκουν περιεχόμενο. Το 1995 φτάσαμε τις περίπου 23.500 ιστοσελίδες, ένα χρόνο αργότερα 250.000 και μετά το, από το 1997 και μετά αρχίσουμε να μετράμε εκατομμύρια σελίδων.

Λοιπόν, στο λατρεμένο μας Τζιάνι Φαντίνο, από χτες το μεσημέρι έχει γίνει γνωστό ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν τον στηρίζει πλέον για τις επερχόμενες εκλογές της FIFA. Και χθες το βράδυ βγήκε μια είδηση πως η Ιορδανία τον καταγγέλει για εκβιασμό. Μέσω ενός καταγγελτικού μηνύματος, ο Αλί Αλ Χουσέιν αποκάλυψε πως η FIFA χρωστάει χρηματικές οφειλές προς την Ομοσπονδία της Ιορδανίας και του μεταφέρθηκε πως το πρόβλημα της χώρας του λυνόταν μόνο σε περίπτωση που εξέφραζε δημόσια τη στήριξή της προς τον Ινφαντίνο.

Λοιπόν, η Prodigy και το Omen. Καλημέρα πάνω, δώσε μια καλημέρα στην Τζέννη που δεν μπορεί να ξυπνήσει, λέει ο Κωνσταντίνος από το Βόλο. Έλα να σηκωνόμαστε, μεσημέριασε. Και το εννοώ για μας που έχουν ξυπνήσει από τις 5, έχει μεσημεριάσει πια 10 η ώρα. Πλατεία Ριβελουχιώτη το μπαρ που παίζεις, τίποτα δεν είναι τυχαίο, σύντροφε Ρίλο. Η αλήθεια είναι ότι έκατσε καλή κέντα, έχει δύο εισόδους στο μπαράγκα, η μία είναι Κρυονερίου 16 και άλλη είναι, ναι, η πλατεία Άρη Βελουχιώτη. Όλα αυτά στην Ανάκασα, στους Αγίους Αναργύρους, αύριο από τις 8.30 και μετά. Για ελληνικό το παράξενη κοπέλα από υπόγεια, πες το φίλο, εμένα δούλεψε, λέει ο νέο. Έλα, έπαιξε στη μένα τώρα, άστα αυτά. Αν και τώρα τελευταία την έχεις γυρίσει τη φρυγανιά μουσικά, γουστάρουμε τρελά πάντα, Πανούλη, ειδικά τα Electro 80's που ακούγονται σαν ατάρι, λέει ο Γιώργος Σλάντσια 037. Apollo 440 για τη συνέχεια, Stop the Rock.

με πήγες πίσω τα υπέροχα παιδικά χρόνια του 80 με τα τραγούδια σου. Τι ωραία που ήταν τότε με τη δραχμούλα μας. Ωραία ήταν γιατί ήμασταν παιδιά ή μικρότεροι τέλος πάντων. Ξέρεις αν θα υπάρξει από τη νέα χρονιά εκπομπή gaming όπως παλιότερα? Ευχαριστώ εκ των προτέρων, λέει ο Σπύρος από το Μενίδη. Εννοείς εδώ στο σταθμό? Νομίζω πως όχι. Δεν γνωρίζω κάτι. Γιατί μόνο στις θύρες 33-31 VIP με το διαρκεία, στη θύρα 5 που δίνουμε ένα σκασμό λεφτά είναι ελεύθερη για όλους? Δεν γνωρίζω. Για ποιο γήπεδο μιλάς αρχικά, αδερφέ? Μάλλον για τη ΣΑΕΚ ενδεχομένως. Μουσικάρες, ευχαριστούμε πάνω. Καλημέρα στην Αντίπαρο, στον Κωνσταντίνο. Είμαστε έτοιμοι για επικό φινάλε. Με επικό φινάλε θα πάμε, ούτως ή άλλως. Όχι τόσο επικό όσο χτες. Μην με ρωτάτε, Ρίτα Σακελαρίου Στέλη. Ο Σατανάς. Καλημέρα, κάνει μια εκπομπή μόνο με πρώτη ζέση. Παναγιώτη στο Γαλατικό. Έχουμε πάυση εργασιών στο Γαλατικό, για λίγο ελπίζω. In My Eyes, μάντεψε από ποια μπάντα για το φίλο που χρειάζεται ερωτικό τραγουδάκι και ετοίμασε το Μαρία για την επόμενη εβδομάδα, λέει ο Βαγγέλης από το Ρέθυμνο. Στο μάνα από τα Πατήσια έχεις βάλει όλο τον κόσμο να ψάχνει την περιγραφή του Μαραθιανού στο γκολ του Ζωά ο Μάριο στο διαδίκτυο. Εσύ είχες διακοπή στην ακρόαση, σε κάθε περίπτωση δεν βρέθηκε.

Φαντάζομαι ότι αυτό δεν είναι στο σπίτι σου σε κάθε περίπτωση. Από πού είναι όλα αυτά τα ωραία,

Καλημέρα από τα αναμένετε να ξεκινήσει το κανονικό πρόγραμμα του σταθμού. Αυτά παίζονται. Σε κάθε περίπτωση, σε πλήρη σύνθεση, θα βρούμε το πρόγραμμα εκεί στην αρχή του πρωταθλήματος. Εγώ εκεί θα φύγω. Χρόνια πολλά στις σωτηρίες και τις σωτηρίδες. Έχεις κανένα φίλε πάνω? Ταπεινός Δηλιβεράς εδώ. Έχω σωτήρι ταμπάκο, φίλε. Αλήθεια τώρα. Δεν τα ρωτάνε αυτά. Bad Religion, 21st Century Digital Boy. Συμφωνώ ότι είναι νωρίς, αλλά μια στραβοκλωτσιά ή να δοκάρει σε πετάει εκτός και μετά όλη χρονιά εσωστρέφεια και γκρίνια, λέει ο Ηλίας από τη Σέριφο 13. Ναι, αλλά συγκεντρώνεις το πρωτάθλημα και μπορείς να πας πιο καλά. Κύριε Πάνο, έχεις πάει σε αυτούς που ακούμε? Δυστυχώς όχι.

ακούω σχεδόν κάθε μέρα το All Ages των Bad Religion στη δουλειά. Γεια σου ρε Πάνο. Ευχαριστώ Πάνο, κρατάμε τη μετάδοση λοιπόν του Κωστά Βάρα σαν ηχοκλήσεις. Πρόταση για το φίλο που ψάχνει τραγούδι, τούτο κελό. Και ουνόμο από Σέρτζιο Καμαριέρε, λέει ο Θωμάς από τα Πατρίσια.

Προσπαθώ να καταλάβω τι θέλει να πει ο φίλος του Νίκο Παγκαράκη για το σύμπαν, αλλά μάλλον θα έχει να κάνει κάτι με την περιγραφή του εχθές. Νίκο, από το παλιό Φαλήρο, εκεί που μόλις έστειλες το μήνυμα, εκεί σου απάντησα, αλλά μάλλον δεν το είδες.

Angelica Dusk, συγγνώμη. Angelica Dusk, η διασκευή της στο Big in Japan. Διαφορετική από την Κατερίνα Ντούσκα, η οποία είχε πάει στη Eurovision, εκεί μπερδεύτηκα με τον Μιχάλη και τον Βάιο. Έχουμε και τον ψυχοβαθή από τα Επτάνησα, ξύπνησε. Δεν έχω αύριο εκπομπή Στράτο μου από την Αγία Παρασκευή, επιστρέφω τη Δευτέρα, όχι πρωί. Γεια σου Δημήτρη. Καλημέρα πάνω πάνω στα 13, δεν τους βλέπουμε καθόλου αυτούς. Παίξει και ένα love song για να φύγουμε. Έτσι θα κλείσουμε με Deus Ex Machina και Ex Acute. Καλημέρα, ο Άγιαξ πήρε νέο προπονητή, συν 7 μεταγραφές και έφυγαν 9 παίχτες, κάτι παρόμοιο το Παναθηναϊκό, δεν νομίζω σήμερα να παίξει όπως ο Παναθηναϊκός κάθε χρόνο τα ίδια. Τώρα να συγκρίνουμε οποιαδήποτε ομάδα με την με τον τρόπο λειτουργίας ειδικά του Άγιαξ. Που μπορεί να μην είναι πάντα επιτυχημένη, με επιτυχημένος τρόπος και οι ομάδες που παράγει. Αλλά είναι τουλάχιστον αστείο, φίλε. Θα σηκωθεί ο Κρόιφ, ας πούμε, και θα μας βαράει.

0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Sport FM

0: Εδώ είμαστε, Sport FM Πάτρας στους 96,3. Ο Νίκος Παπαστεφανάτος είναι εδώ μαζί με τον Γιώργο τον Μπρούσαλη. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 11, έτσι να μαθαίνουμε σιγά σιγά. Πώς θα πάμε, Γιώργο, έτσι αυτές τις πρώτες μέρες μαζί μου?
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Να το συνεχίσουμε να το κάνουμε, το καθιερώσουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και απέναντί μας ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος, δυνατός, κορυφή εκεί. Με ζέστη, βέβαια. Να ξέρετε, θα τα πούμε τώρα. Η ζέστη έρχεται και έρχεται να μείνει για τα καλά, είναι η αλήθεια. Ναι.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Καλημέρες σε όλη την Πάτρα καταρχήν. Στο Αίγιο, στην Άφπακτο απέναντι, την αγαπημένη, στο Αντίριο και φυσικά στα περίχωρα, έτσι, από εδώ, από εκεί, αριστερά, δεξιά, για να τα μην λέμε ότι να είναι. Σήμερα η μέρα είναι 5η 6 Αυγούστου, μεταμόρφωση του Σωτήρου σήμερα. Βοήθειά μας να κάνουμε και το σταυρό μας, εντάξει, όλα αυτά είναι απαραίτητα πάντα. Κάνουμε το σταυρό μας, γιορτάζει ο Σωτήριος, ο Σωτήρης, ο Σώτος, η Σωτηρία και η Ευμορφία Μορφούλα, αυτά τα ονόματα. Χρόνια πολλά στο Σωτήρη το Σκρέτα, να πω και από εδώ, έτσι από τον Άτλαντα. Στο Σωτήρη τον Νικολακόπουλο, το φίλο μου. Και άλλους σωτήριδες, τέλος πάντων, και σωτηρίες που υπάρχουν. Η σωτηρία όμως της ψυχής είναι μεγάλο πράγμα, Γιώργο. Να το πούμε και αυτό, υπάρχει ένα...
1: Είναι μεγάλο πράγμα, πραγματικά είναι τεράστιο.
0: Έχεις κάποιον που γιορτάζει κάποια?
1: Έχω τη μητέρα μου, να ευχηθώ χρόνια πολλά στη μητέρα μου.
0: Να τη χαίρεσαι. Να κεράσεις κιόλας, έτσι το δωρε. Να κεράσεις κιόλας. Γιορτάζει. Να κεράσεις, εντάξει, δεν γίνεται. Γεια σου, ρε Σωτηράκη. Να, ορίστε. Χρόνια πολλά στο Σωτήρη που μας βλέπει τώρα. Ό,τι καλύτερο, φιλαράκι, ό,τι καλύτερο. Ό,τι επιθυμάτε. Λοιπόν, η δύση του ηλίου δυστυχώς έχει πάει 8 και 29, που σημαίνει δηλαδή ότι ξεπέρασε το όριο των 8,5. Κρίμα, θα γίνει μέρα νύχτα τώρα, μέρα νύχτα. Η σελήνη 22,4 ημερών, δεν έχουμε ξεφύγει δηλαδή από τα μισοφέγγαρα κτλ. Μέχρι να έρθει η επόμενη πανσέλινος, καλά. Γεια σου Θανασάρα, γεια σου ρε Θανάση. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά καθιερωμένη εδώ στο κοινό. Δεν βλέπω και μια έτσι παγκόσμια ημέρα, τίποτα, πάνε, χάθηκαν αυτά. Μάλιστα. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό που, εντάξει, μία από τα ίδια θα είναι με χθες, όπως σας τα είχα πει. Η μόνη διαφορά είναι ότι η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 και θα αρχίσει και ο αέρας λίγο σήμερα. Θα έχει λίγο αεράκι. Όχι πάρα πολύ, θα έχει αεράκι. Την Παρασκευή τα ίδια, αύριο μέχρι 36-37 και όπως έχουμε προβλέψει από τις προβλέψεις, όχι εμείς, αυτοί που κάνουν τις προβλέψεις, έτσι για να το πούμε, γιατί δεν είμαστε μετεωρολόγοι, με καλό προαίρετα πάντα, μην παρεξηγηθούμε. Η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο και κυρίως την Κυριακή θα φτάσει τους 40 στην Πάτρα. Θα φτάσει 40. Τώρα φαντάζομαι, αν φτάσει 40 στην Πάτρα, στο Αγρίνιο μπορεί να πάει 42, ξέρω εγώ. Στη Λάρισα, εκεί, 42-45, εντάξει, ό,τι είναι. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Πέννη. Λοιπόν, μην πανικοβάλλεστε, δεν έγινε και τίποτα. Μια μικρή θερμοκρασιούλα θα ανέβει. Όμως από τη Δευτέρα, και σας το λέω εδώ και μέρες, αλλά δεν ακούτε. Από τη Δευτέρα, ναι, μεν θα έχει ζέστη, ενώ όλο αυτό θα συνοδευτεί και με πολύ αέρα. Οχοχοχοχοχο. Το λες αέρα, δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά αυτοί οι κακοπροαίρετοι που ακούνε αέρα κτλ. Εντάξει, τώρα θα έχουμε, φαντάζομαι, φωτίτσες. Να έχουμε φωτίτσες, να μην έχουμε κάτι το ίδιο. Τι να πω. Μακάρι να μην γίνει τίποτα, αλλά τι να πεις τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις. Θέλει προσοχή και φαντάζομαι θα ληφθούν και μέτρα όπως έγινε. Εδώ νομίζω δεν μπορούσε να πας σε δασίλειο, δηλαδή τα είχαν κλείσει όλα. Ναι, ναι, καλά κάνουν και τα κλείνουν. Γιατί, ναι, είδατε τι γίνεται. Άρα λοιπόν από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου θα έχει αέρα και για τις επόμενες μέρες. Θα σας χαλάσει τα μπάνια. Εσύ φεύγεις, αγαπητέ φίλε?
1: Εγώ φεύγω, πάω στο Βόλο για 15 Αύγουστο. Εκεί δεν ξέρω τι καιρό έχει, δεν έχω ιδέα, δεν έχω τσεκάρει τίποτα, δεν έχω κοιτάξει τίποτα. Πιστεύω θα είναι καλύτερα από εδώ, η αλήθεια είναι αυτή, δηλαδή δεν πιστεύω θα έχει τόσο πολύ ζέστη. Μην πάω κάνουμε κανένα μπάνιο, θα δούμε.
0: Ανέβηκε το TikTok που κάναμε κάθε μέρα εδώ μέσα από το Sport FM. Σήμερα είναι η μέρα του Αντίλ Ναμπί, του Αγγλο-Πακιστανού, ο οποίος ήρθε στην Παναχαϊκή. Νομίζω και ο πρώτος Πακιστανός που έρχεται στην Παναχαϊκή. Έπαιξε και στο Πακιστάν τώρα, στην εθνική ομάδα του Πακιστάν. Πήρε ένα τρόπαιο και παίξανε σε Σεϊχέλες τώρα με κάποιες Μαλβίδες, Σεϊχέλες τέλος πάντων. Ναι, και σκόραρε και όλες, έπαιξε όλα τα παιχνίδια. Να μπει. Καλό παιχτάκι, έτσι, ναι. Μουσούδι, να το πω έτσι. Δεν ξέρω αν λέγεται ραδιοφωνικά. Είναι μουσούδι, ρε παιδί μου, ποδοσφαιρικό. Γελάς. Λοιπόν, μέχρι να φτάσουμε εκεί και να πάμε στην Παναχαϊκή, πάμε να δούμε τι έγινε εχθές. Εχθές, ρε παιδιά, πραγματικά τώρα, τα έχω πει, τα έχω ξαναπεί, δεν μπορώ πελίστρι άλλο. Πόσες φορές θα το πούμε, ρε, πραγματικά, όποιος βλέπει τον Παναθηναϊκό, τι να πεις τώρα από εκεί και πέρα. Ο ένας εξαφανίστηκε, τον έφαγα τον έναν. Το Μαλλιά. Ναι, ο Μαλλιάς, ο Τουμπά, τον έφαγα. Τον έφαγα. Όχι, δεν έφυγε, τον έφαγα. Ναι. Πάει. Ο επόμενος είναι ο Πελίστρι που θα φάω, καλοπροαίρετα, έτσι.
2: Και μετά και
0: εντάξει. Θα σου πω κάτι. Είναι τίμιος όμως. Ο άλλος τρέχει και δεν κάνει τίποτα. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Μόνο τρέξιμο έχει ο Πελίστρη. Δηλαδή του έρχεται την μπάλα και δεν ξέρει τι να την κάνει. Τραγωδία. Πραγματικά. Γιατί ο Παναθηναϊκός γενικά εχθές δεν ήταν καλός. Βέβαια θα μου πει κάποιος μέχρι το 30, άμα κοίταζε το παιχνίδι μέχρι το 30, όπως και εγώ το πίστευα. Μέχρι το 30 πίστευα θα είναι 3-4-0. Δεν κάνω πλάκα. Ό,τι έβλεπα. Από εκεί και πέρα όμως, τίποτα. Σαν να κατέβασε ρολά ο Παναθηναϊκός, να πιάσε ας πούμε την απόδοση του Ολυμπιακού προχθεσινή, όπως και στο δεύτερο παιχνίδι που έπαιξε με την Πάξη, που δεν ήταν καλός πάλι. Γενικά στην έδρα του έχει ένα θέμα στο ΑΚΟ Παναθηναϊκός, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ας ελπίσουμε τώρα, αν είσαι σοβαρός, πιστεύω θα περάσει τώρα αυτή την ομάδα. Δεν νομίζω να έχει θέμα. Λέω αν είναι σοβαρός. Για πες μας, τι είδες.
1: Λοιπόν, ζεστός ο καιρός, κρύος ο Παναθηναϊκός, πολύ κρύος. Παναθηναϊκός, ο οποίος είπαμε είχε ένα καλό μισάωρο, δέχθηκε αυτό το γκολ έτσι όπως το δέχτηκε και μετά πιστεύω ότι προβληματίστηκε, έπεσε ψυχολογικά, πανικοβλήθηκε. Πάντως η απόδοσή του από το μισάωρο και μετά δεν ήταν η ίδια. Μπήκε καλά, εγώ είδα ένα Παναθηναϊκό να μπαίνει καλά, με πίεση, με ένταση. Είχε τα τρεξίματά του, είχε τις ευκαιρίες του. Ο Ραστόντερ, ο οποίος προσπάθησε κάπως να μπει στην εξίσωση και αυτός με κάποιες ενέργειες. Ο Πελίστρη που απλά έτρεχε και δεν έκανε τίποτα. Ο Αντίνο που ξαναλέμε σίγουρα έχει βελτιωθεί από πέρσι. Η μεσαία γραμμή που εμένα δεν μου άρεσε καθόλου, το Καμαρά της Ριβέγια. Ο Καμαρά για μένα δεύτερο σερί παιχνίδι που δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τι βλέπω. Με προβληματίζει πάρα πολύ η εμφάνισή του. Η άμυνα του Παναθηναϊκού, Κυριακόπουλος αριστερό μπακ, δεν με πείθει ιδιαίτερα. Βαντρόγγιλεν καλές οι πρώτες εντυπώσεις. Ο Πένια πάλι δεν με πείθει. Μια μέτρια εικόνα. Ο Παναθηναϊκός ο σοβαρός την περνάει αυτή την ομάδα και μετρήκε με 4 γκολ. Δεν είδα κάτι, δηλαδή αν εξαιρέσω τα εξτρέμ της Τσισεκά, τον Μασιέλ και τον Ρούσεφ, δεν βλέπω κάτι άλλο το οποίο να με προβληματίζει, να σκέφτομαι ότι μπορεί να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα αυτή η ομάδα στο τερφίλι. Εγώ έχω να πω ότι έχεις 4 με 5 center 4. Είναι ο Τετέι, είναι ο Ραστόντερ, είναι ο Κάγκουα, είναι ο Λιβάγκερ που μπορεί να παίξει και 4. Και ξέρω κάποιον, όχι, είναι, έχει 4-4. Θα κοίταζε και την περίπτωση. Έχει και τον 4. Θα κοίταζε την περίπτωση να παίξει με 2-4. Τι εννοώ. Είμαι τη λογική στο ότι αν έχει ένα 4 και δεν αποδίδει στον αγωνιστικό χώρο, καλό να έχει και ένα δεύτερο που θα μπορεί ουσιαστικά αυτό που είναι ντεφορμέ να βοηθά αυτό που είναι φορμέ. Να παίζει δηλαδή ρόλο ψευτοεννιαριού με εξτρέμ. Να είναι λίγο δηλαδή πιο πλάγιο στον αγωνιστικό χώρο, ώστε να μπορεί να βοηθήσει τη δημιουργία. Δηλαδή, αν ο Ραστόντερ που χθες ήταν μέτριος, αν είχε και ένα Τετέι και ήταν δίδυμο στην επίθεση, πιστεύω θα βλέπαμε αυτό το 3-0 πολύ εύκολα. Αν ήμουν ανίστροφ, θα κοιτούσα τα 2-4. Τα 3 στόπρο δεν ξέρω αν θα λειτουργούσαν λόγω του Μπα, είναι και ο Κάτρης. Θέλει δουλειά, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πάει στη Βουλγαρία, θα πάρει την πρόκριση. Και μετά να δούμε τι θα κάνει στα playoff του Conference League. Αλλά το πιστεύω τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω ότι θα αποκλειστεί από αυτή την ομάδα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Γεια σου, ρε Σάκη. Καλημέρα. Κύριε Παπαστεύη. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε. Είχα ξεχάσει κάποιο μήνυμα. Καλημέρα στον Άλεξ. Άλεξ, να ξέρεις, έχω νέα για τα διαρκεία σήμερα. Δηλαδή, όποιος ψάχνει. Καλά, ψάχνει. Τώρα πήρα. Ναι. 100 ευρώ, νομίζω. Όχι, νομίζω. 100 ευρώ θα είναι τα διαρκεία Παναχαϊκής. Μιλάμε για το πιο φθηνό. Έτσι δεν σου λέω για τα χρυσή χορηγή και τα λοιπά. Το πιο φτηνό θα είναι 100 ευρώ. Δεν ξέρω αν σου αρέσει ή σας αρέσει. Αυτή θα είναι η τιμή. Και μη συγκρίνεται με άλλες ομάδες. Η Παναχαϊκή πάει για πρωτάθλημα, έτσι. Είναι, γιατί δεν αν τα λέμε, επειδή έχει ατρόμητος 50 θα σου πει. Η Παναχαϊκή έχει τη διπλάσια τιμή. Ναι, έχει τη διπλάσια τιμή γιατί είναι η Παναχαϊκή. Μάλιστα λέει ο Άλεξ, δεν του άρεσε. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή θα δεις αντί να μπει, θα δεις να μπει, να μην μπει το γκολ. Ξέρω εγώ τι θα δούμε. Δηλαδή, κάτσε να δούμε. Έχει παίχτες τώρα, Βασιλόγιαννη, έχει αυτό. Μην είμαστε αρνητικοί, να βοηθήσουμε όμως κιόλας, έτσι. Σε αυτή την προσπάθεια. Καλημέρα στον Ιωσήφ, λέει καλημέρα, έχουμε ανακοίνωση δύο παίχτες στη Νέα. Πού ρε φίλε, εγώ μπήκα και δεν βλέπω τίποτα. Ή θα γίνει σήμερα στο μπάσκετ. Για πες μας κανένα έτσι, θες να μας δώσει, όχι να μας πει ο Ιωσήφ, παιδί μου, ποιοι είναι αυτοί οι δύο παίχτες αποκλειστικά εδώ. Ή δεν το κάνει, για να τον δω τώρα, εδώ θα πει, οπ, Έσκασε μεταγραφή στο Διαγόρα, Σωτήρης Καρέλας, ο οποίος έρχεται, λέει, στην ομάδα μας από την Αχαϊκή, έχοντας αγωνιστεί και με τη φανέλα των Ιφορεϊκών. Άκου, λέει, ένα 80, λέει ο Άλεξ. Εντάξει, με το 80 με το 20, τι νομίζεις είναι, δεν είναι μεγάλη διαφορά.
3: Πόσο είχε πέρσι?
0: Δεν θυμάμαι, είχε 80, είχε πέρσι. Σωτήρη, χρόνια πολλά. Ευτυχώς που οι σωτήριδες μπαίνουν για να αποφύγω να τους στείλω μετά. Γεια σου, ρε Σωτηράκη. Χρόνια πολλά. Τι μου στείλες στο Facebook εδώ, ρε παιδιά, έχω άλλο. Είμαι σε άλλη σελίδα. Ναι, τον Πολυδωρόπουλο τον είπαμε, ρε φίλε. Χθες δεν το είπαμε αυτό, το γράψαμε. Ναι, ο Ανδρέας ο Πολυδωρόπουλος έχει ανακοινωθεί. Α, πέρυσι 60 ήταν.
3: 40 ευρώ.
0: Καλά, εντάξει. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι αξίζει, έτσι, γιατί είναι μια και μια ποιοτική ομάδα, ναι. Παναχάει. Και τώρα με αυτούς τους παίκτες που έχει πάρει. Υπόσχεται πολλά. Βέβαια θα τα κάνουμε. Δεν ξέρω. Μακάρι. Ναι, μακάρι να τα καταφέρουμε. Πρέπει. Και... διαβάζω τώρα και για την Αχαϊκή, γιατί εχθές κάπως λίγο πικρά μας τα είπαν. Δεν ξέρω, κάποιες ανακοινώσεις περίεργες ότι μπορεί να μην κατέβει ομάδα. Όχι να μην κατέβει, υπάρχουν δυσκολίες. Φαίνεται ότι η συνάντηση του προπονητή, όπως διαβάζω και από τον Παναγιώτη το Μάλιο του Γιώργου του Λαγού με τους διοικούντες, οριστικοποίησε την παραμονή του στον πάγκο και συζητήθηκαν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες και η ομάδα πάει κανονικά Δευτέρα, ξεκινάει η προετοιμασία. Άρα όλα καλά και στην Αχαϊκή. Όλα καλά και στον Παρμοβριακό. Τώρα κάποιες μία-δύο ομάδες που έχουν θέματα, να δούμε. Δεν ξέρω αν θα κατέβουν. Κάτι σε οικογενειακό πακέτο. Άλεξ, φαντάζομαι, επειδή έχω το αύριο, θα έχει ρεπορτάζ ο Άλεξ ο Διγενής στην εφημερίδα μεταδιαρκείας. Θα διαβάσεις ακριβώς τι θα έχει. Δεν θέλω να το προδώσω τώρα, γιατί είναι δικό του ρεπορτάζ. Δεν είναι σωστό, παρότι το ξέρω.
3: Λίγο υπομονή.
0: Λοιπόν, να πουλήσουμε κι εμείς έτσι λίγο αύριο. Γεια σου, Θέμη, να μας πεις και νέα για το Ριόλο, έτσι, αφού είσαι μέσα. Λοιπόν, ο Γιώργος τώρα ξύπνησε ο Σωτηρόπουλος, ακούς, τώρα ξύπνησε ο Σωτηρόπουλος. Βέβαια, κύριε Σωτηρόπουλε, δεν έχετε αφήσει μαγαζί για μαγαζί καλοπροαίρετα, έχετε γυρίσει όλα τα μαγαζιά, λες και σας έλειψαν, δεν έχετε στην Αθήνα.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε ΠΑΟΚ, ε. Τι έχουμε?
1: ΠΑΟΚ Άντερλεχτ, 9 παρατέταρτο, Τούμπα, Open. Λοιπόν, για μένα είναι το πρώτο τεστ, το δικέφαλο. Η Δυναμό Κιέβου αποδείχθηκε κατά των περιστάσεων. Είναι ένα...
0: Συγγνώμη, ναι. Εγώ την είπα αδυναμό Κιέβου.
1: Θα το υιοθετήσω, θα συμφωνήσω. Είναι το πρώτο τεστ για μένα για τον Αλέσιο Λύση, για να δούμε τι μπορεί να κάνει με τον ΠΑΟΚ, τι μπορεί να προσφέρει σαν προπονητής. Τα κακά νέα για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, είναι σίγουρο ότι η Άντερλεχτ είναι πιο ποιοτική από την Δυναμό Κιέβου. Ποδοσφαιριστές, Αγκουνστίνσον στο αριστερό μπακ. Χρόνια εμπειρία στην Βέντερ Βρέμη, ένα μπακ το οποίο κάνει assist, βοηθάει επιθετικά την ομάδα, κάνει ανεβάσματα, πολύ καλό αριστερό μπακ. Ο Άντμαν, όσοι τον θυμάστε, είχε παίξει ο Παναθηναϊκός όταν ήταν στην Γκοαχέ Ντίγκλς, πέρσι αγωνιζόταν στην Rangers, τα πράγματα δεν πήγαν και πολύ καλά. Τα πράγματα δεν πήγαν και πολύ καλά στην...
0: Λες πού να τον θυμόμαστε αυτόν τον παίχτη, σιγά τώρα, Έλλη, ναι,
1: ήταν,
0: καλά.
1: Είχε κάνει ναι. πολύ καλή χρονιά, 15 ναι,
0: όχι, το λες γιατί για να θυμόμαστε με τον Παναθηναϊκό, πια Γκόανάνχεν, Ίγκλες, ναι, αυτή.
1: Είχε παίξει, πολύ καλή, ήταν καλή ομάδα, ήταν μέτρια ομάδα, ο Άντμαν είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής σίγουρα. Ένας 19χρονος Σέρβος, ο Κβέτκοβιτς, που ήρθε από την Σερβία. Έπαιζε πέρσι στην K23 της Άντερλεχτ και πρόπερσι βασικά στην K23 της Άντερλεχτ και πέρσι έκανε την παρθενική του χρονιά με τη μεγάλη ομάδα. 10 γκολ για το 19χρονο. Πολύ καλή χρονιά για αυτόν. Ο Σίκαν, ο οποίος ξεκίνησε πολύ καλά τη χρονιά, έχει στα προγραμματικά που έπαιξε έκανε 2 αγωνιστικές 2 γκολ, ενώ πέρσι είχε μόνο 2 γκολ στο πρωτάθλημα. Είναι μια δύσκολη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και τον. Θα έχει και τον Λουσέ. Ήρθε και ο Γιαννούλης, ο οποίος μπήκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Τώρα θα παίξει, δεν ξέρω, αλλά είναι στην Ευρωπαϊκή Λίστα του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ έχει θέματα. Να σου πω την αλήθεια, εμένα δεν μου αρέσει ο Παυλένκα. Προτιμώ τον Τσιφτσί. Το θέμα στο φορ. Υπάρχει θέμα στο φορ. Ο Μύθου είναι καλός. Είναι νεαρός. Είναι πιο όριμος από πέρσι. Αλλά είναι πολύ έτσι. Απαλώς να το χαρακτηρίζω, δεν είναι τόσο aggressive όσο θα θέλαμε. Ο Γερεμέ έχει μπορεί να προσφέρει πράγματα. Σίγουρα ο Κωνσταντέλιας, ο Μέση της Ελλάδας, όπως τον χαρακτηρίζουν. Ο Ζήφκοβιτς, ο οποίος χθες προπονήθηκε και μάλλον θα βρίσκεται κανονικά στον αγώνα. Ο Τάισον, η μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ με Ζαφίρι και τον Σάντα Μαρία. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει ζημιά. Είναι πολύ καλό το ότι παίζει εντός έδρας. Πρέπει να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα του ότι παίζει στο σπίτι του. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Είναι ένα τεστ και το μεγάλο τεστ για μένα είναι στο Βέλγιο και όχι εδώ. Αν πάρει την ισοπαλία, δεν θα πρέπει να απογοητευτεί. Θα είναι καλό αποτέλεσμα. Να μην κάνει ήττα. Γιατί άμα κάνει ήττα, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για το δικέφαλο.
0: Λοιπόν, αυτά. Άρα 9 παρατέταρτο είπες. Ναι. 9 παρατέταρτο, όλοι συντονισμένοι. Όλοι. Όσοι θέλουν να δουν τέλος πάντων, γιατί περισσότεροι δεν είναι ΠΑΟΚ. Τώρα, ειδικά εδώ, Δυτική Ελλάδα, δεν είναι ΠΑΟΚ. Να μην γελιόμαστε. Αλλά εντάξει, άμα θες να χαζέψεις κιόλας, το βλέπεις αυτό το παιχνίδι. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν θα το δω. Δεν θέλω να είμαι ειλικρινής. Βαριέμαι λίγο, είναι η αλήθεια, να δω ΠΑΟΚ. Αλλά αν παίξω Κωνσταντέλιας, μπορεί να το δω. Κατάλαβες. Επειδή.
1: Θα παίξει.
0: Καλά. Να τον δούμε και στην εθνική, έτσι, τον Κωνσταντέλια. Πρέπει να λυθεί και αυτό το ζήτημα τώρα εκεί πέρα. Κάτι έχει γίνει. Κάτι έχει γίνει.
1: Όσο ο κύριος Γιωβάναβιτς δεν καταλαβαίνει ότι αυτή η ομάδα έχει νεανικότητα και ποιότητα, ο Κωνσταντέλια θα παίξει ποτέ στην αλφαομάδα. Όταν παίζει.
0: Και τι έγινε δηλαδή. Ωραία. Και τι θα κάνουμε όλα τα χατήρια που θέλει ο κάθε Κωνσταντέλιας. Όποιος κρίνει ο προπονητής. Δεν συγκρίνω τον Μπακασέτα, αλλά λέω ότι ο προπονητής ξέρει καλύτερα. Άμα δεν σου αρέσει ο προπονητής ομοσπονδιακός, τον αλλάζει σαν ΕΠΟ. Δεν αποφασίζω εγώ και εσύ ποιος θα είναι.
1: Δεν αφισβητώ
0: την ποιότητα του Γιωβάναβιτς. Καλός προπονητής. Δεν
1: ακούγεσαι όμως. Δεν αφισβητώ την ποιότητα του Γιωβάναβιτς. Μεγάλος προπονητής, θάλασσος προπονητής. Έχει πέρασει από την Νίκη Βόλου, ήταν στον ΑΠΟΕΛ που έχει κάνει φανταστικές χρονιές. Απλά Μασούρας και Μπακασέτας και κάτι κουρμπέλιδες στην εθνική ομάδα δεν πρέπει να υπάρχουν. Υπάρχουν παίχτες που είναι νέοι. Έχουν ποιότητα και θα πρέπει να τις χρησιμοποιούν. Όταν έχω τον Καρέτσα και τον Τζόλι και τους παιχταράδες και προτιμώ τον Μασούρα και τον Μπακασέτα, κάτι κάνεις λάθος. Ο Κωνσταντέλης πρέπει να παίζει βασικός, ο Μασούρας δεν πρέπει να υπάρχει στην εθνική ομάδα, ο Σιώπης 50-50 για λέγει δεν είναι κακός, πρέπει να φρεσκαριστούμε και να κοιτάξουμε λίγο τι, κάνει και, τι κάνουν οι μικρές ομάδες. Δηλαδή, δεν γίνει το G μας σαν στη δεύτερη ομάδα και ο Κοστούλας. Πρέπει να ανέβουν στην πρώτη. Βέβαια, εντάξει, με Ιωνίδη, Παυλίδη και Δουδίκα που να παίξουν αυτά τα παιδιά. Αλλά θα έπρεπε να πάρουν κάποιο χρόνο συμμετοχή, πιστεύω.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, ωραία. Γιατί και ο φίλος λέει να καθιωρεί τριάδα Τζόλης, Παυλίδης, Καρέτσας. Ναι, οκ. Okay. Ξέρει καλύτερα αυτός. Τι να πω. Αλλά ξέρει τον άμα δεν σου κάνει. Προσωπικά, εγώ ας πούμε. Δεν τρελαίνομαι τώρα μεταξύ μας για τον Ιβάν Γιοβάνο. Το έχω πει για συγκεκριμένους λόγους. Δεν τρελαίνομαι, θέλω να είμαι πιο νέο. Τώρα αυτό καλό, κακό είναι, θέλω να είμαι πιο νέο. Δεν ξέρω ποιος θα είναι. Αλλά εγώ δεν αμφισβητώ ότι ο Κωνσταντέλιας. Απλά τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε όλα τα χατήρια στον κάθε Κωνσταντέλια και στον κάθε Ιωαννίδη και στον κάθε Τζόλι και στον κάθε Παυλίδη και στον κάθε Καρέτσα. Η εθνική είναι μία. Δεν μπορεί να είναι πάνω από πρόσωπα. Νομίζω όμως δεν θα κληθούν πάλι αυτά τα παιδιά που κατηγορούμε τώρα εισαγωγικά πάντα, έτσι. Ο Κωνσταντέλης δεν θα κληθεί γιατί δεν θέλει ο ίδιος. Δεν θέλει ο ίδιος. Να δούμε όμως. Να δούμε. Να δούμε αν θα έχουμε αλλαγή προπονητή. Ποτέ δεν ξέρεις τι ξημερώνει. Έτσι, δεν το ξέρεις ποτέ τι ξημερώνει. Καλοπροαίρετα πάντα. Εδώ δεν ξέρεις τι θα γίνει στις μεγάλες ομάδες. Εχθές διάβαζα να φύγει ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Δεν κάνει ταβερνιά. Ρε παιδιά, πραγματικά. Ακόμα δεν τον πήραν τον άνθρωπο. Άλλο με τη Λίμπαρ που είναι, τον έχουμε κρίνει, τον ξέρουμε εδώ και τα λοιπά, και ότι αν είναι να φύγει, να φύγει, έτσι. Τώρα άλλος τώρα ήρθε να τον διώξει κατευθείαν. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά, πραγματικά. Πάμε σε break. Για να μπω και στο TikTok. Γεια σας, παιδιά. Break.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
0: Το σούτ. Είναι 2-0. Sport FM Πάτρα.
3: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγαφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242. Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Λοιπόν, γυρίσαμε εδώ στο Sport FM Πάθος 96,3 και διαβάζω τώρα ότι μειώσαμε την διαφορά από την Πολωνία και την Τσεχία στη βαθμολογία της UEFA μετά τα αποτελέσματα. Εντάξει, λες και έγιναν και πολλά. Τώρα σήμερα θα έχει, σήμερα θα αυξηθεί από τους άλλους, νομίζω, για ένα περίεργο λόγο. Νομίζω ότι οι άλλοι θα ξεφύγουν γιατί πρέπει να παίζουν περισσότερες ομάδες εκεί. Κάνω λάθος? Ναι.
1: Ναι.
0: Τι?
1: Στη δεκάδα, νομίζω αμέσως δεκάδα είναι 6 ομάδες που κάνουν.
0: Ναι, γιατί είμαστε για 6 ομάδες τώρα. Είναι και όφι τώρα, δεν βλέπω, να αποχαιρετά βλέπω. Ξέρω. Δεν ξέρω τώρα, θα δούμε. Βέβαια, μπάλα είναι, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, Παναχαϊκή, παιδιά, δεν υπάρχει νεότερο. Τα διαρκείας είναι τώρα που θα κυκλοφορήσουν, θα μάθουμε και τις τιμές, θα έχουμε νέα. Δοκιμάζεται ένας πατενός τερματοφύλακας στις προπονήσεις, πιθανόν να αποκτηθεί, πιθανόν, γιατί δεν ξέρουμε, και θα αποκτηθεί και ένας μικρός αριστερός μπακ. Κατάλαβε το Χνάρι και το Άλτο Παλικάρι που ανακοινώθηκε χθες, τι άλλο μένει? Και να δούμε, όσο δεν βρίσκει ομάδα ο Van Vert, ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να γίνει. Το βάζω και στο τραπέζι αυτό. Ναι, με το Van Vert. Δεν έχει βρει ομάδα, δεν μου κάνει εντύπωση τώρα. Τι θέλει, τόσο μεγάλο συμβόλαιο θέλει δηλαδή και δεν βρίσκει?
1: Ο Van Vert έχει την εμπειρία, εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο ότι να το παίζει κάποιος. Αλλά όσο δεν βρίσκεις ομάδα, κάπως να το πω έτσι, απελπίζεις, ας το πούμε, και ότι άμα θες να παίξεις ιδιαίτερα ποδόσφαιρο, ψάχνεις μια ομάδα. Πιστεύω ότι άμα όσο περνάει ο καιρός, αν ο Van Vert δεν βρίσκει ομάδα, μπορεί να έρθει στην Παναχαϊκή, να βοηθήσει την ομάδα επιθετικά και μετά βλέπουμε. Εντάξει, είναι σε μια ηλικία που η εμπειρία του θα βοηθήσει την ομάδα 100%. Η ποιότητά του δεν αμφισβητείται, ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής. Μακάρι να το δούμε στην Παναχαϊκή, μετά δεν ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει, έχει μεγάλο συμβόλαιο, έτσι, μην γελιόμαστε. Μιλάμε για, αν είχε 200.000 που λέει ο Γιώργος Σωτηρόπουλος στον Ατρόμητο, φαντάσου, μπορεί να τα βρει η Παναχαϊκή τόσα λεφτά. Οπότε όσο δεν βρίσκει ομάδα, υπάρχουν αυτές οι ελπίδες. Τώρα από εκεί και πέρα είχαμε μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή στο μπάσκετ για την Αχαγιά.

0: 82. Πήρε τον Γιάννη τον Μολφέτα. Καλή μεταγραφή, πάρα πολύ καλή μεταγραφή μάλλον θα έλεγα. Ο Μολφέτας θα βοηθεί, ήταν βέβαια ψιλογνωστό ότι θα γίνει. Είναι γεννημένος το 1992, έχει ύψος 1,96. Τι, συμφωνεί, ναι, αμφισβητείτε. Ήταν χρόνια στον Απόλλωνα, έχει ένα πλούσιο βιογραφικό. Έχει παίξει και σε ανώτερες κατηγορίες και, και στην Elite League έχει παίξει, στο Δούκα, το Ψυχικό, στο Πανιόνιο. Όλα αυτά, πέρσι ήταν στον Εθνικό Λιβαδιάς, αριθμούσε 8,2 πόντους και 5 rebound κατά μέσο όρο και είχε 42% έξω από την περίμετρο που εκτελούσε. Πολύ καλό ποσοστό, νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα της Αχαγιάς 82, ο Μολφέτας. Η Αχαγιά 82, η οποία εντάξει θα είναι ανταγωνιστική, γενικά αυτό το πρωτάθλημα θα είναι πάρα πολύ καλό της National League 1, γιατί θα έχει και την παρουσία του Απόλλωνα και της Παναχαϊκής, θα έχει ψωμάκι εκεί πέρα, να έχουμε ένα... θα δούμε ωραία πράγματα. Δεν τα κατάφερε η Εθνική, δυστυχώς.
1: Η Εθνική γυναικών, η οποία ιτήθηκε από την Ολλανδία, το πάλεψε, okay. Δεν ήρθε δυστυχώς αυτή η νίκη που χρειαζόταν, ιτήθηκε με 13-10. Το πράγμα στράβωσε ξεκάθαρα στην γάμα περίοδο. Εντάξει, τι να πούμε, κρίμα για τις νέες αθλήτριες. Όμως είχαμε καλά πράγματα για τους νέρους του Πόλο. Κερδίσαν το Πόρτο Ρίκο πολύ εύκολα, 23-3, και με τους πατερνούς του ΝΟΠ, τον Ζαφίρ και τον Τουντόπουλο. Σήμερα παίζουν με την Ουγγαρία στις 2 η ώρα, το φινάλε της αλφα φάσης. Τουντόπουλος πως έβαλε ένα γκολ και ο Ζαφίρης με 2. Να δούμε τι θα κάνουν, καλή επιτυχία να ευχηθούμε.
0: Βέβαια, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο Πόλο έχουμε παράδοση, δόξα εδώ, και Πάτρα βγάζει αρκετούς πολίστες. Ναι. Τώρα, επειδή κάποιοι ρωτάνε τι είναι αυτό η διοργάνωση και τα λοιπά, είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K16. Έτσι, διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ. Από εκεί και πέρα είχαμε και άλλη μεταγραφή στο Ραστινικό. Βλέπω, είχαμε μια επιστροφή, έτσι, Γιώργο.
1: Επέστρεψε.
0: Έτσι, σε φαίνω τώρα.
1: Ναι. Επέστρεψε στο Πάτρο Πανταζόπουλος, ο Πάρης Πανταζόπουλος. Ένας ποδοσφαιριστής που, εντάξει, ξέρει την ομάδα. Θα φέρει σίγουρα ηγεσία, θα φέρει γκολ, θα φέρει ποιότητα. Έχει τη χημεία με την ομάδα, θα βοηθήσει την ομάδα.
0: Άναψε ο φάρος, λέει, άναψε ο φάρος του Πάτρε, έτσι, στο στήθος, έτσι γράφουν στις ανακοινώσεις. Και ρε παιδιά, κάπου το διάβασα και μ' άρεσε. Βλέπουμε το τελευταίο καιρό πάρα πολλές, σχεδόν όλες οι ομάδες, αλλά λέμε οι περισσότερες, φτιάχνουν έτσι την ίδια, ας πούμε, ανακοίνωση με την τεχνική, την νοημοσύνη. Και κάποιοι αλλοιώνουν και τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών στις φωτογραφίες. Ούτε οι ίδιοι δεν αναγνωρίζουν τον σε αυτούς τους. Είπαμε, μην το παρακάνουμε έτσι σε αυτά. Γιατί δεν ξέρω αν συμφωνήσεις, έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία πλέον της τεχνολογίας. Αλλά όχι, μην αλλοιώνω και όλα τα χαρακτηριστικά.
1: Όχι, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ξεκάθαρα. Βοηθάει μεν, μπορεί όμως να προκαλέσει προβλήματα δε. Να τη χρησιμοποιούμε μέχρι εκεί που γίνεται, γιατί εντάξει τώρα, άμα φοβόμαστε να ανεβάσουμε μια φωτογραφία μήπως με κάποιους με το AI μας κάνει κάτι διαφορετικό και δεν μετά να πεις ότι δεν είμαι εγώ αυτός και ότι είναι η AI. Ναι, γενικότερα υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό το τομέα. Να βοηθήσει και πρέπει να βοηθήσει και όλα τα άλλα να μην γίνονται. Άμα δεν βοηθά, να μην γίνονται καλύτερα.
0: Ναι, και το είδα και σε βιντεάκια ψεύτικα που κυκλοφορούν. Και λες ότι, ρε παιδί μου, υπάρχει αυτό, ισχύει. Αλλά πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός. Ναι. Καλά, έχω δει, ας πούμε, και παράγοντες του μπάσκετ να διαφημίζουν, ξέρω εγώ, τι να είναι. Και λες, έκατσε τώρα ο Τάδε και έκανε διαφήμιση. Δεν ξέρεις τι να πρωτοπιστέψεις, τέλος πάντων, σε αυτά όλα. Αλλά το λέω, ρε παιδί μου, το πιο απλό, την αφίσα των αστυνομικών σωματείων. Θα μου πεις, γιατί ο άλλος να κάτσει να πληρώσει και γραφίστες και τα λοιπά. Οπότε μπαίνουν στη διαδικασία. Αλλά είναι όλοι οι ίδιοι. Είναι όλοι οι ίδιοι. Τώρα, πάμε και στο μπάσκετ, στον Προμηθέα. 15 Σεπτεμβρίου παίζει το πρώτο ευρωπαϊκό, νομίζω 17 Αυγούστου ξεκινάει, όχι νομίζω 17 Αυγούστου ξεκινάει, αρχίζουν και έρχονται οι ξένοι, οπότε θα μπει πιο γρήγορα, πρέπει να μπει πιο γρήγορα στα βαθιά, θα ήθελε χρόνο και εδώ ο coach, ο κύριος Βόβορας, αλλά δεν προλαβαίνει, αλλά ό,τι γεννάει πρέπει να μπει Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, που παίζουμε με τη Βιέννη.
1: Παίζουμε με τη Βιέννη,
0: ναι. Ναι, μάλιστα, νοκάουτ είναι αυτό, ναι, να ξέρετε. Ναι, βέβαια.
1: είναι νοκάουτ, να μπει στο BCL, πρέπει να μπει στο BCL. Πιστεύω έχει του καλαθοσφαιριστές για να το κάνει αυτό. Έχει του παίκτες για να το κάνει. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σίγουρα. Είναι θέμα προετοιμασία. Έχουμε πολύ χρόνο να δούμε και τα φιλικά πώς θα είναι η ομάδα, που υστερεί και που είναι καλή. Πέρσι είχαμε δει, όσοι παρακολουθούσαν τον Προμηθέα, εντάξει, είχαμε δει πέρσι μια αναποτελεσματικότητα όταν έλειπε και ο Γκρέι που ήταν τραυματίας. Μια αναποτελεσματικότητα, μια αστοχία και μια πολύ κακή αμυντική λειτουργία. Δεν υπήρχε δυστυχώς άμυνα. Δεν ήταν κάποιος άμυνα και σίγουρα το πλήρωσε ο Προμηθέας. Δεν είχε πάρει τα rebound. Πιστεύω θα δούμε κάτι διαφορετικό φέτος, πολύ διαφορετικό. Θα δούμε, πιστεύω, έναν ανανεωμένο και καλύτερο Προμηθέα, να είμαι ειλικρινής.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα παρουσιάσει και ο Προμηθέας. Περιμένουμε. Έτσι κι αλλιώς τα διαρκείας θα έχει ανακοινώσει. Την ομάδα την έχει τελειώσει. Τώρα στο παρκέ. Εκεί θα φανούν όλα. Τι θα κάνει κάθε ομάδα. Ταμείο μετά από λίγο. Εγώ δεν θέλω να βιάζομαι γενικά. Πρώτα να δούμε τι θα δείξει. Αν και το τεστ στην Ευρώπη θα έρθει πολύ νωρίς, έτσι. Γιατί είναι νοκάουτ. Αυτό παίζει το ρόλο του. Αν τα καταφέρει, παίρνει και ψυχολογία, ξέρεις, είναι όλο αυτό, αλλάζει μετά. Αυτά και από τον Προμηθέα. Η Παναχαϊκή ξεκινά 27 Σεπτεμβρίου, Θόδωρε. Ναι, 27 Σεπτεμβρίου νομίζω ορίστηκε η πρώτη αγωνιστική. Είναι 4 το απόγευμα. Ξέρεις, δεν λες το μεσημέρι.
1: Είναι απόγευμα.
0: Πάει απόγευμα απλό, γιατί εντάξει και Σεπτέμβριος κιόλας. Ναι, 4 η ώρα, 27 του μήνα, η Παναχαϊκή θα παίξει στο Αίγιο με τον Πανεγιάλιο, ενώ ο Ατρόμητος θα υποδεχτεί στα προσφυγικά τον ναό Λεβάντε. Επίσης η σέντρα εκεί έχει οριστεί στις 4 το απόγευμα. Από τις 25 Οκτωβρίου και μετά. Τι με καλή, τι φάση. Λοιπόν, από τις 25 Οκτωβρίου και μετά θα έχουμε την αλλαγή ώρας και θα πάμε στις 3. Θόδωρε, μέχρι εκεί 25 Οκτωβρίου θα είναι στις 10, στις 10 λέω, στις 4, στις 10 έχουμε κολλήσει ακόμα το ευρωπαϊκό.

0: Ναι. Να δούμε τι άλλο έχει απόψε. Μην χαζέψω έτσι το. Όχι απογευματάκι, έτσι. Δεν βλέπω και κανένα τρομερό παιχνίδι. Να δούμε όμως τι έχει, γιατί μπορεί κάθε φίλος δεν θέλει να δει ή να παρακολουθήσει, να στοιχηματίσει κιόλας. Γιατί είμαστε κι ένας λαός που στοιχηματίζει, είναι η αλήθεια.
1: Ναι. Έχουμε προκριματικά Europa και Conference σήμερα. Έχουμε Κουόπιο Ουνιβερσιταταία Κραϊόβα του Ρουμανία. Ίντερ Τούρκου με τη Βαντούζ. Η Αγγελόνα με τη Rangers. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ με την Τσεσεκά Σόφια, που είναι όποιος που θα κερδίσει θα παίξει με τον Όφη. Οι Γιάμπλονετς με την Ρίγα. Η Ελσίνκι με τη Motherwell. Η Νόα με τη Σίον. Η Πέντε Λιναμέσκο με τη Ράμπιτ Βιέννης. Η Κλούζ με την Τρόμζο, η Λεχπόζνα με την Κλάσβικ, η Λίνκολν από το Γιβραλτάρ με την Ομόνια, η Σάλτσμπουργκ με την Πάφο, η Χράντετς Κράλοβε με την Μπεσίκτας, η Γκέντεμπορκ με τη Γάνδη, η Ζαλγκίρις με τη Χάιντοκ Σπλίτ, η Ζαλγκίρις που είχε κάνει την ανατροπή στον προηγούμενο προκριματικό γύρο και ρίξε με 7-2 τον αντιπαλό της, Ίντερ Κλαμπ Σκλάδους έχει παίξει με την ΑΕΚ, με την απέναντι στη Φλόρα Ταλίν, η Ντεμπρετσένη με την Κοπενχάγη, η Δυναμό Κιέβου με την Καραμπάκ, η Ρακόφ με την Χάμαρμπι, η Ρίγα με την Γκιόρι, η Σέριφ Τίρασπολ με τη Σεντ Γκάλεν. Και αυτό ήταν, είναι και το τελευταίο, αν δεν κάνω λάθος, παιχνίδι.
0: Όχι,
1: που παίζουν.
0: Πολύ πιο βραδινά, να σε βοηθήσω. Να σε βοηθήσω. 8.30 Μπεϊτάρη Ιερουσαλήμ Αυστρία Βιέννης. Έχει τον Πάοκ με την Άντελεχτ, εντάξει, και ένα 68 δίνει ο Πάοκ. 9 παρατέταρτο. Open. Τώρα ο καθένας έχει πάρει. Δηλαδή ο Sky βλέπουμε αυτή την μετάδοση την αντικειμενική. Πάντα καλό πρόεδρο να παρεξηγηθούμε από τον Sky για τα παιδιά του Παναθηναϊκού. Όπως και στο Open πάντα με τον Πάο. Και το Μέγκα έχει αγκαλιάσει τον Ολυμπιακό. Εντάξει, που είναι λογικό γιατί είναι όλες αυτές οι ιδιοκτησίες. Τώρα, 9 η ώρα επίσης έχουμε Τουν Βίκινγκουρ. Άγιαξ Σέλμπουρν, κοίτα ρε παιδιά ο Άγιαξ που κατάντησε έτσι. Ντβέντε Ντουνάις Καστρέντα, μάλιστα. Χάποελ Τελ Αβίβ Κατόβιτσε. Λανθαρότε, δεν την ξέρω καν αυτή την ομάδα.
1: Είναι
0: φιλικά, ναι, τι λέω. Βαλούρ Νόρτζελαντ, Λουγκάνο Ρούναβικ, ομαδάρες αυτές. Μπόρατς Μπάνια Λούκα με τη Βίντμπερτς, Μπράγκα Δυναμό Μίνσκ, δεν λέω τα φιλικά τώρα, πάμε. Μποέμιαν Μίντιλαν 10 παρατέταρτο, Ριέκα Ήλβες, Μπενφίκα Χάρτς στις 10. Μπενφίκα Χάρτς, η Χάρτς ήταν καλή πέρυσι. Διεκδίκησε το πρωτάθλημα μέχρι τέλος με τη Σκωτία, δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος, δεν ξέρω αν αποδυναμώθηκε. Παρτιζάν Τόμπολ, Τρεφιόρι Ντρίτα, Χιμπένιαν Σκεντίγια, αυτό είναι το τελευταίο παιχνίδι, 10 η ώρα αυτά τα τρία παιχνίδια που είπαμε είναι τα τελευταία, άντε. Καλά πονταρίσματα, να τα πάτε καλά, οβεράκια.
1: Καλά ταμεία.
0: Οβεράκια, μα τώρα κάτσε να σκοτώνεσαι ποιος θα κερδίσει, ποιος θα χάσει. Πάντως αν μια τριάδα έπαιζα σήμερα, έτσι δεν ξέρω, θα έπαιζα άσο την Παρτιζάν με την Ντόμπολ στο 1.30. Ναι. Αν πεις τώρα έπαιξε 1.30, αυτό βλέπω. Κάπου είδα ένα που είπες από την... θα το δω τώρα. Καλά, τι να παίξει τώρα, Άγιαξ Σέλμπουρν κόβερ, πόσο να δίνει, τίποτα. Να σκεφτώ που είναι. Κάπου είπες μια ομάδα περίεργη. Α, διπλό Μπεσίχτας. Θα τη βάλω με τη Χράντετς Κράλοβε. Άσο Σάλτσμπουργκ Πάφος. Ορίστε, μια τριαδούλα. Όποιος δεν θέλει να βάλει όμως ένα από τα τρία, ας βάλει και την Κοπενχάγη μέσα στη Ντεμπρετσένη διπλό. Αυτό. Άντε, καλή επιτυχία σε ό,τι επιλέξετε.

Σόπα, Βαρθολομιό, νέα συνεργασία λέει. Ανακοινώνει με ιδιαίτερη ένταξη η Αθλητική Ένωση Βαρθολομιού την έναρξη συνεργασία σα με τον Βασίλη Καραλή, ο οποίο αναλαμβάνει καθήκοντα team manager τη ομάδα μα. Μάλιστα. Ο Βασίλη είναι ένα άνθρωπο με βαθιά γνώση και αγάπη για τον μπάσκετ. Η σχέση του με το άθλημα ξεκίνησε από τα βήματα υποδομή του κόρυβου Αμαλιάδα, ενώ κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνου στι Σέρε αγωνίστηκε με τη φανέλα του Πανσεραϊκού, συμμετέχοντα σε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Η παρουσία του στον χώρο του αθλητισμού, σε συνδυασμό με την έντονη κοινωνική και αυτοδιοικητική του δράση στην Αμαλιάδα, του έχει προσφέρει σημαντική εμπειρία στην οργάνωση, το συντονισμό και τη δημιουργία συνεργασιών. Α, και μεταγραφή ο Προμηθέ. Όχι, ανανέωσε ο Στέφανο Αλεξανδρόπουλο, έτσι. Αλλά θα ανεβάσουμε τώρα άμεσα. Λοιπόν, αυτά, φίλε Γιώργο Προύσαλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ήμουνα μαζί με τον Γιώργο τον Προύσαλη εδώ, ήμουν ο Νίκος Παπασταφανάτος. Αύριο πάλι εδώ στις 10, ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ρύθμισε τον ήχο και επέλεξε τη μουσική. Περισσότερα στο site του σταθμού www.sportfmpatras.gr. Εννοείται να δείτε το TikTok και να κάνετε like. Δεν είναι κακό, εντάξει, να το βλέπετε. Και εδώ θα είμαστε, γιατί αύριο έχουμε και νέο λόγο εφημερίδα που κυκλοφορεί μαζί με Κόσμος Sports, που έχει πάρα πολλές αποκλειστικές ειδήσεις. Εγώ σας το λέω από τώρα για να μην, εντάξει, σας προετοιμάσω να το περιμένετε το φίλο. Λοιπόν, καλημέρα.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 54-565.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
7: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
6: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
7: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
8: Yo, check this out. Y'all ready to party out there? 1990s, we gonna bring the stars of 45. We made, we paved, and we done.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
11: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
12: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
14: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
15: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
16: Τηλέφωνο 2610-642-399.
17: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπλοίο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
18: Sport FM Patras 96,3.
19: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Πάτρα.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
2: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
7: Τάνια! Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
8: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
7: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
8: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
7: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
8: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
9: El Greco. Πίτσα El Greco.
8: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
10: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μηδέν.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
6: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
7: Άσε, στάζει.
6: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
7: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
8: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
9: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
10: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
11: Τηλέφωνο 2610 527 588.
12: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
13: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
14: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
15: Okay.
14: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
16: Έλα μαζί μου και σπάστο.
14: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Sport FM Patras. When the

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν.
3: Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands.
4: Και την καλύτερη εξυπηρέτηση.
3: Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
10: Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patra.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
5: Πάντα σαν καινούργιες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610 642 399.
11: Αχ, τι έπαθα!
12: Είχατε ατύχημα. Φανοπλοίο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
12: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
4: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610 333 620.
14: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
15: El Greco.
14: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
15: El Greco.
14: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
15: El Greco.
14: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
15: El Greco.
14: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
16: El Greco. Πίτσα El Greco.
14: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
0: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I was my car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. Ε! I was my car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
4: Λεωφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
6: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και smart home solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Sport FM.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
8: Τραγγίλα, Ακύλα.
9: Sport FM. Πάτρα, πρωταθλητής.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
6: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Και στο σαββατιάτικο φιλικό των Κίτρινων με τον Πανσεραϊκό θα πάρουν οι Παλάσιος και Ντελεμπασίρου. Την απόκτηση του Χουάν Μπαουσά ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό να υπογράφει μέχρι το 2028 με την ομάδα της Βοιωτίας. Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει τον τελικό του Superbet Super Cup ανάμεσα στην ΑΚ και τον Όφη στο Παγκρίτιο, ενώ στο ΒΑΡ θα είναι ο Σπύρος Ζαμπαλάς. Περίπου 500 εισιτήρια έχουν απομείνει για τους φίλους της Ένωσης, ενώ από πλευράς κριτικών έχουν φύγει πάνω από 3.000. Παίκτης της Τραμζονσπορ και τυπικά ο Μοχάμετ Σαλάχ, ο Αιγύπτιος επιθετικός, υπέγραψε με την ομάδα της Τραπεζούντας το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, το οποίο θα είναι διάρκειας 2 ετών και θα το αποφέρει 17 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την μετακίνηση του Γιάννη Ντιομαντέ στη Ρεάλ. Ο 20χρονος εξτρέμ αναμένεται το απόγευμα στη Μαδρίτη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Λειψία, η οποία θα βάλει στα ταμεία της 125 εκατομμύρια ευρώ συν 15 εκατομμύρια με τη μορφή μπόνους, ενώ η Βοριανός θα υπογράψει στη Βασίλισσα μέχρι το 2032. Αργεί ακόμη η επιστροφή των Γιώργου Παπαγιάννη και Αϊζά Κορδινιέ στις υποχρεώσεις τους με την Ανατολού Εφές, καθώς σύμφωνα με τον general manager της ομάδας, ο Έλληνας έντερ και ο Γάλλος forward βρίσκονται ακόμη σε κατάσταση αποθεραπείας και έτσι θα χάσουν την έναρξη της νέας σεζόν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσανάκας.

0: Πολύ καλησπέρα σας, είστε πάρα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6 με ο Γιώργος Τσανάκας. Μας θα πάμε παρεούλα για τις δύο περίπου επόμενες ώρες μέχρι και τις 6 με νέο Κυριαζόπουλο φυσικά στον ήχο. Έχει φάει και όλες, έχει φορτάσει, είναι ντούραση τώρα. Καφέ, πίνεις?
1: Όχι,
0: καφεδάκι. Λοιπόν, με Μανώλη Μουσουράγη να μαζεύει σιγά σιγά τα πράγματά του για να χωρίσει. Λογικά Πετρίδη φέρεται, Βαλεντίνα, όλοι μαζί λογικά θα έρχονται. Και εμείς θα πάμε παρόλα μέχρι και τις 6 να συζητήσουμε λίγο με τον... να συζητήσουμε λίγο για το μάτι στο χρησιμό του Πάνακου, να συζητήσουμε το σημερινό του ΠΑΟΚ, για ό,τι άλλο θέλετε. Νομίζω πως θα το πάμε και μια μέρα νωρίτερα αυτό που λέγαμε, γιατί θα έχουμε και τι να λέμε. Θα βάλουμε και τις ομάδες σε κατάταξη, σε σειρά. Θέλεις να έρχεται?
2: Ό,τι θες.
0: Θα ψηφίσεις και εσύ όμως, ε?
2: Ό,τι
0: σου πω, όχι.
2: Όχι, για
0: Θα γίνει χαμός στη συνέχεια. Λοιπόν, η ΑΕΚ ανακοίνωσε επίσης τον Βιτάλης, τον Μιλάν Βιτάλης, όχι Μίλαν, Μιλάν, όπως διάβασα. Λοιπόν, ο Σαλάχ ανακοινώθηκε από την Τραμπζονσπορ. Ο Όφη και η ΑΕΚ τελειώνουν τα εισιτήριά του σιγά σιγά για το Superbet Super Cup. Η ΑΕΚ θα τελείωσε, εντάξει, λογικά θα τελειώσει και ο Όφη. Στο Παγκρίτιο είναι την άλλη εβδομάδα αυτό το παιχνίδι. Είναι στις μισό λεπτό, στις 12, έτσι, 12 του μήνα. Έχει Super Cup Ελληνικό και Super Cup Ευρώπης. Φοβερά πράγματα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που θα να... έχουμε πράγματα για τον Ολυμπιακό, θα πούμε για τα μεταγραφικά και για τη ρεβάνς με την ΑΕΜΕΓΕΝ. Θα συζητήσουμε για όλες τις ομάδες, για ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα, για ό,τι κινείται γενικότερα.

Αυτός μου λέει, Γιώργο, σε περιμένα, πες τώρα αλήθεια, πλάκα κάνεις για Μαθαίο, έτσι, ότι και καλά δεν ήταν κακός. Τι εννοείς, δεν ήταν κακός, ότι δεν είναι κακός παίξει γενικότερα, ότι δεν ήταν κακός το μάτς με την Αϊμέγγεν, τι εννοείς, να σου απαντήσω. Αλλά ναι, γενικότερα δεν θεωρώ ότι, παιδιά, ένας παίχτης μπορεί να κοροϊδέψει και να παίξει 200-220 μάτς στην Ισπανία, στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας. Δεν λέει κανείς ότι ήρθε ο Ντάνι Άλβες στον Ολυμπιακό. Προσοχή, εντάξει. Αλλά δεν είναι και ο άμπαλος που παρουσιάζεται.

0: Σήμερα θυμίζω 9 παρατέταρτο έτσι το μάτς του ΠΑΟΚ στην Τούμπα με την Anderlecht. Από Open η μετάδοση. Μου κάνει thumbs up από Νέρχο, thumbs up από Μουσουράκη, όλοι από πάνω, έτοιμοι για όλα. Λοιπόν, τι άλλα μάτς έχει σήμερα? Καλά, στο conference έχει ένα τσουβάλι μάτς, θα βρούμε 5-6 που είναι καλά και θα τα πούμε. Γιατί τώρα άμα ξεκινάμε και με τα Ιντερ Τούρκου Βαντούζ και το Πάιντε, όχι, Κλούζ Τρόμσο τώρα, από μαγεία, μαγεία, έχει ωραία. Ωραία μας, μην τα πούμε κιόλα. Ρίγα Γκιόρ, ωραίο. Στην Γκιόρ που έπαιζε ο Βιτάλης.
1: Τούρκικη σκήτα, έχει μια τουρκική καλό μάτς.
0: Καλό μάτς, τουρκική. Για να δω, δεν έχω δει τίποτα. Ναι, αρχιε, τι έχει σήμερα, δεν θα σου πω ψέμα. Έχει ένα Ράκοφ Χάμαρμπι, ωραίο. Λοιπόν, τουρκικό, είπε.
1: Έχει ένα μόνο ζευγάρι, μια τουρκική.
0: Στο τέτοιο, στο conference ή στο Europa?
1: Ναι, στο conference.
0: Εγώ νομίζω ότι λέει, μάλλον λες για το Europa.
1: Α, είμαι στο Europa, έκανα λάθος.
0: Βασικά δεν βρίσκω τίποτα από Τουρκία. Ναι, έρχεται, με κοροϊδεύει τώρα. Το Χράντετ Κράλο Μπεσίκτα μου λε. Όχι, δεν μου λε αυτό. Αυτό λε. Καλό το Χράντετ Κράλο Μπεσίκτα, θα τρέφουμε. Λοιπόν, ο ετοιμένο, η ομάδα που θα αποκλειστεί, παίζει με τον Παναθηναϊκό στα πλήγωφα. Αν περάσει ο Παναθηναϊκό στην ΣΕΣΕΚΑ 1948, που πρέπει να την περάσει κανονικά. Λοιπόν, έχει 6 ώρα Κουόπιο Κραϊόβα. 7 η ώρα για Αγγελόνια Rangers. Εκεί θα έχει φεστιβάλ από γκολ, σα το λέω τώρα. Γκολ over, over 3,5. Θα έχουμε εκεί. Μακάβι Τελ Αβίβ ΤΣΣΚΑ Σόφια επίσης 7. Στο 8 η ώρα Λεχ Πόζαν Κλάξβικ και Λίνκολν Ρεντ Ντιμπς Ομόνια και Ζάλτσμπουργκ Πάφος. Ωραίο. Ράντες Κράλοβε Μπεσίκτας επίσης 8 η ώρα. 9 παρτάρι το Παμπάο Κάταρλεχ και στις 9 η ώρα το Τούν Βίκινγκουρ και στις 10 Μπενφίκα Χάρτς. Κιζηρίδης εναντίον.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο για conference. Θα τα πιάσουμε όλα, ναι, έρχεται conference. Λοιπόν, έχουμε ακόμα μέχρι το break. Εντάξει, θα μας πάρει κανένα λεπτό παραπάνω. Ίντερ Τούρκου Βαντούζ, Γιάμπλονετς με την RFS τη Λετωνία, τη Ρίγα, Ελσίνκι Μάδερουελ, Νόα Σιόν, Πάιντε Ραπίτ Βιέννη, Πάιντε Ραπίτ Βιέννη, Κλουζ Τρόμσο, Γκέτεμπουργκ Γκάνδη, Δυνάμο Κιέβου Καραμπάγκ, Ζάλγκηρη Χάιντουκ Σπλίτ, όπου έχουν γίνει και επεισόδια εκείνο μεταξύ, κλασικά τώρα, Χάιντουκ κτλ. Χάιντουκ, πώς λέγονται οι άλλοι Κροάτες, η Δυνάμο Ζάγκρεπ και αυτά είναι. Παναγία Βόηθα, Ιντερ Κλάμπε Κάλδε, Φλόρα Ταλίν, Ντεμπρετσένη Κοπενχάγη, Ράκοφ Χάμαρμπι, Ρίγα Γκιόρ, Σέριφ Σενγκάλεν, Μπεϊτάρα Αούστρια, Άγιαξ Έλμπουρν. Ο Γιοντάρια Χριστιανή εδώ, ναι, έρχεται το Άγιαξ Έλμπουρν.
1: Καλό διπλό, ε!
0: Διπλό! Η Σέλμπουρν, η οποία ανήκει στον Ατζούν, να ξέρεις. Έχει 5-6 ομάδες στον Ατζούν. Έχει τη Μάριμπουρ, έχει τη Χάλ, έχει τη Σέλμπουρν, έχει τη Φορτούνα Σιτάρντ. Θα στεναχωρηθεί σήμερα. Θα είναι Γιοντάρια Χριστιανή το μας, το λέω. Λοιπόν, Τβέντε Ντουνάσκα Στρέντα. Ντουνάσκα Στρέντα, αυτή την ομάδα, αν δεν είχε παίξει ο Ατρόμητος, δεν την ξέραμε ποτέ, πιστεύω. Λοιπόν, Χάπελ Τελαβίβ Κατόβιτσε, με συγχωρείτε. Βαλούρ Νορτζελάντ. Λουγκάνο Ρούναβικ. Λουγκάνο, Λουγκάνο είναι ο φίλος ο Κώστας, νομίζω που είχε το μήνυμα. Να πάνε να δείτε τη ομάδα, Κωστάρα. Τώρα Ρούναβικ, τώρα από τα νησιά Φερόα, δεν πειράζει, θα δει πολλά γκολ. Μπάνια Λούκα, η Βίτεξ από τη Λευκορωσία. Μπράγκα Δυνάμο Μίνσκ. Μποέμιαν με Μίτλαντ, Ριέκα Ιλβ, Παρτίζαν Τόμπολ Κωνσταντάι, Τρέφιο Ρεντρίτα και Χιμπέρνιαν Σκεντιγιά.

0: τη δύναμη στα χέρια σας.
1: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ένας φίλος ζητάει και σημεία να του δώσουμε. Εντάξει, μετά θα έχουμε και ένα προγνωστικό. Αλλά αν σου έλεγα σημείο, θα σου έλεγα over την Rangers. Over για πλάκα. Goal, goal. Τι over, μου σου πω. Όχι, θα πω 6 goal, goal τώρα. Για Αγγελόνια Rangers, 1. Λοιπόν, πάω Καντρέχτ, 2. Πάμε. Ελσίνκι Motherwell 3. Χαμός. Λοιπόν, Νόα Σιόν. Γκολ γκολ τώρα για πλάκα. Και κοιτάξτε λίγο να μην τα σημειώσετε και να με ρωτάτε. Δεν θα ξαναπώ. Λοιπόν. Εντάξει, θα σημειώσω για να τα έχω. Αν τα ξαναθέλει κανείς. Και ποιο άλλο. Και το Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ Αύστρια Βιέννης. Πω, κλείδωσε. Κλείδωσε εδώ. Θα έπαιζα άντε και για ένα ακόμα και το Ράκοφ Χάμαρμπι, αλλά αφήστε το στην άκρη, αφήστε το καλύτερα τη Ράκοφ λόγω. Και Μπεϊτάρα Αύστρια, 5 γκολ γκολ, άμα θέλετε και τη Ράκοφ 6, εξαδούλα, ωραία. Στείλετε αύριο απλά τα γλυκά, εδώ στο Sport FM. Κάνα γαλακτομπουρεκάκι από κάνα ωραίο μαγαζάκι, ξέρετε εσείς. Πήγα να κραφωθώ τώρα, δεν θέλω να κάνω και διαφημίσουλα. Να στείλετε στα γλυκάκια και θα με ευχαριστήσετε, να ευχαριστούμε Γιώργο αύριο.

Μεταξύ μεταγραφές με το πούμε στην πρώτη κατηγορία, γίνονται και στη δεύτερη, Super Bet League 2. Η ΑΕΛ Νόβιμπεκ παίρνει τον Κορνίχο από την Εστουδιάντες, 21 ετών Αργεντινός μέσος. Συμπάει ταλεντάκι. Πήρε Κώστα Παπαγεωργίου από επιστρέφει στην ΑΕΛ Νόβιμπεκ, ήταν την περασμένη σεζόν στον Πανιόνιο. Λοιπόν, πήρε τον Κύπριο φόρ τον Ανδρέα Μακρύ από την ΑΕΛ Μεσού, τον γνωρίζουμε τον Ανδρέα Μακρύ, εντάξει, πολλά χρόνια. Καλό φόρ. Πάει να πάρει και το Σάκιτς, τον άλλοτε μπακ του Ατρομήτου, του Ιωνικού, του Άρη. Καλός παίκτης. Πάει να φτιάξει καλή ομάδα από το πουθενά η ΑΕΛ. Παρότι δεν την περίμενα, γιατί τελευταία στιγμή έγινε αλλαγή των μεταβίωση των μετοχών. Να μαζευτούμε γρήγορα προπονητές, τεχνικοί διευθυντές, ο ένας ο άλλος από εδώ από εκεί. Αλλά φτιάξει μια καλή ομάδα τελικά η ΑΕΛ. Εμπίς φίνα σε Πανσεραϊκό, σε Νίκη Βόλου, σε Πανιόνιο, σε Καλυθέα, σε όλους αυτούς εκεί, γιατί θα έχει ενδιαφέρον φέτος. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, παιδιά, η Super League 2. Και θα είναι και τέτοιο, και ένας όμιλος. Έχει να δεις εκεί πράγμα.

Λέει ένα φίλο μου πιο σκεπτικό, λέει πολύ. Λέει δημοσιογράφη γύρω τον Παναθηναϊκό, ήταν ο φρέσκο φαβορή. Πριν τον γκολ, λέει δεν έχει κανένα ευκαιρία. Εντάξει, παιδιά, καλύτερη ομάδα είναι ο Παναθηναϊκό από την Τσεσεκά. Αλλά χθε δεν είχε καθόλου καλή απόδοση. Είναι ξεκάθαρο αυτό, ναι. Και αν μια ομάδα είχε τι καλύτερε ευκαιρίε ήταν η Βούλγαρη. Δεν το περίμενα βέβαια. Το καλό για τον Παναθηναϊκό ήταν ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να παίζει πολύ στο transition, που ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα στο αμυντικό transition δεν έχει καλό αμυντικό transition ακόμα, μέχρι να προσπαθήσει να δέσει η ομάδα. Αλλά φαινόταν και οι Βούλγαροι όσο πλησιάζαν προ την αντίπαλη περιοχή να μην ξέρουν να κάνουν την μπάλα. Αλλά πραγματικά. Αλλά πραγματικά δεν ήταν καθόλου καλό Παναθηναϊκός. Αν εξαιρέσουμε ένα πρώτο 20-25 λεπτό που μπήκε δυνατά. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ποδοσφαιριστή ο Παναθηναϊκός, το 10, τον Γιάγκουσιτς. Το παιδί ξέρει πολλά καντάρια μπάλα. Κάμια φορά κάνει καρατελείο την μπάλα παραπάνω, κάνει λίγο κατάχρηση. Παρότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης όμως και ξεχωρίζει τον Παναθηναϊκό. Θέλει ο Παναθηναϊκός χάφ οπωσδήποτε, γιατί ο Καμαρά χθες ας πούμε δεν ήταν καθόλου καλός. Θέλει ένα χάφ που να είναι πιο box-to-box, νομίζω ένα 8 περισσότερο. Ο Καμαρά μου φαίνεται για 6. Ο Τσέριν και ο Τσιριβέ είναι καλοί παίκτες, αλλά δεν είναι η box-to-box κλασική και που θα ανεβάσουν επίπεδο τον Παναθηναϊκό. Ο Τσάπρας είναι ένας παίκτης, ένα back που είναι πολύ καλός επιθετικά. Στο δεύτερο μισό του γηπέδου, στο πρώτο μισό του γηπέδου δεν είναι καλό. Ο Τσάπρας πίσω έχει θέματα και χθες ήταν πολλές φορές εκτός θέσης. Η αλήθεια είναι. Έχει ένα καλό κεντρικό δίδυμο ο Παναθηναϊκός στο στόπερ με τον Ντεφράι και τον Φαν Ντρόγκελεν. Αριστερά και τον Κυριακόπουλο, πρέπει να δούμε και τον Δανό που πήρε από την Λέστερ. Έχει καλές μονάδες ο Παναθηναϊκός. Με αυτόν τον προπονητή, με τον Ίστρουπ, έχοντας δει τα ευρωπαϊκά μάτς κυρίως της Κοπενχάγης, θα είναι λίγο ροντέο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αν το ξέρετε, εγώ αυτό περιμένω. Περιμένω να δω μια ομάδα που θα παίζει ψηλά, με γρήγορο ρυθμό και τα σχετικά. Αλλά θα παίρνει πολλά ρίσκα, γιατί θα αφήνει μέτρα και χώρου στην αντίπαλη ομάδα. Και πολλές φορές τα παιχνίδια στην Ευρώπη γίνονταν ροντέο. Είχε πολλές φάσεις, πολλά γκολ. Είναι επίφοβο το ποδόσφαιρο, που και ειδικά τώρα για τα προκριματικά είναι ακόμη πιο δύσκολο και πιο επίφοβο, γιατί πολλές φορές οι ομάδες αυτή τη στιγμή στα προκριματικά στηρίζονται περισσότερο στην αμυντική τους λειτουργία, στο να κερδίσουμε μισό μηδέν που λέμε. Ο Παναθηναϊκός δεν το έχει καταφέρει ακόμα. Ο Παναθηναϊκός έχει φέρει γκολ και στα 3 πρώτα παιχνίδια των προκριματικών, αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι του. Δεν είναι καθήριο της ΕΣΕΚΑ και πρέπει να πάει να την περάσει μέσα στην Βουλγαρία.

Γεια σου Χρήστα από την Ουαλία. Γι' αυτό που λες, εγώ θεωρώ πως τα βλέπω τα πράγματα ψύχρεμα πολύ γενικότερα. Έχω πολλές φορές ότι θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει αργήσει να πάρει χαφ. Πάρα πολύ. 2 μήνες τώρα. Θα πρέπει να έχει πάρει ένα χαφ όπως και δίποτε. Αριστερό μπακ θα πρέπει να έχει πάρει επίσης. Τώρα για εξτρέμ και φορ πρέπει να πάρει επίσης. Είναι 4 παίκτες που πρέπει να πάρει. Αλλά 4 παίκτες που το ανεβάσουν επίπεδο τον Ολυμπιακό. Όχι 4 παίκτες συμπληρωματικούς. Είναι ξεκάθαρο. Θέλει ο Ολυμπιακός 4 παίκτες σε αυτές τις 4 θέσεις θα το ανεβάσουν επίπεδο. Έτσι είναι, παιδιά. Δηλαδή δεν το βλέπω διαφορετικά. Όχι, δεν το βλέπω διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι θεωρώ ότι πρέπει να γίνει. Όχι πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός έναν μπακ όπως ο Μόουρα για παράδειγμα ή ο Σαλάχ Εντίν. Έναν χαφ όπως ο Μπραγκάνσα. Α δούμε αν θα είναι ο Μπραγκάνσα ή κάποιος άλλος. Για παράδειγμα, αυτόν τον Αλγερινό που θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός που θα λήξει στη Λανς, τον Τιτραουή. Ήταν μια απίθανη κίνηση, αλλά άποψή μου ότι ο Ολυμπιακός άργησε να πάει σε αυτή την περίπτωση. Θα έπρεπε να έχει προσεγγίσει τον ποδοσφαιριστή από πολύ νωρίς, πριν το καλοκαίρι, για να μην προλάβουν να μπουν άλλες ομάδες ενδιαφερόμενες από άλλα πρωταθλήματα. Από τη στιγμή που το παιδί ήθελε να πάει σε ένα καλό πρωτάθλημα. Γίνονται λάθη με τα γραφικά σχέδια μου, δεν λέει κανείς το αντίθετο. Θα πρέπει να διορθωθούν, γιατί υπάρχει χρόνος αρκετός ακόμα. Αρχίζει γενομένης να πάει καλά το μάτς της Τρίτης. Ολλανδία, να προκριθεί ο Ολυμπιακός με τον οποιονδήποτε τρόπο στην επόμενη φάση και νομίζω ότι μετά θα δούμε κάποια πραγματάκια.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
3: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
7: Επιχείρησε να επιβιβαστεί σε αεροσκάφος έχοντας αποκρύψει στη χειραποσκευή του μαχαίρια. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 30χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
13: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
14: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin

Επιστρέψαμε πάντα στην ουσία στο πίκο του Προφέμου 94,6. Γιώργος Τανάκας στο μικρόφωνο, Νέρης Κυριαζόπουλος στον ήχο, Γιώργος Πετρίδης στη μουσιογραφική επιμέλεια της

Ένας φίλος μου λέει, σε παρακαλώ Γιώργο, διάβασε το. Τι σοϊ ποδοσφαιρικό κλαμπ είναι ο Ολυμπιακός? Όταν παίρνει μόνο παίκτες του Μέντες ή από φιλικά γκρουπ του Μαρινάκη, παραδείγματος χάρη παίκτες της Χιρόνα, επειδή η Σίδη πήρε τον Άντερσον. Θα το διάβαζα με χαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν πήρε τον Ρόκα από τη Τζιρόνα επειδή η Σίδη πήρε τον Άντερσον. Το ότι, οκ, okay, μπορεί ασφαλώς να υπήρχε μετά από αυτή τη μεταγραφή, γιατί έδωσαν 130 εκατομμύρια τη Σίδη να πάρουν τον παίκτη του Νότικα, να υπήρχε καλή σχέση, καλή συνεργασία 100%, αλλά ήταν ένα παίκτη που είχε ζητήσει πάρα πολύ καιρό τον Ρόκα. Ο ίδιος ο Μεντιλίμπα. Αυτός ήταν ένα παίκτη που τον ήθελε ο προπονητής και με είχε διαλέξει ο ίδιος. Και στο λέω με 100%. Οπότε δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Δηλαδή μπορεί να πάρει παίκτη από τον Μέντες, ναι, μπορεί να πάρει παίκτη από έναν άλλο μάνατζερ, τον Ραμαντάνι, τον Μπερτολούτσι και οποιονδήποτε άλλον. Ναι, γιατί υπάρχουν καλές σχέσεις και μπορούν να τον βοηθήσουν τον Ολυμπιακό σε διάφορες κινήσεις, να πέσει ένα ποσό, να πέσουν ένα παίκτη που αλλιώς δεν θα έρχονταν εύκολα. Έτσι λειτουργεί, παιδιά, το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι business, καλώς ή κακώς, να κάνουμε. Δηλαδή πρέπει να έχεις καλές σχέσεις με πολλούς ατζέντες, καλές σχέσεις με ομάδες, καλές σχέσεις με άλλα group. 100%. Αυτό γίνεται παντού, σε όλες τις ομάδες. Έχουν πάρα πολλά παραδείγματα που μπορώ να σας φέρω. Υπάρχει μετά το scouting. Ο Σμαϊλόβιτς, για παράδειγμα, ήταν μόνο το scouting. Ήταν. Τι να κάνω. Άλλες μεταγραφές θα είναι από το τμήμα scouting, άλλες θα είναι επειδή θα προταθεί κάποιος παίχτης. Άλλος παίχτης μπορεί να είναι επειδή, πώς το λένε, υπάρχει μια καλή σχέση με έναν εκπρόσωπο και μπορεί να προτείνει τον τάδε ποδοσφαιριστή, ή μπορείς να υποφεληθείς στην καλή σχέση με έναν μάνατζερ και να του πεις, εσύ θέλω τον το Ζώτα Σίλβα, ξέρω εγώ. Έρχεται Ελλάδα, θα σου πει, το σκέφτεται, τον πιέσω εγώ, θα έρθει. Θα πιεστεί, μπορεί να πιεστεί να έρθει. Έτσι λειτουργεί, ρε παιδιά, το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, business είναι, τι να κάνουμε τώρα. Δουλειά είναι, δεν είναι χαβαλές. Ο Σάγιακας, δηλαδή, ας πούμε, γιατί ήταν κάποιου. Ήθελε ο Ολυμπιακός να ανέλει ένα δεξιό μπακ. Το Τζάπρα δεν μπορούσε να τον πάρει, καλός ή κακός. Και άλλος δεξιός μπακ δεν υπήρχε, ο Σάγιακας. Άντε, θα μπορούσε αλλιώς να πάει να πάρει το Βρουσάι. Αντίστοιχος ποδοσφαιριστής. Τι να κάνουμε, δηλαδή, πήρε τον Μπάλτσα Πόποβιτς, ένα δεύτερο τερματοφύλακα, με τον οποίο είδαμε να έχει κάποιον μάνατζερ, τον Μπερτολούτσι και τον Ραμαντάνι και τον Ζόρζε Μέντες. Όχι, πήρε τον κορυφαίο τερματοφύλακα πέρυσι στο σερβικό πρωτάθλημα. Είναι κακό, είναι σκάουτινγκ αυτό, ή είναι μια πρόταση του τεχνικού διευθυντή, δηλαδή του Κοβάσεβιτς. Ο Σμαϊλόβιτς, σκάουτινγκ. Ο Ρόκα, επιλογή του προπονητή. Ο Γκουστάβο Σά, επιλογή του Μιγγέλ Καρντόσο. Μη σας φαίνονται όλα υπερβολικά περίεργα.

Λέει ένας φίλος, αν αποκλειστούμε, λέει ότι Τζέσικα θα τεθεί θέμα Νίστρουπ. Φίλε μου, όχι. Τι να τεθεί θέμα Νίστρουπ. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί ο Τζέσικα, αλλά ακόμα και σε αυτό το απευκταίο σενάριο, εγώ το λέω απευκταίο γιατί θέλω όλοι να περάσουν από την League Face. Μας και ανέβουμε λίγο ακόμα η Ελλάδα στην βαθμολογία της UEFA. Δεν νομίζω ότι θα τεθεί θέμα. Πήρε έναν προπονητή με ένα πλάνο διετίας για να αλλάξει την οτροπία της ομάδας, να αλλάξει το αγωνιστικό της στυλ, να αλλάξει πάρα πολλά σχετικά με, με το ρόστερ της και με τον τρόπο που θα προσεγγίζει τους αγώνες. Έχει κάνει μια προετοιμασία. Θα του δοθεί χρόνος, παιδιά. Ακόμα και στο χειρότερο σενάριο, όπως λες, αυτό δηλαδή να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός του Τζεσεκά, όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να τρέξει η καρέκλα του Νίστρου. Λοιπόν, τι λέει ο φίλος, δεν καταλαβαίνω τέλος πάντων. Αν πιστεύω, λέει, αν πιστεύεις ακόμη ότι ο Παναθηναϊκός είναι 1,5 καλή πάνω από τον Ολυμπιακό βάσει κινήσεων και αγωνιστικής εικόνας. Δεν έχω πει ποτέ ότι ο Παναθηναϊκός είναι 1,5 καλή πάνω από τον Ολυμπιακό βάσει κινήσεων και αγωνιστικής εικόνας. Ούτε θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός παίζει καμία φοβερή και τρομερή μπάλα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ αρχή. Ούτε ο Ολυμπιακός έπαιξε καλή μπάλα. Ούτε ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλή μπάλα. Ούτε ο ΠΑΟΚ παίζει καμία φοβερή και τρομερή μπάλα. Την έχουμε δει μόνο σε φιλικά, να την πει στα επίσημα. Θα σας περιμένουμε λίγο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τα πρώτα 1-2-3 πρώτα επίσημα παιχνίδια τη σεζόν και μιλάτε για αφορισμούς να φύγουν ο Νίστρουπ με τη Λίμπαρ, να οι παίχτες οι μισοί δεν κάνουν. Και πώς ακόμα, δηλαδή λίγο κουλάρατε λίγο. Έχει και ζέστη πολύ τώρα η Μάρτον.

Φίλος ο Μιχάλης λέει: αν ψάχνονται στην Arsenal για παίχτη στη θέση του Τζόλι, αν έχουν κάποιο επιφυλάξει για τον Έλληνα, λέει παίχτη, αν κάνετε για το επίπεδο του παιδιά, τώρα τον πήραν τον Τζόλι με 40-45 εκατομμύρια όπως τον πήραν. Πλά κάνετε, φίλε Μιχάλη. Όχι, απλά θα πάρει και άλλο ένα εξτρέμι Arsenal. Το Τζόλι τον πήρε για τη θέση του. Αυτό που ήταν, μωρέ, ο Ξανθούλης που έφυγε, ο Τροσάρ που πήγε στην Τουρκία. Θα παίξει και πάρα πολύ ο Τζόλις. Πήγε σε ιδανική ομάδα, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Και έχουν κάνει όλοι πολύ καλές επιλογές, ξαναλέω. Ο Τζόλις είναι τέλειο fit. Η Arsenal τέλειο fit για τον Τζόλι. Η Dortmund τέλειο fit για τον Καρέτσα. Πάρα πολύ καλό fit η Ρώμα για τον Κουλιαράκη. Είναι πολύ καλές και πολύ έξυπνες επιλογές των Ελλήνων παιχτών αυτό το καλοκαίρι. Παρότι έχουν κάνει καλές και ακρίβες έτσι μεταγραφές, είναι οι επιλογές τους ό,τι πρέπει για να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους.

Γυμνάσιο με ρωτάει αν θα παίξουν τα φιλικά. Τα μάτς του Παναθηναϊκού, αυτός ο μπίθι league phase του conference league. Κόσμο TV είναι, παιδιά, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια στη league phase. Κόσμο TV, όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, Κόσμο TV είναι, εκτός από κάποιο πακέτο που έχουν κάποιες φορές κάποια ελεύθερα κανάλια, όπως είχε το Mega, το Lunda Champions League ή άλλα μάτς Champions League στη συνέχεια, όπως είχε πέρυσι το Antenna, αντίστοιχα.

Ωραία, να σου λέω, καλέσει ο Μάσου που πήγαινε, αλλά είναι από τις πλέον loser ομάδες στην Ευρώπη. Εντάξει, η Dortmund είναι loser. Η Dortmund κάθε φορά, θυμάστε τις προάλλες πριν πόσο ήταν, 34 χρόνια πήγαινε να πάρει το πρωτάθλημα, θέλει μια απλή νίκη με την Mainz, με την Κολονία εντός έδρας και χάσανε. Μιλάμε τώρα, κάθε φορά θα το λούζουν αυτοί όταν πάνε να πάρουν ένα πρωτάθλημα. Αλλά παιδιά, μπορεί να είναι loser, αλλά μπορεί και σε δύο χρόνια να φύγει από εκεί να πάει σε 80 εκατομμύρια κάπου αλλού, ξέρω εγώ, Καρέτσας. Η Ρώμα, εντάξει. Η Ρώμα, παιδιά, μπορεί να παίρνει πολλούς τίτλους, να μην παίρνει συχνά τίτλους, αλλά και με το η όλη πόλη, όλη αυτή η φάση, εντάξει, είναι για αρκετούς παίχτες μια πολύ εντυπωσιακή κίνηση και μια κίνηση που την ψάχνουν και τη θέλουν. Πλέον έχει και Γκασπερίνη, ένα καθηγητή στον πάγκο, για να συζητάμε. Μπήκε Champions League, δεν το περιμέναν πολύ νομίζω. Κάνει καλές κινήσεις.

και του χρόνου θα προσπαθήσει να διεκδικήσει και ένα τίτλο. Κυρίως το κύπελο, εγώ θα έλεγα. Μια διάκριση στην Ευρώπη. Γιατί όχι, γιατί όχι. Τώρα για το Τζόλι, πήγε παιδιά στην Άρσεναλ. Πήγε στην ομάδα που πήγε στο τελικό του Champions League και που πήρε το πρωτάθλημα στην Premier League. Αυτά από μόνο του νομίζω αρκούνε. Γιατί ξέρουμε ότι η Άρσεναλ τα τελευταία 4-5 χρόνια παραμένει σταθερά στην ελίτ. Πρώτες 2-3 καλύτερες ομάδες

Ένα φίλο λέει μου κάνει εντύπωση ο Γούλαρο ο Ρούσεφ. Εξαιρετική περίπτωση. Ναι, ωραίο παίχτη ήταν ο Ρούσεφ. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Γάλλος που είχε. Αχ, τώρα θα το βρω, μισό. Δεν είναι 32 άρης ο Γάλλος, 32 τον είναι μεγάλος. Δεν είναι μικρός, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ο Μασχέλ έπαιζε δεξιά. Τρομερή περίπτωση. Τρομερή περίπτωση, πραγματικά. Έκανε εντυπωσιακό μάτς. Αλλά είναι και 32. Ο Ρούσεφ, απ' την άλλη, είναι 28 άρης. Οκ. ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948 για πάρα πολλά χρόνια. Πήγε λίγο Σιόν. Πήγε λίγο στη Λουντογκόρετς. Για ένα χρόνο στη Λουντογκόρετς. Ένα χρόνο στη Σιόν, ένα και κάτι. Έχει παίξει Σεπτέμβρη Σόφια. Εντάξει. Δεν έχει κάνει καμιά πολύ φοβερή και τρομερή καριέρα. Επίσης πολύ καλός είναι ο Ντιάλο, το σέντερφορ που μπήκε συνέχεια, αλλαγή. Έχει φτάσει σχεδόν στις 30 είναι. Νομίζω ήταν μικρότερο ο Ντιάλο που παίζει τα τελευταία χρόνια έτσι στην ΤΣΣΚΑ. Είναι γενικότερα, έχει καλούς παιδινίκακους η ΤΣΣΚΑ, αλλά είναι ομάδα που πρέπει και μπορεί να είναι πάνω από την ξεκάθαρα, άσχετα με το... Είναι αυτά τα μάτια επικίνδυνα και περίεργα γιατί είναι αρχή του... σεζόν. Εγώ το ξαναλέω για όλες όμως. Για όλες ομάδες. Ο Ολυμπιακός πέρυσι που έπαιξε Ευρώπη, που έπαιξε στη Λίγκ του Champions League, την Αϊμέγγεν θα την παίρνει. Καλώς κακώς. Και το ξέρετε πολύ καλά. Αλλά τώρα που είναι ανέτοιμος ακόμα, είδαμε ότι έχει προβλήματα. Πολλά προβλήματα.

ένας φίλος μου λέει αν θα δούμε Φίλη, Ισιόζο, Μπακούλα και αν προπονούνται με την πρώτη ομάδα. Ο Φίλης, ναι, σίγουρα. Και ο Μπακούλας. Ο Ισιόζος δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή αν είναι με την πρώτη ή με τη δεύτερη ομάδα. Αλλά παιδιά, δεν είναι εύκολο για τους μικρούς να παίξουν στην πρώτη ομάδα. Ο Φίλης είναι ένα παιδί που μακάρι να αξιοποιηθεί, γιατί έχει ταλέντο και φάνηκε. Και έχει και τσαγανό. Αυτό χρειάζεται τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Ο Μπακούλας της προδιετίας ήταν ένας παίκτης που δεν μπορούσε να σταθεί, αλλά έπαθε χειαστό μετά και το παιδί ακόμα δεν έχει επανέλθει καλά. Ο Σιόζος και αυτός θέλει πολύ δουλειά ακόμα. Ο Σιόζος και ο Μπακούλας θα τους δούμε δεδομένα στην πρώτη ομάδα και τον Φίλη. Και τον Φίλη. Απλά ο Φίλης είναι ένα παιδί που μπορεί να είναι και στην πρώτη ομάδα και να παίξει στο κύπελα. Γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό σκαφ. Πάρα πολύ καλό σκαφ. Να συνεχίσει να δουλεύει και μακάρι να τον δούμε να παίρνει όλο ένα και περισσότερο χρόνο. Να είναι ο επόμενος Μουζακίτης, ο επόμενος Κοστούλας.

Αν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός από την Νέα Μέγεν, απευθείας η League θέση Europa League. Θέση. Δεν παίζει στην playoff του Europa League, παιδιά. Λοιπόν, αν πιστεύω ότι η Λίβρο θα καταφέρει να βγει στην πεντάδα φέτος, εντάξει, okay. Δηλαδή, θεωρώ ότι πήρε ένα πολύ καλό προπονητή, τον Ισπανό του Μπόρμουθ. Πολύ καλή περίπτωση προπονητή, για να παίξει καλό ποδόσφαιρο, τον Ιραόλα. Μεγάλο ερωτηματικό για μένα θα είναι η Master City. Όπως και να κάνουμε, έφυγε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, παιδιά, δεν είναι καθόλου εύκολο. Ο επόμενος προπονητής να τα πάει καλά. Θα έχει πολύ μεγάλη πίεση. Η Arsenal πρέπει να δούμε πώς θα είναι. Η Arsenal θα είναι απελευθερωμένη από άγχος. Νομίζω θα είναι από τις ομάδες που θα είναι πάλι με στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Η Chelsea με Τσάμπε Αλόνσο είναι ένα καλό ερωτηματικό. Γιατί ο Τσάμπε Αλόνσο είναι ένας καλός προπονητής, αλλά η Chelsea είναι ένα κλαμπ και ένας οργανισμός που είναι περίεργος, είναι δύσκολος. Και άμα ο Τσάμπε Αλόνσο τους πρώτους δύο μήνες έχει κάνει δύο νίκες, μπορεί να ψάχνουμε τον αντικαταστάτη του. Ναι, και το Γενάρη να ρίχνουν άλλα 300 εκατομμύρια για μεταγραφές και να λάβουν 50 παίχτες κάθε φορά. Η Νιούκαστλ έχει χάσει αρκετούς παίχτες. Νιούκαστλ μ' άρεσε σαν ομάδα, αλλά είναι δύσκολα αυτήν την σεζόν. Έχασε και τον Γκόρντον, χάνει και τον Ιταλό, τον Χαφ, τον Άλλη, χάνει αρκετούς παίχτες. Τώρα Τότεναμ έχει, Τότεναμ έχει του Δετζέρμπι, αλλά πραγματικά δεν ξέρω Τότεναμ πώς μπορεί να τα πάει. Manchester United είναι Manchester United, δεν βλέπουμε φως ποτέ στη Manchester United. Από ό,τι καταλαβαίνω θα το πάρει καμία Arsenal πάλι για δεύτερη σειρή χρονιά και θα ανοίγουμε τα παράθυρα και θα πηδάμε. Βασικά οι τσόχοι θα ανοίγουν και θα πηδάνε, γιατί πού να δουν δύο σειρή πρωταθλήματα στη ζωή τους. Να το δουν τώρα.

Και ένας φίλος λέει, πάμε. Όχι, ο νεύρος του αυτό. Πω, εντάξει, χάλια είμαι. Πρέπει να πιω ένα καφέ λίγο να ξυπνήσω. Ένας φίλος λέει, δώσε ξανά την εξάδα, λέει, με τα γκολ-γκολ. Θα δώσω τα 5 και άμα θες, πες για το 6. Για Αγγελόνια με Rangers, ΠΑΟΚ με Anderlecht, Ελσίνκι Motherwell, Νόα Σιόν, Μπεϊτάρα Αύστρια και το 6 είναι το Ράκοφ Χάμαρμπι. Αυτά τα 6 για Αγγελόνια, ΠΑΟΚ, Ελσίνκι, Νόα, Ράκοφ, Μπεϊτάρ και όπως είπαμε αύριο τα γλυκάκια, παιδιά, τα στέλνουμε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
6: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
7: Τάνια,
8: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
7: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
8: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
7: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
8: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
7: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
9: El Greco. Πίτσα El Greco.
7: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
10: Sport FM Patras 96,3.
11: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
12: Παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Όλοι μαζί ενωμένοι για να πετύχουμε όσα θέλουμε και να ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Το μήνυμα του Λιβάη Γκαρσία στην πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης του Παναθηναϊκού. Με έπεισαν σε απόλυτο βαθμό οι κύριοι Νίστροπ και Κοτσόλη. Θέλω να είμαι ο εκτελεστής της ομάδας, τόνισε στο ΠΑΟ TV 28χρονος επιθετικός. Πρόκριση στη Βουλγαρία, το σύνθημα στον Παναθηναϊκό μετά την ισοπαλία με την Τσέσκα 1948 στο πρώτο μάτσι για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Κάνει τη ρεβάνσο ο Τσάπρας λόγω καρτών, εξαιρετικά αμφίβολη συμμετοχή του Τετέι, κανονικά στα πλάνα του Τζέικοπ Νίστρουπ, Λιβάη Γκαρσία και Ντέσσερς. Το πρώτο βήμα για είσοδο στα play-off του Europa League θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται την Anderlecht στην Τούμπα για τον τρίτο προκριματικό. Δίλημα του Αλέσιου Λύση για Μπάμπα ή Γκόμες στο αριστερό άκρο της άμυνας και για Χατζηδιάκο ή Ελουστόντο για τη μία θέση στα στόπερ. Σέντρα σε 9 παρατέταρτο μετάδοση από το Bwin Sport FM και τηλεοπτικά από το Open. Ανακοινώθηκε για 3 χρόνια ο Γιαννούλης ψηλά στη λίστα 22χρονος επιθετικός της Sirius Robbie Jour. Πρόταση στην Πόρτο για το δανεισμό του 27χρονου αριστερού μπακ Φρανσίσκο Μόουρα με οψιόν αγοράς ετοιμάζει ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρει πορτογαλική ρεκόρτ. Με διαθέσιμους τους έσυσι Πιόνι και Ρέτσο τα πλάνα για τη ρεβάνς με την Αϊμέγγεν. Ανακοίνωσε στρεφέτσα η Παλέρμο με τη μεταγραφή να φτάνει τα 6 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τους Ιταλούς. Την απόκτηση του Μιλάν Βιτάλης μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Τιμή να είμαι μέλος αυτού του συλλόγου, τα πρώτα λόγια του 24χρονου Μέσου, ο οποίος το απόγευμα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση με την Ένωση. Σενάριο από την Ισπανία για τον 28χρονο αμυντικό χάφτης Λεβάντη Κέρβιν Αριάγα. Εντείνει την προσπάθεια για στόπερ και αριστερό μπακ ο Άρης. Εργομετρικά θα περάσει σήμερα ο Ράφα Αμίρ για να διαπιστωθεί ο βαθμός ετοιμότητάς του. Χρόνο συμμετοχή στο φιλικό με τον Πανσεραϊκό θα πάρουν οι Παλάσιος και Ντελέ Μπασίρου. Ανακοινώθηκε από το Λεβαδιακό μέχρι το 2028 Αργεντινός μεσοεπιθετικός Φαν Μπαουσά. Την απόκτηση του 26χρονου Αμερικανού forward Landers Noll η ανακοίνωση ΚΑΕΑΕΚ. Ο πρώην παίκτης του Άρη υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με την Ένωση. Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει τον τελικό του Superbet Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη στο Παγκρίτιο, ενώ στο VAR θα είναι ο Σπύρος Ζαμπαλάς. Περίπου 500 εισιτήρια έχουν απομείνει για τους φίλους της Ένωσης, ενώ από πλευράς κριτικών έχουν φύγει πάνω από 3.000. Παίκτης της Τραμπζονσπορ και τυπικά ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο Αιγύπτιος επιθετικός, υπέγραψε με την ομάδα της Τραπεζούντας το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, το οποίο θα έχει διάρκεια 2 έτη και θα το αποφέρει 17 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για τη μετακίνηση του Γιάντιο Μαντέ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 20χρονός εξτρέμ αναμένεται το απόγευμα στη Μαδρίτη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Λιψία, η οποία θα βάλει στα ταμεία της 125 εκατομμύρια ευρώ, συν 15 εκατομμύρια με τη μορφή μπόνους, ενώ ο Ιβοριανός θα υπογράψει στη Βασίλισσα μέχρι το 2032. Αργή ακόμη επιστροφή των Γιώργου Παπαγιάννη και Ιζα Κορντινιές, υποχρεώσεις τους με την Ανατολού Εφές, καθώς σύμφωνα με τον General Manager της ομάδας, ο Έλληνας Σέντερ και ο Γάλλος Forward βρίσκονται ακόμη σε κατάσταση αποθεραπείας και έτσι θα χάσουν την έναρξη της σεζόν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Τσανάκας.
0: Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6. Γιώργο Σανάκα για άλλα 50 λεπτάκια στο μικρόφωνο. Με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στον ήχο, με Γιώργο Πετρίδη, υπερβολικά κουρασμένο, στη δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή. Ναι. Αν είχε ένα κρεβάτι τώρα εδώ απ' έξω έπεφτε. Και αύριο να το σκουντίξει ο τελευταίος που θα φύγει.

ασκιάβος να έχει κάθε δίπλα του και το σκουντάει, οπότε πάει λίγο να γλαρώσει, οπότε πάει να πέσει. Είναι σαν τους βοηθούς προπονητών, ξέρεις, που τους σκουντάνε, βασικά κάνουν καμία αλλαγή. Ασκιάβος έγινε ο Σερέλης του Γιώργου Πετρίδη, ο βοηθός του.

Λοιπόν, ένας φίλος ΑΕΚΤΖΙΣ, ωραία, θα το διαβάσω το μήνυμα. Γιώργο, σε παρακαλώ, μην διώξει τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Θέλουμε τον Βάσκο στον πάγκο σας να σας λεντήσει και φέτος η ΑΕΚ. Ξεχνάς, φίλε μου, έχεις κοντή μνήμη μάλλον. Έχεις κοντή μνήμη, γιατί εντάξει, προπαίδεια άλλες χρονιές. Τέλος πάντων, καβαλέ να κάνουμε, να υπάρχει τέτοιο, να μεταξύ μας να κάνουμε χαβαλέ, να πειράζουμε ένας τον άλλον. Εσείς οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς και όλοι μαζί, χαβαλές χρειάζεται. Λοιπόν, ελπίζω, λέει ένας φίλος, ο Γιωβάνοβης, να μην ξανακαλέσει την νίκη τον Τέλια. Και λέει, και όποιον γυρίζει την πλάτη, okay, το παιδί είπε ότι είχε ένα προσωπικό πρόβλημα. Αν έχει προσωπικό πρόβλημα, παιδιά, τι να κάνουμε, τώρα πρέπει να είναι σεβαστό αυτό. Και τα προβλήματα του καθενός πρέπει να είναι σεβαστά, πρέπει να το καταλαβαίνετε. Αν είναι κάτι άλλο, δεν θα μ' άρεσε ούτε εμένα, ασφαλώς, που σε εισαγωγικά αποσύρθηκε ή που έκανε λίγο στην άκρη την εθνική. Αλλά πραγματικά εγώ θα ήθελα τον Κωνσταντέλια να είναι στην εθνική, να είναι ο βασικός της εθνικής ομάδας, δηλαδή τι συζητάμε τώρα. Η εθνική ομάδα θα έπρεπε να παίζει με Κωνσταντέλια στο 10, δεξιά τον Καρέτσα, αριστερά τον Τζόλι και σέντερφορ Παυλίδη. Αυτή η τεράδα δεν πρέπει να αλλάζει ούτε. Ούτε με και βίσμα να έρθει, προεδρικό βίσμα να έρθει, προεδρικό διάταγμα, δεν θα πρέπει να αλλάζει. Τι να κάνουμε τώρα.

Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ριβάλντο λέει Καραμπέτς Γιωβάνης, Ηλίας Γκαλέ, Τιρόλ Μπράβο, δεν έφερε ποτέ Λεμαρινάκη. Λένε. Οκ. Εντάξει. Και conference δεν έφερε ο Κούπης με την ίδια λογική. Ρε παιδιά, δεν πάει έτσι. Τι συγκρίνουμε τώρα. Δεν χρειάζεται όλα αυτά. Στην ίδια ομάδα είναι όλοι. Στην ίδια ομάδα. Δεν καταλαβαίνετε. Ήτανε. Το Κόκαλης είναι και ο Μαρινάκης και οποιοδήποτε άλλος παίχτης και οποιοδήποτε προπονητής και δηλαδή εντάξει, κουλάρατε λίγο. Λοιπόν, ναι, αλλά στην εθνική δεν παίζουν αυτοί που είπες, αλλά τα βίσματα και οι κλίκες. Εντάξει, ελπίζω πως δεν ισχύει αυτό, ρε παιδιά, ότι παίζουν τα βίσματα και οι κλίκες. Ελπίζω πως οι επιλογές, δεν νομίζω ότι ο Γιωβάνοβιτς βάζει τα βίσματα και τις κλίκες. Ήθελα να ελπίζω πως δεν το κάνει αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι προπονητής που παίρνει χαρτάκι, ο Ιβάν. Άσχετα αν αρέσει σε κάποιους, αν κάποιους θεωρούν καλό, αν κάποιους θεωρούν κακό ή το οτιδήποτε. Δεν. Πραγματικά ελπίζω, όχι ελπίζω, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν παίρνει χαρτάκι. Όχι, δεν παίρνει χαρτάκι. Γιατί κάνει τις καλύτερες δυνατές επιλογές που έχει στο μυαλό του για την αντίστοιχη στιγμή. Για την ανάλογη στιγμή, για το ανάλογο, για το κάθε μάτς.

Ένα φίλο αεξή μου λέει: μπράβο, Γιώργο, λέει χαβαλέ να γίνεται και μόνο. Καλά, εννοείται. Παιδιά, εγώ πρώτο είμαι στο χαβαλέ. Να πείτε κάτι να πειράξει, να σα απαντήσω κι εγώ αντίστοιχα. Καφριλίκια δεν με αγγίζουν, πραγματικά. Γελάω με αυτά. Λοιπόν, ο Αλεσάνδρο Βογλιάκο και επίσημα στην Κρεμονέζε μετά την, τον ένα χρόνο που έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Ο Βογλιάκο επιστρέφει στην Ιταλία και στη Σέρια B. Λοιπόν, και θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την Κρεμονέζε και έμαθα ότι ο Βογλιάκο είναι παντρεμένος με τη μια κόρη του Σίνισα Μιχαήλοβιτς. Δεν το ξέρω, ενημερώθηκα και πραγματικά εντυπωσιάστηκα.

0: 4,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε. Μουσικούλα που ακούτε πάντα από Νέρχο Κυριαζόπουλο. Εννοείται. Εννοείται. Πριν τεχνιδιάρης Νέρχος έβαλε και Βιτάλη όταν ανακοινώθηκε. Μιλάν Βιτάλης από την ΑΕΚ. Να ξέρετε, τα περισσότερα τραγούδια του είναι του The Point. Τώρα στη Ρώμα συνεχίζει ο Λορέντσο Πελεγκρίνη για ένα ακόμα χρόνο. Ανέσω συμβόλαιό του. Ο αρχηγός παραμένει στη θέση του, παραμένει στην Ρώμα.

Έπαιξε Βιτάλη για Βιτάλης μετά από υπόδειξη Μανώλη Μουσουράκη, από ό,τι πληροφορούμε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μου. Λοιπόν, Διομαντέ οριστικά στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο ταλαντούχος 20χρονος εκτρέμ της Λειψίας με 130 εκατομμύρια ευρώ στην Ρεάλ Μαδρίτης. Κατάφεραν να τα βγάλουν πέρα γύρω με τους 47 τζέντες που έχει ο Αφρικανός εκτρέμ. Πήρανε λογικά και ένα πολύ μεγάλο ποσό ήδη αυτοί οι ατζέντιδες και κατέληξε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Εν λόγω ποδοσφαιριστής, ένας πάρα πολύ ταλαντούχος εξτρέμ. Γενικότερα ο Μουρίνιο πήγε στην Ρεάλ και η Ρεάλ έχει ξοδέψει να τσουβάει λεφτά. Έχει πάρει καλούς παίκτες πάντως.

Και φυσικά για την εθνική που λέγαμε υπάρχουν και ο Κοστούλας, ο Τζίμας που έρχονται από πίσω, ο Τετέι, χαφ πρέπει να βρούμε, ο τέτοιος ο Κουτσουπιάς αυτός από την Ιταλία, γιατί όχι, γιατί όχι, ο Τριάντης είναι καλός παίχτης, εντάξει ο Ζαφίρης είναι καλός παίχτης, ο Μουζακίδης είναι καλός παίχτης, κάνα δύο ακόμα χαφ θα θέλαμε κάνα δύο χαφ, ο Κοντούρης ίσως να μπορεί και αυτός μελλοντικά επίσης να παίξει εθνική. Εκεί στα χαφ πάσχουμε, αλλά σιγά σιγά νομίζω ότι λίγο θα πρέπει να βγάλουμε κανένα χαφ. Δεν γίνεται. Κάποιον θα βγάλουμε.

Ένας φίλος ρωτάει πότε έρχεται ο Ιωαννίδης στον Ολυμπιακό. Δεν έρχεται ο Ιωαννίδης στον Ολυμπιακό, παιδιά. Μην διαβάζετε την κάθε, το κάθε, την κάθε παρόλα στο Twitter. Δεν έχει υπάρξει καν επαφή του Ολυμπιακού ούτε με τη Sporting για τον Ιωαννίδη, ούτε για τον ποδοσφαιριστή. Αν υπάρξει ή αν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει, θα το διαβάσετε. Αλλά δεν υπάρχει κάτι τώρα. Λοιπόν. Πώς βλέπεις Ίντερ και ΑΕΚ φέτος, λέει, έχουν ελπίδες. Η ΑΕΚ θα είναι πολύ διαφορετική ομάδα φέτος. Θα πρέπει να τη δούμε. Ο Νίκολης είναι πολύ έξυπνος προπονητής. Βγάζει από τη μίγα Ξίγκη, πραγματικά. Διαφορετικό στυλ φέτος η ΑΕΚ. Με μικρότερες εντάσεις, με μεγαλύτερη κατοχή της μπάλας, με περισσότερο έλεγχο, με αρκετούς παίχτες μέσα με δημιουργικά χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να προσέχει πολύ στο transition, εγώ λέω. Θα δούμε διαφορετική ΑΕΚ. Τώρα για την Ίντερ, πρωτάθλημα και φέτος. Ζηστά. Και βλέπουμε.

Ένα μεταξύ, ο Ρόδρυ φαίνεται πως αποχωρεί από την Master City. Η αποχώρηση του Pep Guardiola θα έχει και θα φέρει και τέτοιες εισαγωγικά επεισούλες, τέτοιες εξελίξεις. Και ο Έντσο Μαρέσκα ανέλαβε τον πάγκο της City, αλλά θα είναι το ίδιο. Η Real Madrid ήθελε το Ρόδρυ. Τελικά η Μπαρσελόνα έχει μπει σφήνα. Όχι απλά έχει πάρει κεφάλι, είναι το απόλυτο φαβορί για να πάρει τον Ρόδρυ. Αν καταφέρει και ο Hansi Flick πάρει στη μηχανή του, σε μια καλοκουρδισμένη μηχανή όπως η Μπαρσελόνα και το Ρόδρυ, τότε θα ισχυροποιήσει πάρα πολύ την ομάδα του, πάρα πολύ την Μπαρσελόνα. Hansi Flick που φαίνεται πως για ακόμα 2-3 χρόνια θα είναι προπονητής, όχι παραπάνω. Το έχει πει και ο ίδιος στην Μπαρσελόνα, θα είναι τελευταία του ομάδα. Γιατί θέλει, ο ίδιος είπε, να ζήσει περισσότερο χρόνο με τα εγγόνια του, με την οικογένειά του. Καταλαβαίνετε πως και για ένα προπονητή όπως ο Φλικ, τον Γερμανό που όλα τα χρόνια της καριέρας ήταν στη Γερμανία, πλέον βλέπετε ότι είναι και για τον ίδιο δύσκολο να είναι πολύ μακριά για πολλά χρόνια από την οικογένειά του και θέλει να περάσει αρκετά χρόνια με τα εγγόνια του.

Λοιπόν, καλό καλοκαίρι, καλή άδεια να έχεις. Λέει, σε προβληματίζει που ο Κάρμο φαίνεται αρκετά βαρύς και αργός? Όχι. Μου φαίνεται βέβαια τόσο βαρύς όπως λες. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο βαρύς. Πάντως βλέπω στη Revanse της Ολλανδίας, στο Nijmegen, πυρόλα για βασικό. Παρέα με Ρέτσο. Ο Ρέτσος για τη μεγάλη μπάλα στην πλάτη. Εντάξει, αν ήθελε βέβαια και μεγάλη μπάλα στην πλάτη, μπορούσε να βάλει και Σμαϊλοβίτς, αλλά νομίζω λόγω της αγκίδας των Ολλανδών θα προτιμήσει το Ρέτσο. Το Ρέτσο πυρόλα θα είναι πάλι, με Μπρούνο αριστερά. Δεξιά είναι καλό ερωτηματικό ποιο να βάλει. Πιστεύω θα βάλει το Μαφέο αυτή τη φορά προπονητής. Στην αιστεία λογικά τον Πόποβιτς, ο οποίος κατά το δοκάρι είναι πολύ καλός. Χρειάζεται λίγο να μάθει καλύτερα στους συμπαίκτες του και να μάθει να παίζει και λίγο καλύτερα εκτός αιστείας. Γιατί έδειχνε λίγο τρακαρισμένος ορισμένες φορές και με τα πόδια. Αλλά γι' αυτό πήρε ο Ολυμπιακός τον Ορτέγκα, γιατί είναι τρομερός με την μπάλα στα πόδια. Και ίσως αυτό να είναι και μια καλή λύση, να προσφέρει λίγες παραπάνω λύσεις για να μειώσει ο Ολυμπιακός τα γεμίσματα από πίσω, γιατί ο Ορτέγκα ξέρει να παίζει άψογα με τα πόδια. Θα μπορεί να σπάει το pressing των αντιπάλων του. Ο Πόποβιτς, που είναι και πιο άπειρος, είχε την ευκολία να την απομακρύνει. Βέβαια, ο Πόποβιτς έκανε 43 γεμίσματα και ο Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας της Nijmegen, έκανε 40. Δεν υπήρχε καμία τρελή διαφορά. Αλλά οκ. Okay. Στον άξονα περιμένω τουλάχιστον μια αλλαγή. Περιμένω εσέ. Θα ήθελα να δω εσέ ποιον, η αλήθεια είναι. Αλλά νομίζω θα δούμε εσέ με κάποιον άλλον. Ζώτα, Ελκάμπι, Ζέλσον και να δούμε Φορτούνι Ροντινέι. Βλέπω Ροντινέι πέρα από την αρχή και Φορτούνι να μπαίνει συνέχεια στη θέση του. Δύσκολο να προπονητής θέλει να μπερδέψει πολύ τους αντιπάλους, να κάνει κάτι που δεν το περιμένουν, να αλλάξει πολλά πράγματα, να φρεσκάρει πολύ την ομάδα του και να μπορέσει έτσι να παρουσιαστεί διαφορετική τελείωση η ομάδα. Θα δούμε.

Λέει ένας φίλος, σαν IGs, λέει ξενέρωσαν το πικάρισμα που κάναμε στον Μιντιλίμπα. Να θυμίσω, λέει, ότι όλο αυτό, ότι όλο κρασικά και πήγαινε στον Αλμέιδα, παρόλο που ήταν κύριος και δεν προκάλεσε τον Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν είναι, νομίζω είχε θέμα συμπεριφοράς Αλμέιδα απέναντι στον Ολυμπιακό, ούτε με τη Λίβερα απέναντι στην ΑΕΚ. Αυτά συμβαίνουν τα πικαρίσματα. Η διαφορά ήταν ότι βέβαια το ένα έγινε σε μάτς που ήταν 1-1. Okay. Ήταν το πικάρισμα καλά επειδή πήρε το πρωτάθλημα. Το άλλο ήταν σε 6-0 βέβαια. Αλλά παιδιά, το πικάρισμα στο γήπεδο με τα συνθήματα για προπονητές και αυτά, τέτοια συνθήματα. Οκ, okay, παιδιά, εντάξει. Αλλά τι να συζητάμε τώρα.

Γιατί να θυμίσουμε σε άλλο ένα φίλο πάλι τα γκολ-γκολ που δώσαμε τα 6. Είπαμε για Αγγελόνια 1, ΠΑΟΚ 2, Ελσίνκη 3, ΝΟΑ 4, Μπεϊτάρ 5, Ράκοφ, αν θέλετε το 6. Αυτά τα 6. Λοιπόν, μουσικούλα, break, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Μου στη Θεσσαλονίκη.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Perfume 94,6. Γιώργος Ανάγκας στο μικρόφωνο, Μινέρος Κυριαζόπουλος στον ήχο και με Γιώργο Πετρίδη τη δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή. Να έρχεσαι σχολά τώρα, έξι. Έξι, σε αλλάζει ο Χάρης. Ο Χάρης, δηλαδή. Κι άλλο. Όπα. Λοιπόν. Για να δούμε τι άλλο έχουμε. Η Γαλατά. Το μπάσκετ έκανε πολύ καλή μεταγραφή. Έκλεισε το Σμάιλακιτς, τον 26χρονο, με συγχωρείτε, forward center της Virtus. Και συνεχίζει λοιπόν στην Γαλατά. Μάλιστα. Πολύ καλή κίνηση για την Γαλατά. Δεν το περίμενα.

Η Real το ανακοίνωσε και το Demandes. Λοιπόν, μέχρι το 2033, συμβόλαιο 7 ετών. Εντάξει. 7 χρόνια, εντάξει, θα είναι 27. Τρομερά πράγματα. Τρομερά πράγματα. 130 εκατομμύρια ευρώ το deal. Η Real και άλλες τρεις ομάδες δεν θα αγγίζει το FFP, το Financial Fair Play, το Cost Control, το όπως θέλετε.

Στην Ισπανία ο Γκάβι έχει βάψει το μαλλί του ροζ. Φοβερό ροζ όμως, δηλαδή μιλάμε τώρα, σου βγάζει το μάτι τέτοιο ροζ. Λοιπόν, γιατί είχε πει ότι αν πάρει το Μουντιάλι εθνική ομάδα της Ισπανίας θα βάψει ροζ το μαλλί του. Ωραίο, μπράβο, συγχαρητήρια στον Γκάβι.

ενώ και ο Κουρέγια έχει κάνει τατουάζ το πρόσωπο του Ντελαφουέντε, γιατί είχε πει θα, άμα το πάρει, θα το κάνει καλά. Εντάξει, με τον Ντελαφουέντε, ο. Και ποιο άλλο είναι, ο τραντοφύλακα, ο Ουνάι Σιμών. Ο Ουνάι Σιμών με τον Ντελαφουέντε στον πάγκο έχει πάρει Ολυμπιακούς αγώνες. Euro Under 17, Euro Under 21, Euro κανονικό, τώρα Mundial. Γιατί τον είχε προπονητή και σε όλες τις μικρές ομάδες της Ισπανίας, του Ντελαφουέντε. Η Ισπανία, ίδιο ο Λουίς Ενρίκε, αποφάσισε να ρισκάρει εισαγωγικά με έναν προπονητή που δεν τον γνώριζε πολλοί κόσμος, αλλά έκανε εξαιρετική δουλειά στα θύματα υποδομών. Τον έβαλε στην πρώτη ομάδα και ο επιστήμονας, ο Κυριούλης με τη γιαγιά, πάει την ομάδα τάπα.

Ένας φίλος λέει, παρότι είμαστε αντίπαλοι σε όλες τις ομάδες που υποστηρίζουμε, σε εκτιμώ και σέβομαι, λέει, την άποψή σου. Θα ήθελα γνώμη για τη φετινή Μίλαν. Θωμάς, ΑΕΚ, Πατήσια. Ο, Πατήσια. Ωραίος. Ο Θωμάς. Γνώμη για τη Μίλαν, δεν ξέρω εσύ. Δηλαδή, ο Αμορίμ μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Είχα πάρα πολύ θετική άποψη με την Sporting και την ομάδα που φτιάχνει εκεί πέρα. Αλλά όταν πήγε στη United, δεν προσαρμόστηκε καθόλου. Έκανε όλα χάλια και αποχώρησε. Θεωρώ ότι το τελικό πρωτάθλημα θα πιάσει όμως περισσότερο. Η Μίλαν είναι περίεργο καράβι. Είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ιταλία. Με 7 Champions League. Με 19-20 πρωταθλήματα που θα έχει. Εντάξει, είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία. Είναι πολύ δύσκολη ομάδα για ένα προπονητή. Και λέγουμε τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15 χρόνια, 16 χρόνια, έχει πάρει 2 πρωταθλήματα για λάθος. Και όταν το πήρε ο Αλέγκρι, το 11-12 που το πήρε. Και το άλλο το πήρε ο Πιόλι, το 23-24 από ό,τι είχε πάρει. Δηλαδή, τώρα φοβερά πράγματα δεν γίνονται αυτά. Ότι τώρα ο Αλέγκρι που είναι πάρα πολύ καλός προπονητής, κατά την άποψή μου. Αλλά ο Πιόλι τώρα, εντάξει, okay. Λοιπόν, δε σου έχω πει να μην λες για μπάσκετ, για είσαι άσχετος. Φυγά τον παίχτη, λέει, το σμάιλαγγι. Εντάξει, γιατί σου φοβάμαι σχετικός. Εσύ που είσαι ο ξάδερφος του Μπακάτσια. Λοιπόν, πληροφορίες μου λέει ο φίλος, λένε ότι η Καλαμάντα τη νέα σεζόν θα παίζει στην Νάπολη. Έτσι όπως το ξεκίνησες, μου φάνηκε ότι μπορεί να είσαι κάποιος γνωστός, αστείος, μεσίνιος. Έτσι όπως ξεκίνησες την πρόταση. Αλλά πώς το λένε, νομίζω ότι αν παίξει στην Νάπολη θα παίξει κανένα δυο μάτς. Καλαμάτα, μετά τον Οκτώβριο με Νοέμβρη θα παίξει το γήπεδο, κανονικά νομίζω. Θα δούμε κιόλας βέβαια.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο match της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, το match της ημέρας από την Novibet, Salzburg ή Salzburg, όπως θέλετε, κόντρα στην Πάφο, 8 η ώρα, για το τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο νέαρχος λέει διπλό, Πάφος. Εγώ θα πω χ ημίχρονο, γιατί θα το πάνε σφιχτά οι Κύπροι. Η Salzburg, εντάξει, δεν είναι η Salzburg, γιατί θα το πάνε σφιχτά οι Κύπροι. Η Salzburg, εντάξει, δεν είναι η Salzburg των προηγούμενων

0: Ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε τελευταίο, τι, τέταρτο, δεκάλεπτο. Δεκάλεπτο, ναι, ρε, για να φύγουμε γρήγορα και εγώ και εσύ.
1: 14 λεπτά.
0: Ποτέ, 14 λεπτά, δεν καθόμαστε ακόμα στο βίντεο, να ξέρεις, ούτε εγώ ούτε εσύ. Λοιπόν, πριν καμία ώρα δώσεις προγνωστικά, λέει, μπορείς να τα επαναλάβεις. Να τα επαναλάβω, φίλε μου. Τα έχω πει γύρω στις 32 φορές, μέχρι ο νέος είχε επιβδίσει. Αλλά κοίτα, όσο περισσότερες φορές τα λέω, τόσο περισσότερες θα τα παίξετε και τόσο περισσότερο θα με δίνετε στο τέλος. Οπότε, έχεις να στείλετε όλοι οι γλυκάκια που λέγαμε. Ο νέαρχος. Είσαι αδερφός. Είσαι αδερφός. Λοιπόν, γκολ όλα. Θα ξαναλέω. Τελευταία φορά δεν έχει άλλη. Δεν έχει άλλη που να. Θα έλεγα τώρα την έκφραση. Που να κόψετε το τέτοιο σας. Για Αγγελόνια. ΠΑΟΚ. Ελσίνκι. Νόα. Ράκοφ. Και Μπέιταρ. Τα 6 γκολ που θα έπαιζα εγώ. Θα τα παίξω λογικά για να πάω μαζί όλοι στο κουβά.

Λοιπόν, Παναθηναϊκός, χθες είπαμε ότι δεν και κακή εικόνα είχε. Και το σημαντικό είναι ότι για τον Παναθηναϊκό δεν κατάφερε να κερδίσει. Τι εννοώ, το σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή οι νίκες είναι που μετράνε και οι προκρίσεις. Έμεινε στο 1-1. Νομίζω, όχι νομίζω, θεωρώ βέβαια ότι έχει το πάνω χέρι και για την ρεβάνς. Έχει πάρει ο Παναθηναϊκός λοιπόν για τη ρεβάνς 1600 εισιτήρια, πάνω από 1000 έχουν φύγει ήδη για την Σόφια. Είναι εύκολο ταξίδι, έτσι. Είναι κοντινό, δεν είναι μακρινό ταξίδι, και ειδικά όσοι μένετε βόρεια μπορείτε να πάτε ακόμη πιο εύκολα. Καλά, θα πάνε σίγουρα και από Αθήνα πολύ και ο δικός, αλλά ο δικός από την Μακεδονία πάνω είναι Θεσσαλονίκη, Σέρες, γύρω περιοχές όλες, Κομωτινή και σε διάφορα ακόμα. Νομίζω ότι θα έχει πάνω ακούσει και πάνω από 1600. Μπορεί να πάρει και παραπάνω εισιτήρια, πιστεύω.

Το πήρα το μάθημά σας, λέει. Το πήρα το μάθημά σας, βλέπω, μετά τα δύο χ, εννοεί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, και δεν είπατε για ΠΑΟΚ. Το ξέχασα ότι έχω το ΠΑΟΚ σήμερα. Πραγματικά. ΠΑΟΚ θα έλεγα. Όχι για να φέρει χ ο ΠΑΟΚ ή για να αγκελάρει τίποτα τέτοιο ή να μην κερδίσει. Αλλά το ξέχασα, αφού είχε μπει προχθές Ολυμπιακό, χθες εγώ είπα Παναθηναϊκό, σήμερα θα λέγαμε ΠΑΟΚ κανονικά, αλλά το ξέχασα. Πω, πειράζει. Γλίτω, μπορεί να γλίτω στο ΠΑΟΚ, μπορεί να φέρει κανέναν άσο τώρα. Α, και το, είναι δύσκολο το σημερινό μάτι ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ.

Λοιπόν, ο Τόνι Πάρκερ έκανε κάποιες φιλόδοξες δηλώσεις λέγοντας ότι θέλει να κατακτήσει το NBA Europe με τη Βιλερμπάν. NBA Europe δεν έχουμε. Βιλερμπάν ψιλοδιαλύεται, λεφτά δεν έχει. Αλλά όλα καλά. Ο Τόνι Πάρκερ, τις δηλώσεις του. Τεράστιο βέβαια είναι ο Τόνι Πάρκερ, έτσι. Παιχτάρα, υπερπαιχτάρα. Οπότε μπορεί να λέει ότι θέλει, το επιτρέπουμε όλοι νομίζω.

Τελείωσε ένα φιλικό πριν από λίγο ομάδων της Super Bet League 2, δεύτερη κατηγορία. ΑΕΛ Νόβι Πετζάκυνθος 0-0. Λοιπόν, η ΑΕΛ που σε λίγες μέρες παίζει με τα Τρίκαλα για το κύπελο, στο 0-0 οι δύο ομάδες. Να δούμε τι έχει η ΑΕΛ Νόβι Πετ. Μελίσσα βλέπω, Βενετικίδης, okay. Αγαπάκης, Ρισβάνης. Μάλιστα, κοιτάζω μερικούς από τους γνωστούς, πιο γνωστούς. Ο Αντράδα, ναι, ο Λέλεκας, ένα παιδί που έκανε πέρσι εξαιρετικό πρωτάθλημα στο Super League 2 με τον Έστω. Ο Τσιγκάρας, μάλιστα, ο Παγιωργίου επέστρεψε, ο Κυριακίδης, βλέπω, ο Μακρύς έπαιξε. Και ο Πινακά, ο Πινακάς, ωραία, παιχτάρα, ναι, αρχέ, αρέσει. Δεν έπαιξε, δεν έπαιξε ποτέ. Μάλιστα. Την άλλη μεριά, Ζάκυνθος με τον Αντελέγε που ήταν πέρυσι στο Βόλο τερματοφύλακας. Λιμπεράκης. Ο Λιμπεράκης Καλαμάτας είναι αυτός που πήρε πρωτάθλημα πέρυσι με Καλαμάτα και πρόπερσι με ΑΕΛ. Λάτος ο Λιμπεράκης, πήγε Ζάκυνθο, νησά καιρό, μπράβο του. Πεταβράκης βλέπω, Στίκας, Ροντρίγκες, ο Νάτσος. Έλα. Παναγιώτης, Παφάρης, Μπαστακός. Και Ζωάο Μάριο, δεν ξέρω ποιο Ζωάο Μάριο είναι αυτό. Κάτσε στον πάγκο, έπαιξε σαν αλλαγή. Ο Κάτσε, έπαιξε ο Παναγιωτούδης, ο Νέιρα, μόρι παιχτάρα, Νέιρα, ωραίο. Και ο Κουάδρα, και αυτό είχε παίξει Ηρακλή, πέρα είχε παίξει Απόλλωνα λίγο. Ο Κουάδρα, αν σε εξτρέμει, είναι κάτι Κολομβιανό, Λατινό, τέτοιο είναι αυτό. Μάλιστα, ενδιαφέροντα πραγματάκια.

0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει στις 6 και ο νέαρχος μου είπε να φύγω. Οπότε αποχωρώ. Εντάξει, θα πάρω και ένα έρχο μαζί μου, δεν θα κάτσω το άλλο. Γιώργος Θανάκας στο μικρόφωνο για τις περίπου 2 προηγούμενες ώρες. Νέαρχος Γεραζόπουλος στον ήχο, το καταλάβατε, εννοείται, από τη μουσική που έπαιζε. Και ο Γιώργος Πετρίδης, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, έρχεται ο Γιώργος Μαρθιανός, η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη, ο πρόεδρος του ΕΟΤ, που λέει, που λένε κάποιοι συνάδελφοι. Δεν υιοθετείς ή δεν υιοθετείς?
1: Δεν
0: υιοθετείς. Όχι, όχι. Αλλά, για. Υπουργό τουρισμού.
1: Ούτε.
0: Εντάξει, οκ. Όπως θέλει ο νέαρχος.
1: Είναι φίλος,
0: τον αγαπάει. Είναι φίλος μου. Λοιπόν, ωραία. Οπότε, προχωράμε με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια με λέρε.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
5: Εμπιστεύω.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
4: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
5: Πάντα σαν καινούριες.
3: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
6: Sport FM Patras

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Αχ, τι έπαθα!
9: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
10: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
9: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
11: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
12: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
13: Okay.
12: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
14: Έλα μαζί μου και σπάστο.
12: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
15: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
9: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Α, υγρασία! Σου έχω λύσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
10: Τηλέφωνο 2610 527 588.
12: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco.
4: Πάλι ζωγράφισες.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Πάτρα.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-060. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642-399.
11: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
12: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
13: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
14: Κάνει το μπλασέκ.
15: Δεν είναι offside.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. 5 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Βράδυ Πέμπτης, 6 Αυγούστου του 2026. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες της ημέρας. Αρχίζει αμέσως τώρα το newsroom, το τελευταίο σε διάδα πριν την άδεια. Δεν θα πω τελευταίο τη σεζόν γιατί έχει ξεκινήσει και η επόμενη. Λοιπόν, Νίκο Ζέρβα και Τάσο Νικολόπουλο στα δύο μικρόφωνα.
1: Καλησπέρα. Ραδιοφωνικά, πότε αρχίζει επίσημη σεζόν? Πάντα το είχα απορία. 20 χρόνια ραδιόφωνο κάνω. Με το καινούριο πρόγραμμα, ας πούμε.
0: Κοίτα, νομίζω από Σεπτέμβρη. Ναι, γιατί έτσι. Δεν έχει και μετρήσεις τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Θεωρητικά, λες από Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: Ήτερ, ξέρω εγώ, τέλος Αυγούστου. Αλλά. Ναι, τώρα, εδώ τώρα καλή σεζόν, φινάλε σεζόν, τι, έχει ξεκινήσει ήδη και η επόμενη.
1: Σωστά.
0: Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Γιώργος Πετρίδης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Είπαμε fast track διαδικασία σήμερα, να βγάλουμε τα βασικά ρεπορτάζ, καθώς στις 9 παρατέταρτο έχουμε την σέντρα στην Τούμπα, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Anderlecht. Στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

0: Θα δούμε αν θα καταφέρουμε να κάνουμε σεφτέ στον τρίτο προκριματικό.
1: Αυτή την εβδομάδα.
0: Ως Ελλάδα, ναι.
1: Σωστά.
0: Και ο Πανάκος σας. Και αυτός κατώτερος των περιστάσεων, νομίζω.
1: Ναι. Πολύ προβληματική και η εικόνα του Παναθηναϊκού. Mm.
0: Και πολύ καλύτερη η Τσέσκα κάρτα σου. Από αυτό που περιμέναμε, νομίζω.
1: Ναι. Αυτό που φανταζόμασταν, ξέρω εγώ. Δεν είχαμε εικόνα. Λέγαμε δύο παιχνίδια με τη Σλόβαν κουλουράκια, ότι συμπαγείς αμυντικά κτλ. Αλλά ναι, με εντυπωσίασε προς το θετικό.
0: Ίσως και του Παναθηναϊκού εμφάνιση να την βοήθησε να δείξει αυτή την εικόνα, αλλά μιλάμε για κανονική ομάδα. Ούτε ναι. Πούλμαν, ούτε...
1: Όχι, εντάξει, ναι. Ήταν, πώς το λένε, συμπαγής αμυντικά. Mm-hmm. Δεν δέχτηκε φάση από τον Παναθηναϊκό, κατά ψέματα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Αν κάποια ομάδα διεκδίκησε με μεγαλύτερες αξιώσεις το δεύτερο γκολ, ήταν οι φιλοξενούμενοι mm. και όχι ο Παναθηναϊκός. Έκανε πιο δύσκολη τη ζωή του.
0: Σωστά.
1: Εν όψη της ρεβάνς σε μια εβδομάδα, την Τρίτη, στη Σόφια. Δεν πάει να υπερασπιστεί κάτι, πρέπει να πάει να κερδίσει, είναι απλά τα πράγματα. Δεν έχει κάποιο άλλο περιθώριο, πρέπει να πάει να κερδίσει για να κάνει το αυτονόητο, θα πω εγώ, γιατί αλλιώς θα μιλάμε για μεγάλο κάζο.
0: Ναι.
1: Και με το καλημέρα της σεζόν θα μπλέξει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Και επειδή είναι πολλά τα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, κάθε τι αρνητικό διωγγώνεται. Και ό,τι αν συμβεί κάτι τέτοιο στη Σόφια, θα ξεκινήσει η σεζόν πολύ άσχημα και με μπόλικη γκρίνια και εσωστρέφεια.
0: Πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με Τουμπά.
1: Ναι, πάμε.
0: Πάμε να πάρουμε κλίμα. Δεκάδες. Δημήτρης Τσορμπατζόγλου είναι ήδη στη θέση του. Σε 35 λεπτά ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του την πρόκληση της Άντερλεχτ. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια σας. Καλησπέρα από το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Είναι σε εξέλιξη η προθέρμανση των δύο ομάδων. Ο κόσμος έχει ζεσταθεί. Το θερμόμετρο ακόμα δείχνει εδώ που βλέπω 32 βαθμούς. Okay, κάπου εκεί είναι η θερμοκρασία, έχει αρκετή ζέστη, είναι αλήθεια. Δεν έχουν πάρει πολλοί φίλαθλοι θέσεις στις κερκίδες. Νομίζω ότι θα κορυφωθεί εκεί προς την σέντρα. Έχει πολύ κόσμο έξω από το γήπεδο, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος. Βγαίνουν και οι διαιτητές για προθέρμανση. Ο Ισπανός Μουνουέρα σε αυτή την σπουδαία αναμέτρηση για τα προκριματικά. Η Άντερλεχτ ως ανίσχυρη, ναι, μπορεί να πετύχει και, ξέρω εγώ, πιο δυνατούς αντιπάλους. Ο ΠΑΟΚ ως ισχυρός, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος πιο δυνατός να τον έβρισκε ο ΠΑΟΚ στον δρόμο του από τους ανίσχυρους στο Europa League και στον τρίτο προκριματικό γύρο. Αυτό είναι όμως το ζευγάρωμα, αυτή είναι η πρόκληση για τον ΠΑΟΚ. Από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της χρονιάς, ξεκάθαρα, και το σημερινό και της επόμενης Πέμπτης στις Βρυξέλλες. Παίζεται η ευρωπαϊκή χρονιά του Δικεφάλου, εφόσον τα καταφέρει την κερδίζει, τελειώνει με αυτό το άγχος και βλέπουμε παρακάτω τι θα συμβεί. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει αλλαγές στην εντεκάδα του. Μου κάνει εντύπωση, τώρα βλέπω τον Τέιλορ να βγαίνει για προθέρμανση, είναι κανονικά στην αποστολή, μου κάνει μια μικρή εντύπωση. Λεπτομέρεια βεβαίως, είναι και ο Μπάμπα στον πάγκο. Ποιοι ξεκινούν? Ο Παυλένκα στο τέρμα με Μιχαηλίδη, Χατζηδιάκο στα στόπερ, κανονικά όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεξιά φυσικά ο Κένι, αριστερά παραμένει ο Γκόμες. Έχει κερδίσει την παρουσία του στην εντεκάδα του ΠΑΟΚ από τα προηγούμενα παιχνίδια και παρά το ότι ο Μπάμπα είναι εδώ και έχει ετοιμαστεί. Στα χαφ ο Ζαφίρης έχει παρτενέρ και σε αυτό το μάτς στο Σάντα Μαρία. Στο 10 ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, δεξιά αρχηγός ο Ζίφκοβιτς, αριστερά ο Τάισον και στην κορυφή παραμένει ο Ανέστης Μύθου. Αυτές είναι οι πρώτες επιλογές για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Αλέσιο Λύση. Βεβαίως δεν μπορεί να υπολογίζει στον Μεϊτέ, στον Ντεσπότοφ, στον Τάχα Άλλη. Ο Γιαννούλης δεν είναι φυσικά στην αποστολή. Είναι όμως ο Τόμ Λουσέ με το νούμερο 23 στον πάγκο για τον ΠΑΟΚ για πρώτη φορά. Ο παίκτης που αποκτήθηκε από την Νις, από την Γαλλία, ο 23χρονος. Για την Άντερλεχ του Βίτορ Μπρούνο, του Πορτογάλου, πρώην συνεργάτη του Κονσεϊσάο αρκετά χρόνια. Ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο βεβαίως έγραψε και εδώ ιστορία και ως ποδοσφαιριστής, αλλά ακόμα και ως τεχνικός διευθυντής ο Πορτογάλος. Λοιπόν, για την ομάδα της Άντερλεχ στο τέρμα είναι ο Κούσεμανς, ο πιο μεγάλος ηλικιακά, στα 34 του, ο Βέλγος, γιατί όλοι οι υπόλοιποι είναι πολύ μικροί, κάτω των 29. 29 είναι ο Πετρό, ο Γάλλος στόπερ, με τον Μπιανκόν του Ολυμπιακού. Ο Μπιανκόν που έχει αποκτηθεί βεβαίως μεταγραφή από την Άντερλεχτ. Δεξιός μπακ, ο Μαροκινός, ο Μαμάρ, στα 21 του, αριστερός ο Σενεγαλέζος, ο Ντιαγέ, στα 24. Στα χαφ ένα εξάριο Μάρκο Κάνα, 23χρονος Βέλγος. Δύο οχτάρια ο Αμπρός που φέτος αποκτήθηκε ο Τσέχος με τον Γιασάνα τον Ολλανδό. Στην επίθεση στην κορυφή ο Ουκρανός Ικάν στα 25 του. Στα 17 ο Όνιασέ και ο Βέλγος. Και ο 19χρονος Σέρβος Δβέκοβιτς στα δεξιά. Στα προηγούμενα μάτς τα δύο εξτρέμ της Άντερλεχτ ήταν 17χρονοι, άφησε τώρα τον Ενγκά Κάνα στον πάγκο, έβαλε τον 19χρονο Τζβέτκοβιτς, τον Σέρβο, και από την αριστερή πλευρά παραμένει ο Όνια Σέκε, ο Βέλγος 17 ετών, επαναλαμβάνω. Πρώτο παιχνίδι, αυτά τα πρώτα στοιχεία εδώ από την Τούμπα, παρατέταρτο σε 30 λεπτά θα είμαστε έτοιμοι για τη σέντρα.
1: Ωραία, Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε σε λίγη ώρα για την περιγραφή της αναμέτρησης. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη αρκετά παιχνίδια για τον τρίτο προκριματικό γύρο και του Europa League και του Conference League.
0: Και με ελληνικό ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, το Maccabi Tel Aviv CSKA Sofias που διεξάγεται στη Γεωργία, στον Μπατούμι. Από αυτό το ζευγάρι θα προκύψει ο αντίπαλος του Όφι στα play-off. Οι Βούλγαροι προηγούνται 2-0 λίγο πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα και έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα προφανώς για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Πριν από 15 λεπτά άρχισαν οι αναμετρήσεις της ΠΑΦΟΥ με την Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία και της Ομόνιας με τη Lincoln Red Ibs στο Γιβραλτάρ, είναι στο 0-0. Τελικό αποτέλεσμα στο Europa League Κουόπιο Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 1-1 και το άλλο παιχνίδι που έχει γκολ και είναι σε εξέλιξη είναι στο 52 λεπτό για Αγγελόνια Rangers 2-1 και μάλιστα με ανατροπή στο πρώτο 20 λεπτό. Στο conference εκεί που υπάρχει γκολ Γιάμπλονετς RFS 2-0, Νόα Σιόν 2-1 με τους Ελβετούς να παίζουν με παίκτη λιγότερο. Πάιντερ Απίτ Βιέννης 1-1. Κλούζ Τρόμσο 0-3. Δυνάμο Κιέβου Καραμπάκ 1-0. Ζάλγκιρις Χάιντουκ Σπλίτ 0-1 με τους Κουράτες να έχουν και χαμένο πέναλτι. Ίντερ Κλάμπες Κάλδες Φλόρα Ταλίν 1-0. Και Ρίγα Γκιόρ επίσης 1-0.

0: Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε διακοπή στο 17ο λεπτό στο Ζάλτσμπουργκ Πάφος. Πέφτουν καρέκλες. Ναι. Ζάλτσμπουργκ, πραγματικά. Και νομίζω ότι εκεί θα περιμένει ο διαιτητής να δει πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Εδώ το παιχνίδι που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, καθώς εφόσον προκριθεί απέναντι στην Τσέσκα, θα παίξει με τον ηττημένο του ζευγαριού, είναι στο 18ο λεπτό. Χράντερ Κράλοβε Πέτσικτας 0-0.
1: Μια σκέψη για Παναθηναϊκό. Πάμε στον
0: πάμε στο ρεπορτάζ.
1: Στο ρεπορτάζ, τον Νίκο Παγκάκη. Καλά είμαστε. Yes. Τι δεν πήγε καλά χθες και τι πρέπει να κάνει για να προκριθεί ο Παναθηναϊκός και να παίξει με τον ηττημένο του Χράντετς Μπεσίκτας.
2: Τι πρέπει να κάνει, Απλό είναι. Είναι πολύ απλό, παιδιά.
1: Τι πρέπει να
2: αλλάξει. Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να δεχτεί
1: να κερδίσει. Ναι.
2: Δεν πρέπει να δεχτεί γκολ γιατί έχει δείξει η αμυνά του ότι είχε κάποια προβλήματα. Και δεύτερο πρέπει να βάλει γκολ που έχει δείξει ότι το κάνει σε κάθε παιχνίδι. Άρα, αν υποθέσουμε γιατί θα το αποπαγωγήσω, θα βάλει κάποιο γκολ ο Παναθηναϊκός, θα και τον Λιβάη Γκαρσία ενδεχομένως στην θέση του. Μέχρι τότε, αν προστατεύσει τα μετώπιση, να καταφέρει να περάσει. Μέχρι τώρα το μεγάλο του πρόβλημα που εντόπισε ο Νίστρουπ είναι ότι έχει παράξει μεν κάποιες φάσεις, έρχονται τα γκολ είτε στα φιλικά είτε στα επίσημα, αλλά η ομάδα του, μάλλον ο ίδιος τονίζει ότι η ομάδα του έχει παρουσιαστεί σε κάποιες φάσεις να βραχυκλώνει ή να είναι soft αμυντικά, και παρά το γεγονός ότι αυτό το δήλωνε και τηλεοπτικά στο Sky την παραμονή του αγώνα και σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, γι' αυτό το δήλωσε ο άνθρωπος, γιατί είδε ότι με την πάξη είχε κάποια τέτοια θέματα, φτάσαμε στο σημείο να ξαναγίνει. Άρα, επειδή είναι ξεκάθαρος και ο coach, αν το συζητούσαμε μαζί, θα υποθέταμε. Τώρα είναι ξεκάθαρος ότι από την ώρα που χάμε τις δεύτερες μπάλες και υπάρχουν κάποια σημεία βραχυκλώματος μέσα στο παιχνίδι, αυτό στοιχίζει τον Παναθηναϊκό, τις δευτεροτρίτες επιθέσεις των αντιπάλων του και ενδεχομένως κάποια λιγορία και τα γκολ που έρχονται. Το πρώτο που πρέπει να λύσει, γιατί θα το διορθώσουμε, είπε, είναι αυτό. Να αρχίσει δηλαδή από την άμυνα για να έχει μια σιγουριά ο Παναθηναϊκός και να μην μπλέκει σε μια εποχή που δεν είναι και στα φόρτε του στο 100% έτοιμος, γιατί τώρα χτίζει ομάδα, γιατί είναι περίεργη περίοδος για τις ελληνικές ομάδες, γιατί έχει νέα πρόσωπα που πρέπει να δέσουν μαζί με τον Γλυκό και να μάθει ένα στο παιχνίδι του άλλου. Τα τρία τέταρτα της άμυνας είναι καινούργια, ας πούμε. Αυτά δεν γίνονται έτσι απλά και μαγικά. Θέλουν χρόνο και σε αυτή τη φάση σε ενδιαφέρει να πάρεις αποτέλεσμα. Άρα, για να πάρεις αποτέλεσμα, πρώτα να αρχίσεις την άμυνα. Αυτό λέει η λογική.
1: Πρέπει να είσαι συμπαγής αμυντικά.
2: Το βάρος ο Παναθηναϊκός. Δεν σ' άκουσα.
1: Ναι, πρέπει να είναι συμπαγής αμυντικά. πρέπει να έρθει η ώρα να κρατήσεις το 0. Γιατί ακριβώς. Σε τρία επίσημα παιχνίδια δεν το έχει κρατήσει.
2: Δεν το έχει κρατήσει. Κοιτάξτε, και όπως και να το κάνουμε, μπορεί να υποτιμήσαμε, είναι κλασικό ελληνικό ιδίωμα αυτό, τους αντιπάλους. Έλα μωρέ, τεσσάρα, τριάρα, ποιους παίζουμε, ποια πάξη και αυτά. Και προφανώς
1: πολύ δεν κακός. Αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πολύ κακός.
2: Καλά, εγώ πραγματικά σας λέω, παιδιά, πήγαινα στο γήπεδο και με σταματούσε στον δρόμο και μου έλεγαν Νίκο, τρία σήμερα, τέσσερα. Δηλαδή η ψυχολογία αυτή είναι. Ότι πήραμε καλούς παίκτες και αν μην έχουν δέσει ακόμα, αλλά παίζουμε και με αντιπάλους. Ναι, παραβλέπεις όμως ότι είναι κατά καλό καιρό, ότι εσύ ακόμα δεν έχεις δεμένη ομάδα. Τώρα φτιάχνεις ομάδα από το 0. Έχεις έναν κορμό, ok, αλλά και αυτός ο κορμός ήθελε να ενισχυθεί από άλλα παιδιά που πρέπει να μάθουν τη φιλοσοφία του coach και να μάθει ένα στο παιχνίδι του άλλου. Δεν υπάρχουν στα σκορ.
1: Γιατί... Νίκο, όχι μόνο τα καινούργια παιδιά, και ο κορμός πρέπει να μάθει τη φιλοσοφία του coach. Ο coach είναι καινούριος.
2: Βέβαια. Και παιδιά από αυτούς που έρχονται, παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός και του βγάζουν το καπέλο όλοι νομίζω, και ο Κοτσόλης έκανε πάρα πολύ γρήγορα κινήσεις. Πάρα πολύ γρήγορα. Είχαμε φτάσει δηλαδή αρχές της μεταγραφικής περίοδου και είχε κάνει 5 μεταγραφές ο Παναθηναϊκός. Παρά τα αυτά, έρχονται και παιδιά που παίρνουν τώρα θέση βασικού, όπως α πούμε ο Φαντρόγγελεν, όπως έρχεται ο Λιβάη, όπως έρχεται ο Κάγκουα, ξέρω εγώ, που ακόμα δεν πρόλαβαν να πάρουν όλα αυτά τα στοιχεία στο DNA το ποδοσφαιρικό που θέλει να χτίσει ο Νίστρουπ από την προετοιμασία. Δεν ήταν καν στην προετοιμασία αυτή η παίκτες.
1: Μείγουν τα γράμματα των νέων συμπαικτών τους, δεν ξέρουν.
2: Ναι. Ακόμα. Αυτό σημαίνει ότι θέλει χρόνο και δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό ο χρόνος έρχεται σε συνδυασμό με την πίεση του αποτελέσματος αυτή τη στιγμή. Είναι λίγο αντίρροπα αυτά τα δύο. Δηλαδή θέλω χρόνο για να φτιάξω ομάδα, αλλά απ' την άλλη πρέπει να παίξω σχετικά καλά και να πάρω οπωσδήποτε αποτέλεσμα. Πάρα τα αυτά, αυτά έχει φανέλα του Παναθηναϊκού, αυτά έχει η περσινή χρονιά έτσι που πήγε. Οπότε τώρα έφτασε ο Παναθηναϊκός να κυνηγάει συγκεκριμένους στόχους και νομίζω ότι έχει όμως το υλικό, τους παίκτες, τον coach και μια άβρα έτσι θετική για να πάει παρακάτω. Μπορεί να πάει εκεί και να κερδίσει και 0-2, δεν ξέρει πώς θα πάει το παιχνίδι. Ωστόσο, το μόνο σίγουρο είναι, που αυτό δεν έχει να κάνει τόσο για μένα με τον Παναθηναϊκό, ότι στα δικά μου μάτια, όσο και κάποιοι να υποτιμούσαν στους αντιπάλους του Παναθηναϊκού, αυτές οι ομάδες χωρίς να το μεγαλοποιώ, μου έδειξε η Τσέσκα καλύτερη από την Πάξη ως ομάδα. Δηλαδή, εγώ είδα μια ομάδα, παιδιά, ομάδα. Εδώ ομάδα που είχε προσανατολισμό στο γήπεδο, που αμυνόταν εξαιρετικά και οδήγησε τον Παναθηναϊκό στα πλάγια, που είχε μια πολύ, πολύ γεμάτες γραμμές, δεν τον άφησε να κάνει κλασικές ευκαιρίες.
1: Ναι.
2: Χρησιμοποίησε πάρα πολύ έξυπνα διπλωματικά το παιχνίδι της στο να τον περιμένει για να βγει σε επιθετικό transition. Έχασε ευκαιρίες να σκοράρει για να πάρει το παιχνίδι σε τέτα τέτ και είχε και δοκάρι. Ήταν επικίνδυνη δηλαδή.
1: Ναι, είχε πιο καθαρές ευκαιρίες.
2: Ναι, και δεν το έβαλε και κάτω. Δεν υπήρξε λεπτό που είπε, α, ωραία, χάνω τον Παναθηναϊκό. Είμαι μια προτάρα στην Ευρώπη να σκύψω το Σβέρκο ή να γυρίσω το Αλωμάγουλο. Το πάλεψε όσο πάει το παιχνίδι, γι' αυτό το έλεγα το Μπεχταρά που άλλωσε όργο στο μάνα το γήπεδο. Και γενικά είδα μια ομάδα πολύ πεισματάρα, αλλά ομάδα. Δεν πάει να πει ότι επειδή είναι χαμηλότερη εμβέλεια δεν έχει γίνει μια δουλειά καλή και ότι σε αυτά τα πονηρά παιχνίδια τα διπλά μπορεί κάποιος να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Αν εσύ δεν είσαι focus.
1: Είναι αυτός μου πρέπει.
2: Οπότε η μπάλα κάτω, δουλειά πολύ αυτή η εβδομάδα που έρχεται και φυσικά εμπλουτισμό του ρόστερ με τον Λιβάη που εγώ το είπα και το πρωί και ότι πιστεύω ότι θα ξεκινήσει.
1: Στην
2: λέω το γιατί θα ξεκινήσει, πιστεύω. Γιατί ναι, μεν δεν θα έχει κάνει πολλές προπονήσεις, αλλά δεν έχει τέτοιο παίκτη ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή παίκτη που να είναι extreme με πάρα πολύ εύκολο τον goal, το έχει ο Λιβάη και το έχει και αρκετά φέτος δίνει το έχει ο Αντίνο. Οι υπόλοιποι extreme του Παναθηναϊκού, ο Πελίση έχει ταχύτητα, κινείται καλά στο χώρο και γι' αυτό άρεσε και τον Ίσου και συνεχίζει το ρόστερ. Και διαβολισμό, ενέργεια κτλ. Αλλά ποτέ δεν είναι το φόρτσε του τον γκολ. Και ο Ζαρουρί έδειξε στα δύο μάτς που μπήκε ότι δεν είναι σε top κατάσταση αυτήν την εποχή. Οπότε νομίζω και αυτό τον άλλαξε άλλωστε μετά το πρώτο μάτς. Και χθες πάλι δεν είδα κάτι διαφορετικό, αλλά παρασύρθηκε και από το συνολικό ρυθμό.
1: Το Λιβάη που λες, το βλέπεις βασικό φόρ ή εξτρέμ?
2: Εγώ εξτρέμ το βλέπω. Ας πούμε,
1: ναι.
2: Από την άλλη πλευρά. Για να δούμε, θα πάει ο Παναθηναϊκός να παίξει με πιο γεμάτο κέντρο, επειδή είναι και εκτός έδρας τώρα, έτσι το παιχνίδι, ή θα πάει εξ αρχής να πει, όχι, να βάλουμε ένα γκολ να το πάρουμε το μάτς και θα κατεβάσει με την ομάδα. Θα το δούμε μέχρι τότε. Πάντως τα δύο, τους δύο, σε όλα τα παιχνίδια που έχει παίξει μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός, με δύο φορ συνήθως παίζει στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι,
1: εξ αρχής, ναι.
0: Αντιτσάπρας, ποιος ήταν, λες?
2: Αντιτσάπρας είναι σίγουρα ο Κάτρης, γι' αυτό τον έβαλε χθες να πάρει χρόνο συμμετοχής και επειδή το ξέρω το ρεπορτάζ, ο δεύτερος που έχουν μιλήσει σε επίπεδο κορυφής και έχουν προτείνει στον coach να χρησιμοποιηθεί ως δεξί extreme, ως δεξί σημείο back εφόσον καταστεί ανάγκη, γι' αυτό είναι ο Πελίστρη. Θεωρώ τον Πελίστρη δεν θα τον κάψει από τα extreme, γιατί δεν έχει πολυτέλεια αυτή τη στιγμή, αλλά από την άλλη πλευρά νομίζω ότι θα το, αν χρειαστεί να το χρησιμοποιήσει, είχε παίξει με τη Θέλτα πέρσι νομίζω, έτσι αλλιώς, όλη την τέργα, αν χρειαστεί να το χρησιμοποιήσει, full back θα το κάνει. Στη θέση του Κάτρι, θα ξεκινήσει πιο μεστά, αυτό είναι η λογική, με έναν αμυντικό και όπως εξελιχθεί το παιχνίδι ανάλογα μπορεί να το κάνει αν δεν πάει κάτι καλά, να θέλει να δώσει μια όθηση, από τα μετόπισθεν και μια όθηση, ώστε να μπορείς ο Παναθηναϊκός να έχει και κάποιος άλλος στο μανίκι, ρε παιδί μου, αν στραβώσει το παιχνίδι. Αυτό θεωρώ. Δύσκολο το κάνει να παίξει fullback ο Κάτρι, δεν είναι στοιχεία που τα έχει, μπορεί φιλότιμα να το κάνει, αλλά το παιδί είναι στόπερ, δεξί στόπερ ξεκάθαρα.
1: Ωραία.
2: Ναι.
1: Πες, συνέχισε. Με τα γραφικά υπάρχει ένα
2: δημοσίευμα. Για να μείνω στο ίδιο μήκος κύματος του συγκεκριμένου αγώνα, να πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει αρκετά εισιτήρια. Έχει διαθέσει ήδη 1000. Φαίνεται ότι θα πρασινίσει η Σόφια. Και στις 4 μέρες που απομένουμε μέχρι τη διάθεση των εισιτήριων, ευελπιστούν οι πράσινοι ότι θα φύγουν τα 1600 και ότι το γήπεδο θα είναι κατά πράσινο. Και γενικά ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει τη βοήθεια του κόσμου, γιατί τώρα τη χρειάζεται πραγματικά. Γιατί και χθες ήταν λίγο αγχωμένη η ομάδα, όπως είπε και ο coach. Και εντάξει, όσο και καλή ομάδα να είσαι όταν χτίζεις και κάτι καινούριο, κάποια στιγμή θα στραβώσει το πράγμα και έχει στραβώσει 3 φορές μέχρι τώρα. Έτσι. Τη μία με την σοφάριση και από την πάξη που προηγήθηκε 2 φορές και έδειξε χαρακτήρα ο Παναθηναϊκός. Πάντα αφήσει και ένα μπουστάρισμα. Οπότε θεωρώ ότι τώρα έρχεται η ώρα της αυτοσυγκέντρωσης. Ατομικά να βγάλει και κάθε παίξει πιο ωραία πράγματα και ομαδικά ο Παναθηναϊκός. Χωρίς υπερβολές, να παίξει κοινικά χρειάζεται. Στη Σόφια και να πάρει το αποτέλεσμα. Έστω και με μισό μηδέν. Αυτό για μένα μετράει. Δεν είχα ποτέ να παίξω πάνω από μπαλάρα αυτήν την εποχή και δεν με νοιάζει κιόλας αυτήν την εποχή. Ξέρω ότι είδα τον Ίσου στην προετοιμασία ότι είναι ωραίος προπονητής. Έχει μοντέρνα στρατηγική. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει καλούς παίκτες. Αλλά λείπει για μένα αυτή. Θέλει κάτι πολύ ποιοτικό στο 8, γι' αυτό το κοιτάζει ο Παναθηναϊκός και θεωρεί ότι θα κάνει μια αξιολογική επένδυση εκεί.
1: Όχι, όπως ο Γένσεν, τουλάχιστον να πιστέψουμε τους Άγγλους.
2: Χωρίς ο Γιάννης πλέον, ναι. Κοίτα, με τον Γιάννης εδώ και καιρό ήταν δύσκολο. Απλά το μόνο που λέγαμε εμείς ήταν ότι εάν ο Γιάννης δεν υπογράψει πουθενά και όσο δεν υπογράφει, μπας και. Αυτό που βγαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει θέμα Γιάννης. Όχι από τους Άγγλους, από τον Παναθηναϊκό. Έτσι, εδώ και αρκετές μέρες δεν υπάρχει θέμα Γιάννης και ότι έχει κλείσει. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να έχει, παιδιά, δύο περιπτώσεις που έχει ξεχωρίσει. Όχι εύκολες, ειδικά η μία. Και παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά και δεν είναι και φθηνοί, αλλά είναι πολύ καλές περιπτώσεις. Οπότε κρατάμε ότι κινείται στο παρασκήνιο για οκτάρι, παράλληλα με κάποιες αποχωρήσεις. Αυτό είναι το κόνσεπτ αυτή τη στιγμή και περιμένει να βρει αυτό που θέλει. Δεν το έχει βρει ακόμα προφανώς.
1: Νικόλα μου, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ
3: για
2: την παρέα.
3: Να είστε καλά, για χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού από τον Νίκο Παγκάκη. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσπάθεια.
8: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
9: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
10: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
9: Το σούτ, είναι 2-0.
4: Sport FM Πάτρα.
11: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
12: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
17: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
16: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όσους φίλους έχουν μπει στη διαδικασία να στείλουν μήνυμα και να πούν ότι θα τους λείψουμε τον Αύγουστο. Αλλά εντάξει, και εμείς πρέπει να πάμε διακοπές. Δεν γίνεται κάτι διαφορετικό.
1: Καλά να περάσετε κι εσείς όσοι φύγει.
0: Εννοείται.
1: Τα είπαμε. Εγώ επιστρέφω 24. Πάμε εδώ για εκπομπή.
0: Και μαζί 31.
1: Και με τον Νίκο μαζί 31. Μία εβδομάδα θα είμαι σόλο. Και στο φινάλε του μήνα θα επιστρέψει και ο Νίκος. Συνένοχοι πάντως δεν είμαστε, φίλε.
0: Πώς?
1: Συνένοχοι δεν είμαστε.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Τι ακούμε.
0: Λοιπόν.
1: Τι διαβάζουμε, μάλλον.
0: Βιβλίο γράφεις. Πάμε να δούμε. Πώς προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός ενώπιον της ρεβάνσης του Νάιμεγκεν, γιατί φαντάζομαι ότι εκείνη το μυαλό, στο αγωνιστικό κομμάτι, έτσι. Μεταγραφικά τρέχουν πράγματα, αλλά θεωρώ ότι αυτά προέχουν αυτή τη στιγμή. Γιώργος Τσανάκας μαζί μας. Χαίρετε.
2: Γεια σου,
1: γιατί κάνετε. Γεια σου, Γιώργη. Καλά, εσύ.
2: Με τα σχολεία επιστρέφετε
0: κι εσείς. Όχι, φίλε.
1: Όχι, τώρα το.
0: Περιβάλλεις.
1: Μην το αυτόνεις τώρα. Το ξεχύλωσες.
2: Λοιπόν, εντάξει, είναι τώρα αυτές οι μέρες από αύριο, έτσι, ουσιαστικά ξεκινάει η προετοιμασία. Μπαίνει στην τελική ευθεία ο Ολυμπιακός, ξεκινάει η προετοιμασία, πρέπει όπως θέλετε να κάνει τις προπονήσεις του εν ώψη του αγώνα με την Ρεβάνς του Νάιμεγκεν, πολύ κρίσιμο αυτού του παιχνιδιού. Και νομίζω ότι μιλάμε για ένα κρίσιμο 24-48 ώρο αναφορικά με την παρουσία του ΕΣΕ στο ΜΑΤ. Μιλώντας περιμένοντας να βγάλει την προπόνηση, το προγραμματισμό, να το πω έτσι, είναι να μπει ο ΕΣΕ αύριο Παρασκευή.
1: Okay.
2: Θα δοκιμάσει αύριο. Αν αύριο δεν είναι 100%, θα μπει το Σάββατο, λογικά. Αυτός είναι ο προγραμματισμός. Είναι δύο προπονήσεις. Λογικά αύριο πάντως δεν θα έχει πρόβλημα για να μπει. Οπότε νομίζω ότι θα είναι κανονικά διαθέσιμος. Θα κρίνει προπονητής βέβαια, αν θα το ξεκινήσει βασικό, αλλά βλέπω σχεδόν με βεβαιότητα ότι είτε ο ΕΣΕ είτε ο Σιπιώνη, κυρίως ο ΕΣΕ, που είναι κομβικός, ένας από τους δύο θα ξεκινήσει. Βλέπω ΕΣΕ πάντως για βασικό, εφόσον είναι στο 100% για αυτό, λέω ότι είναι κρίσιμο αυτές οι δύο προπονήσεις, ώστε εφόσον μπει κανονικά θα έχει μπροστά του μερικές ακόμα ημέρες για να είναι πανέτοιμος για την πολύ σπουδαία ρεβάνς. Καταλαβαίνετε νομίζω και από το πρώτο μάτσο ότι έλειψε ο ΕΣΕ. Φάνηκε αρκετά νομίζω η απουσία του. Είναι πλειοψηφικά και από τους πιο κομβικούς ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Θα είναι κανονικά διαθέσιμος και ο Ρέτσος. Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα. Περισσότερο ο ρυθμός του λίγη του Ρέτσου, που δεν έπαιξε τα φιλικά. Εντάξει, είχε μια μικροενόχληση στον αστράγαλο, αλλά δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Προληπτικά περισσότερο, να πούμε έτσι, βγήκε από το παιχνίδι. Οπότε κατεβαίνει ο Ολυμπιακός, όλα δείχνουν, καλώς εγώ των πραγματών, το ποσοστά, με την καλύτερη δυνατή δεκάδα στο match με την ΑΕΜΕ. Και είναι καλό να έχει αυτές τις επιστροφές, παιδιά, γιατί χρειαζόταν νομίζω λίγο φρεσκάρισμα και ιδιαίτερα στον άξονα στο πρώτο παιχνίδι. Γιατί από κάποια στιγμή και μετά και ο Γκαρσία και ο Μουζακής άρχισαν να κουράζονται. Εντάξει, έτσι είναι τώρα τα καλοκαιρινά πραγματικά, μετά από προετοιμασία και τα σχετικά μπορούν να υπάρχουν τα οποιαδήποτε προβλήματα. Εντάξει, θα μπορούσε να έχει αποφύγει ο Ολυμπιακός, αν είχε κάνει μια δικινήσεις, να είχε λίγο, ξέρετε, παραπάνω βάθος. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι ότι του έλειψαν και πάρα πολλοί παίχτες και δεν είχε παίχτες και δεν είχε υπόψη να φέρει τον πάγκο ο προπονητής. Ίσα-ίσα που είναι καλό για τη ρεβάνς ότι και άλλοι ποδοσφαιριστές θα έχουν πολύ μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας. Μιλάω για τον Κουστάβο Σά, mm-hmm. για παράδειγμα, γιατί είναι ένας φίλος που τον φωτογράφησα με τη Λίμπερ στη συνέντευξη τύπου και είπε ότι δυστυχώς δεν είχα κάποιους παίχτες για πολλές μέρες, οπότε δεν θα ρίσκα να τους βάλω. Ήταν ξεκάθαρο νομίζω για τον Κουστάβο Σά, γιατί είναι ένας παίχτης που στο μυαλό του προπονητή ταιριάζει πάρα πολύ, είτε στο 8 είτε στο 10 να παίξει. Νομίζω κυρίως θα τον δούμε, ο κύριος, αρκετά θα τον δούμε στο 8, αλλά ανάλογα που θα αποφάσισε ο προπονητής να βάλει και τον Ζώτα Σίλβα. Δεν έχουν προχωρήσει, δεν έχει γίνει κάποια δοκιμή, το καταλαβαίνετε, γιατί σήμερα είναι η ομάδα.
1: Καλά, ναι.
2: Από αύριο τώρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε περισσότερα, αλλά φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός θα έχει αλλαγή στην Ρεβάν. Mm-hmm. Χάνηκε και από την εικόνα του μάτι, το πώς θέλει στο μάτι ο Ολυμπιακός, ότι θα χρειαστεί να υπάρξει φρεσκάρισμα. Από τη μέση και μπροστά ιδιαίτερα νομίζω θα είναι περισσότερες αλλαγές. Μία νομίζω θα είναι σίγουρα μεσοαμυντικά, αμυντικά να το πω καλύτερα, του Πυρόλα. Και να δούμε αν θα επιλέξει και το Μαθαίο στο δεξιάκρο της άμυνας. Στον άξονα σας λέω βλέπω μία αλλαγή σίγουρα. Ήδη στην καθήκη του Μουζακή του ΕΣ εφόσον είναι 100%. Και από τη μέση και, πίσω από τον επιθετικό, δύο έως και τρεις αλλαγές. Μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τριάδα. Δηλαδή Ζέλσον Ζώτα πρέπει να θεωρείται δεδομένο νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε και να δούμε αν θα επιλέξει το Φορτούνα αντί του Ροντινέη. Το βλέπω λίγο δύσκολο, βλέπω να έχει προβάδισμα Ροντινέη. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε τις αποφάσεις του προπονητή και τις επόμενες προπονήσεις για να καταλήξουμε και εμείς το τι σκέφτεται ο Μεντιλίπα.
3: Ωραία. Είχαμε σήμερα το επίσημο της μεταγραφής του Ορτέγκα στη River Plate.
0: Συγκινητικό μήνυμα.
2: Βέβαια. Ο ίδιος παιδιά περνούσε πολύ καλά εδώ. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, δεν είχε πριν προκύψει η πρόταση της River, να ξέρετε, να πούμε έτσι ένα λίγο μικρό παρασκήνι πολύ γρήγορα, δεν είχε στο μυαλό την επιστροφή στην Αργεντινή. Είχε στο μυαλό του, εφόσον αποχωρήσε τον Ολυμπιακό, να πήγαινε σε ένα άλλο πρωτάθλημα. Από τη στιγμή βέβαια που όμως προέκυψε η πρόταση της River και το πώς τον προσέγγισαν οι άνθρωποι της ομάδας, του άλλαξε πολύ το σκεπτικό. Γιατί εντάξει, για τους ποδοσφαιριστές στην Αργεντινή καταλαβαίνει ότι είναι μια ευκαιρία να φύγουν και να έρθουν στην Ευρώπη και δεν γυρίζουν νωρίς πίσω. Εκτός και να στέλνει κάτι από δύο μεγάλες ομάδες, η Boca και η River. Τελικά η προσέγγιση τους ήταν πάρα πολύ σωστή προς τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Έφυγε και ήδη ο ένας αριθμός μπάκο, ο Βίνια, που γράφει για τον Ολυμπιακό, εντάξει, αλλά νομίζω πως αυτή τη στιγμή δεν είναι προτεραιότητα, νομίζω πως αυτή τη στιγμή είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει προταθεί εδώ καιρό βασικά, ο Βίνια. Και το πώς του μίλησε και ο προπονητής, γιατί είχε αρκετά τηλεφωνήματα με τον προπονητή, τον έπεισε για να επιστρέψει στη χώρα του. Μια μεταγραφή έτσι που βάζει, με την οποία βάζει ο Ολυμπιακός 5 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του. Αποχώρησε ένας ποδοσφαιριστής που εγώ λέω ήταν σταθερός γενικότερα. Ίσως να περιμέναμε και λίγα πράγματα ακόμα παραπάνω από τον Ορτέγκα, αλλά ήταν ένας ποδοσφαιριστής που δεν ήταν ποτέ αδιάφορος.
0: Τίμιος.
2: Ναι, τίμιος, πάντα το προσπαθούσε. Έδινε τις περισσότερες φορές αυτά που μπορούσε. Και εντάξει, σίγουρα είναι ένα ακόμα από τα παιδιά του Conference League, οπότε κάθε ένας από αυτούς τους παίκτες καταλαβαίνει ότι έχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του Ολυμπιακού.
3: Ολοκληρώθηκε και του Στρεφέτσα στην Παλέρμο.
2: Ναι, και του Στρεφέτσα στην Παλέρμο ανακοινώθηκε. Το συνολικό ποσό είναι στα 6 εκατομμύρια. Είναι στα 4, περίπου 3,8 με 4 το ποσό το φίξ που θα βάλει ο Ολυμπιακός στα ταμεία του. Συν τα μπόνους, έφυγε και ο Στρεφέτσα. Είναι σε μια διαδικασία ο Ολυμπιακός, όπως θα πάρει να παραχωρεί και από τους ποδοσφαιριστές. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ο προπονητής δεν παρεκκλίνει τον αριθμό του ρόστερ που επιθυμεί. Θα έχουμε και άλλες αποχωρήσεις τις επόμενες ημέρες, αρκετές ακόμα εγώ λέω.
0: Αλλά έχει εκταμιευτεί και ένα πολύ σοβαρό ποσό που θα βοηθήσει έτσι στην περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση, φαντάζομαι.
2: Ναι. Και νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό, δηλαδή αυτό το ποσό που δηλώσει εξ αρχής και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, αυτά τα 30 εκατομμύρια, το θεωρώ πολύ πιθανό να αυξηθούν. Εξ αρχής δεν υπήρχε πρόβλημα με αυτό, δηλαδή ότι αν χρειαζόταν κάτι παραπάνω, αν θα το έδινε ή όχι. Ήταν δεδομένο. Απλά τώρα καταλαβαίνετε ότι επειδή υπάρχουν και αρκετά χρήματα που μπαίνουν στο ταμείο και μόλις ολοκληρωθούν όλες οι πωλήσεις μπορεί να ξεπεράσει τα 60, όχι μπορεί, θα ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια ευρώ τα έσοδα του Ολυμπιακού πωλήσεις. Πάρα πολύ μεγάλο ποσό, έτσι.
0: Ναι.
2: Ξεκάθαρα για ελληνική ομάδα. Νομίζω ότι ό,τι χρειαστεί θα γίνει για τις μεταγραφές. Γι' αυτό βλέπουμε ότι και για τον Χαφ ο Ολυμπιακός είναι διεθνός να δώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό. Θα είναι την περίπτωση του Τραουή που ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει στα 10 εκατομμύρια. Θα είναι από τον Μπραγκάνσα μια περίπτωση που τη διαπραγματεύεται ο Καρντόσο που είναι στην Πορτογαλία, ότι μιλάμε πάλι για αντίστοιχο ποσό, 8 με 10 εκατομμύρια. Για τον αριστερό μπακ, ο Ολυμπιακός πάλι είναι διατεθειμένος να δώσει ένα σημαντικό ποσό. Αν είναι κάτι πολύ μεγάλο, οκ, μπορεί να προσπαθήσει και με έναν δανεισμό, δεν αποκλείεται αυτό. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει αυτή η διάθεση να δοθούν τα χρήματα. Το θέμα είναι να γίνουν οι καλύτερες δυνατές επιλογές. Έτσι. Γιατί πάντα, δεν νομίζω ότι πάντα παίζουν ρόλο τα χρήματα, αλλά το να καταλήξει σωστές επιλογές. Είναι στην Πορτογαλία ο Καρντόσο, από εκεί θα έχουμε κάτι. Δεν νομίζω ότι θα γυρίσει εισαγωγικά μαδιά χέρια από την χώρα του ο Καρντόσο. Μία περίπτωση είναι αυτή του Μόουρα. Δεν είναι η μοναδική που κοιτάζει.
3: Αγορά ή δανεισμό, Γιώργο, σε αυτή την περίπτωση.
2: Οι Πορτογάλοι σήμερα έκαναν λόγο για δανεισμό. Δεν επιβεβαιώνεται κάτι για τον λόγο παίχτη. Είναι στη λίστα του Ολυμπιακού, είναι ψηλά. Δεν επιβεβαιώνεται κάτι προς το παρόν, αλλά είναι ανάλογα και στο τι νούμερο μπορεί να φτάσουν. αν τα ποσά στα 6-7 εκατομμύρια που γράφαμε αρχικά οι Πορτογάλοι, νομίζω ότι θα μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει και αγοράκι. Γιατί και ο παίχτης είναι θετικός στον αέρα στην Ελλάδα, αν ξέρετε. Αν μιλάμε για 10 πλάς εκατομμύρια που γράφτηκε σήμερα, ήδη θα μπορεί να φέρει και ένα διαφορετικό ποσό, εκεί θα δείχνω πρώτα ένα πιθανό ένα δανεισμό με ενίκιο, με οψιόν αγορά δηλαδή μετά.
0: Μάλιστα.
3: Ωραία.
0: Ωραία, φίλε.
3: Γιώργο, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά κι εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, λίγο πριν το φινάλε παραμένει το Maccabi Tel Aviv Τσέσκα Σόφιας 0-2, που από όπου θα προκύψει ο αντίπαλος του Όφη στα play-off του Europa League. Και στο ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Τσέσκα, Χράντες Κράλοβε Μπεσίκτας 0-0 στο 43. Λοιπόν, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, ΠΑΟ και Άντερλεχτ, έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο. Μετράμε αντίστροφα πλέον για την σέντρα του αγώνα στην Τούμπα. Πάμε στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για την περιγραφή.
4: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Οι ασπρόμαυροι με τη ρηγέ φανέλα που φόρεσαν και την περασμένη Πέμπτη, την φετινή ρηγέ φανέλα, υποδέχονται τους ΜΟΒ της Άντερλεχτ. Η αρχηγή στον ταξί, η Άντερλεχτ έχει δύο παίχτες μαζί με τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Ο αρχηγός τους, ο Κούσεμανς, μαζί με τον Βέλγο Μάρκο Κάνα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα πάρει με τον Παυλένκα την εστία μπροστά από τη θύρα 4 και ο Κούσεμανς, ο Βέλγος, στην άλλη πλευρά για το πρώτο ημίχρονο. ΠΑΟΚ Άντερλεχτ, από τα πιο μεγάλα ζευγάρια των προκριματικών σίγουρα για το Europa League. Ο ΠΑΟΚ που έκανε την πρώτη πρόκριση με την Δυναμό Κιέβου και εκείνο το ζευγάρωμα ήταν σαφώς ιδιαίτερο και δύσκολο. Η Άντερλεχτ πέρασε την Χάμαρμπι. Πρώτο μάτσα απόψε, δεύτερο την άλλη Πέμπτη στις Βρυξέλλες. Για τον ΠΑΟΚ δεν κάνει αλλαγές ο Λύση. Έχει Παυλένκα στο τέρμα, Χατζηδιάκο Μιχαηλίδη στα στόπερ, δεξί μπακ ο Κένι, αριστερά παραμένει ο Γκόμες, ο Σανταμαρία μαζί με τον Ζαφίρη, στο 10 ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, αρχηγός ο Ζίφκοβιτς, δεξιά αριστερά ο Τάισον και ο Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Για τους Βέλγους του Πορτογάλου Βίτορ Μπρούνο, ο Κούσεμαν στο τέρμα, Μπιανκόν ο Γάλλος του Ολυμπιακού στα στόπερ με τον Πετρό, άλλον Γάλλο. Δεξιόν ο Γάλλος του Ολυμπιακού στα στόπερ με τον Πετρό, άλλον Γάλλο.

Δεν μπορεί ο Μιχαλίδης να βάλει την προβολή και γκολ για την Άντερλεχτ. Ανέβασαν, είπαμε, 6-7 ποδοσφαιριστές στην περιοχή του ΠΑΟΚ από το γέμισμα. Δεν έδιωξε ο Ζίφκοβιτς καλά και ο Τσβέτκοβιτς ο Σέρβος μπήκε, σούταρε. Ο Μιχαηλίδης δεν έβαλε την προβολή, ο Παυλένκα βρήκε την μπάλα αλλά δεν την απομάκρυνε και γκολ για την Άντρελεχτ στο ξεκίνημα του αγώνα, στο πρώτο γέμισμα από τη σέντρα ο γκολκίπερ γέμισε. Εδώ βλέπουμε το replay πως πλησιάζουν την περιοχή του ΠΑΟΚ 5-6 ποδοσφαιριστές, μια κόντρα παίρνει ο Ζαφίρης, δεν διώχνει καλά ο Ζίφκοβιτς, δεν διώχνει καλά και ο Τσβέτκοβιτς μπαίνει. Ο Μιχαηλίδης δεν αμήνεται, δεν ξέρω γιατί δεν άπλωσε καν το πόδι του και γκολ για τους Βέλγους από νωρίς στην αναμέτρηση. Σοκ σίγουρα με τέτοιο τρόπο από το πρώτο γέμισμα να δέχεσαι γκολ. Για να δούμε τι μας επιφέρει αυτό το ζευγάρι. Έτσι όπως ξεκινάει το μάτς, δεν θυμάμαι γκολ αντιπάλου τόσο γρήγορα ποτέ εδώ στην Τούμπα. Ζαφίρης, Ζίφκοβιτς, Ζαφίρης προωθείται, του κλέβει την μπάλα ο Νιασέ και φάουλ γίνεται, αφήνει πλεονέκτημα ο διαιτής. Οι της Άντρελεχτ προωθούνται, μια σέντρα, ο Γκόμες αφήνει, η μπάλα περνάει out. Χειροκροτεί ο Πορτογάλος προπονητής της Άντρελεχτ, ο οποίος φοράει φόρμα από πάνω στους 31 βαθμούς, το ζούμε και αυτό. Το γήπεδο φωνάζει και η Άντρελεχτ είναι πολύ ψηλά για να πιέσει στο build-up του ΠΑΟΚ. Παυλένκα με τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκο στο Ζίφκοβιτς για τον Κωνσταντέλια, περιστροφή, παίζει για τον Μύθου. Ο Μύθου αργεί, ο Ζαφίρης όμως παίζει γρήγορα για τον Τάισον. Από τα αριστερά ο Βραζιλιάνος, ανεβαίνει ο Γκόμες. Τάισον προσεγγίζει την περιοχή, Τάισον πασάρει για τον Γκόμες. Πατάει περιοχή, γυρίζει, η μπάλα στρώνει ο Ζαφίρης, σουτάρει out. Δεν το πιάνει καλά ο Ζαφίρης με τα αριστερό από το ύψος του πέναλτι. Σε ωραία επίθεση του ΠΑΟΚ, ο Γκόμες γύρισε, ο ΠΑΟΚ βάζει στην περιοχή πολλούς ποδοσφαιριστές, ο Ζαφίρης δεν σουτάρει καλά. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο τρίτο λεπτό. Πάμε για ματσάρα, έτσι όπως ξεκίνησε το γκολ, με γρήγορο το παιχνίδι, με γρήγορο γκολ από την Άντρελεχτ. Κένι κλέβει ψηλά, πέφτει, μια προβολή, παίρνει την κόντρα, πέφτει φάουλ, το δίνει ο Ισπανός. Οι του ΠΑΟΚ αρχίζουν να πορώνονται. Το γκολ που δέχτηκαν τους βρίσκει σε μια φάση καλής αντίδρασης. Χθες ο Λύση έλεγε ότι δεν ξεκινάμε καλά τα παιχνίδια, αλλά αυτό το πράγμα να δέχεσαι γκολ στα 17 δευτερόλεπτα από ένα γέμισμα το κέντρο είναι πραγματικά μη αναμενόμενο. Αλλά το ζευγάρι έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά του. Δοκιμάζεται σαφώς η νοοτροπία του ΠΑΟΚ. Ζίφκοβιτς το φάουλ, δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα του Λύση. Πολλά μέτρα εκτός περιοχής. Και ο Τάισον στην μπάλα. Φεύγει ο Τάισον, εκτελεί ο Σέρβος προς το πέναλτι, διώχνει ο γκολκίπερ, στρώνεται στον Γκόμες η μπάλα ως τελευταίος. Θα γεμίσει ο Γκόμες προς τον Μιχαηλίδη, κεφαλιά προς την περιοχή. Αφήνουν στον Κωνσταντέλια. Κλεισμένη η Άντρελεχτ. Κωνσταντέλια στα αριστερά. Πλησιάζει προς την περιοχή. Θέλει να πάρει μια κόντρα, χάνει, παίρνει ο Γκόμες, Χατζηδιάκος έχει μείνει ψηλά, ο Γκόμες τη χάνει. Απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι, ο Σάντα Μαρία ελέγχει στο κέντρο το γήπεδο, όρθιο ερχιουργωτή Μιχαηλίδης. Ο Ζίφκοβιτς είναι μόνος του, τον βλέπει ακροβολισμένος δεξιά ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ανεβαίνει ο Ζαφίρης. Ζίφκοβιτς το αριστερό, κλείνεται, πέφτει κάτω, σέντρα του Κένι, απομακρύνουν οι αντίπαλοι, ένα φάουλ ζήτησε ο ΠΑΟΚ. Σάντα Μαρία, Κωνσταντέλια, Σάντα Μαρία εκτός περιοχής. Είναι πεσμένος ακόμα ο Ζίφκοβιτς. Γκόμες πιέζει ο ΠΑΟΚ. Τάισον από τα αριστερά. Όλοι οι Άντρελεχτ είναι πίσω κοντά στην περιοχή κλεισμένοι. Πέμπτο λεπτό 0-1 από το πρώτο λεπτό η Άντρελεχτ. Χατζηδιάκος στο Ζίφκοβιτς. Δεξιά ο Ζαφίρης κοντά του. Στο δεξί η μπάλα. Σεντράρι, κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Ασφιχτική πίεση. Ήδη 3-4 γεμίσματα και η σημαντική φάση του Ζαφίρη στο τρίτο λεπτό. Κόρνερ ο ΠΑΟΚ από τα δεξιά. Το γήπεδο όρθιο φωνάζει για να αντιδράσει ο ΠΑΟΚ. Έκτο λεπτό, βάζει πολλούς παίχτες στη μικρή περιοχή ο δικέφαλος. Ζίφκοβιτς εκτελεί, διώχνουν οι αμυνόμενοι. Τελευταίος πάλι ο Γκόμες μαζεύει την μπάλα. Προωθείται, σουτάρει out.

0: Εκεί λάθος δεν έπρεπε να κάνει. Το σουτ είναι το μικρότερο κακό, το άστοχο για τον Τζόναθαν Γκόμεζ. Η Άντελεχτ πέτυχε τον σκοπό της. Να δούμε πώς θα το διαχειριστεί τώρα. Έχει πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Ο γκολκίπερ ο Κούσεμανς θέλει να πασάρει στο χώρο του κέντρου με τον Ολλανδό τον Λιανσάνα. Πιέζει ο ΠΑΟΚ, κυκλοφορούν την μπάλα οι Βέλγοι. Ο Κένι δεύτερο κλέψιμο. Χατζηδιάκος, μέσα Σαντα Μαρία. Τον πιέζουν Νίθου, ανοιχτό κοντρόλ. Φάουλ υπέρ του Σαντα Μαρία. Επαναλαμβάνουμε, όπως πολύ συχνά συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, ένα γκολ στα πρώτα λεπτά διαμορφώνει πολύ γρήγορες συνθήκες. Δυστυχώς τον γκολ το δέχτηκε ο ΠΑΟΚ. Χατζηδιάκος με τον Ζαφίρη. Ανεβαίνει ο Κένι, κλείνει ο Ζίφκοβιτς. Η μπαλά φτάνει στον Άγγλο. Θέλει να παίξει για τον Μύθου. Κόβουν εύκολα οι φιλοξενούμενοι. Μιχαηλίδης Χατζηδιάκος πασάρει για τον Παυλένκα. Με τον Γκόμες. Εκεί που στο κέντρο βρίσκονται μόνο αντίπαλοι, κατεβάζει ο Λιανσάνα. Από τα δεξιά για τον Μαμάρ τον Μαροκινό. Και μετά από ώρα η Άντερλεχτ με κατοχή μπάλας θέλουν να πιέσουν εκεί με τον Μύθου. Ένα τάκλι στον Μπιανκόν. Φάουλ από τον Μύθου στον στόπερ της βελγικής ομάδας, τον Γάλλο Μπιανκόν. Πολύ πολύ ιδιαίτερη αυτή η πρώτη φάση, πολύ παράξενη, και το πως γέμισαν την περιοχή του ΠΑΟΚ οι Βέλγοι και το πως κέρδισαν τρεις κόντρες, αλλά και το τελείωμα του Τζβέτκοβιτς με τον Μιχαηλίδη να μην απλώνει το πόδι, έστω να παρενοχλήσει, να το δυσκολέψει, φοβούμενος το πέναλτι, δεν ξέρω. Ωραία η εναλλαγή μπάλας, offside όμως, είναι ο Σικάν ο Ουκρανός. Ο Ζαφίρης λέει στο Χατζηδιάκο ήρεμα. Στο κέντρο εκεί Ζαφίρης Σαντα Μαρία, το δίδυμο του ΠΑΟΚ με τον Χατζηδιάκο και τον Μιχαηλίδη στα στόπερ και σε αυτό το παιχνίδι. Μιχαηλίδης πιέζεται, του βάζουν μια κόντρα, του κλέβουν την μπάλα. Ο Σικάν ελευθερώνεται, ανεβάζει τους συμπαίκτες του. Θα λέγαμε ότι με αυτή την κατοχή η Άντρελεχτ σπάει κάπως την πίεση του ΠΑΟΚ στα προηγούμενα λεπτά. Πάει να κλέψει ο Μύθου. Κωνσταντέλια στα δεξιά. Μπαίνει στον άξονα. Κωνσταντέλια πλησιάζει. Σουτάρει. Κόπηκε το σουτ. Ήταν αδύναμο. Κατάφερε και το πρόλαβε ο Πετρό ο Γάλλος σε μια γρήγορη μετάβαση του ΠΑΟΚ σε ένα ακόμη κλέψιμο. Για τον Κένι. Κένι στο αριστερό. Χάνει την μπάλα. Παίρνει ο Νιασέκε. Θέλει να την παίρνει τον Κωνσταντέλια. Αυτό είναι 17 ετών. Προβολή του Κωνσταντέλια πλάγιο. 17 ετών, ο σωματότυπος πραγματικά πολύ γεροδεμένος, πολύ έτοιμος. Ένα το λεπτό, ΠΑΟΚ Άντερλεχτ 0-1 με τον Τζβέτκοβιτς από το πρώτο λεπτό, από το 17ο δευτερόλεπτο. Στραβοκλωτσιά, πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ, κάνουν λάθος οι Βέλγοι. Η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή, θα δούμε και αυτό θα παίξει ρόλο στην πορεία. Κένι με τον Χατζηδιάκο πίσω, πιο πίσω για τον Παυλένκα. Ο goalkeeper του ΠΑΟΚ παίζει και πάλι για τον Χατζηδιάκο. Η Άντερλεχτ αφήνει τον build-up του ΠΑΟΚ και περιμένει στο κέντρο. Παυλένκα με τον Μιχαηλίδη που σίγουρα δεν έχει μπει καλά στο παιχνίδι. Μιχαηλίδης βλέπει τον Κένι, ανοιχτά περιμένει ο Ζίφκοβιτς, Ζαφίρης. Οι του ΠΑΟΚ δεν προωθούνται. Αλλαγή εκεί στο κέντρο και στην άμυνα με Χατζηδιάκο, Ζαφίρη και πάλι κλείνουν την μπάσα προς τον Κένι. Περνάει ο Ζαφίρης, παίζει για τον Άγγλο, σηκώνει κεφάλι ο Κένι, έχει μέτρα να προωθηθεί. Πασάρει και πάλι στο Ζαφίρη, την υποδέχεται σωστά. Αλλάζει αριστερά, ανοίγει το γήπεδο ΠΑΟΚ με τον Τάισον. Ανεβαίνει ο Γκόμες, Τάισον γυρίζει κεφαλιά. Δεν αφήνει την μπάλα κόρνερ ο Τάισον, την κρατάει στο γήπεδο. Κλείνεται και πάλι η Άντερλεχτ με το Σαντα Μαρία εκτός περιοχής αρκετά μέτρα. Παίζει στο Βραζιλιάνο, Τάισον από τα αριστερά ξεχύνεται, περνάει. Όχι λέει φάουλ ο διαιτητής. Ο Γκόμες μαρκάρει. Τον περνάει ο αντίπαλός του. Τώρα δίνει φάουλ ο Μουνουέρα στον Γκόμες. Στο 11ο λεπτό 0-1 με Τζβέτκοβιτς από το ξεκίνημα η Anderlecht στο πρώτο γέμισμα του παιχνιδιού. Κούσεμανς ελέγχει ο ΠΑΟΚ σε 4-4-2, αμήνεται με Μύθου Κωνσταντέλια, Βιανκόν δεξί στόπερ. Στο κέντρο υποδέχονται την μπάλα, την πετάνε και πάλι έξω ο Αμπρός, ο Τσέχος. Δεν κατάφερε να βρει τους συμπαίχτες του. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ και στο μάτς της Πολωνίας με την Δυναμό Κιέβου. Και εκεί η πρώτη φάση ήταν στο τρίτο λεπτό, αλλά αντέδρασε και μάλιστα πήρε και τη νίκη. Γκόμες με τον Τάισον πίσω και πάλι για τον Γκόμες, θέλει να προωθηθεί, τρακέρνει, ο Μύθου δεν προλαβαίνει, κλέβουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι, πιέζει ο Τάισον, πιέζει ο Μύθου, παίρνει ο Τάισον και πάλι για τον Γκόμες, θέλει να ελέξει, δεν μπορεί να βρει συμπαίχτη ο Αμερικανό Μεξικανός και κατοχή για την Anderlecht με τον Μάρκο Κάνα, τον Βέλγο, και τώρα τον αριστερό μπακ, τον Ντιαγέ. Οργανωμένος ο ΠΑΟΚ. Είδαμε το γκολ στα 17 λεπτά και την φάση του Ζαφίρη στο τρίτο λεπτό. Εκεί ο ΠΑΟΚ θα ήταν ευχής έργο να ισοφαρίσει, να το φέρει και πάλι στα ίσια. Το σούτ του Ζαφίρη από τα 10 μέτρα με αριστερό άστοχο εκτός εστίας. Μια μεγάλη πάσα, δεν την προλαβαίνει ο Μαμάρ, ο Μαροκινός. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Τάισον. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στον πάγκο έχει βεβαίως τον Καμαρά, τον Ελουστόντο, τον Μπέλκα, τον Γερεμέγεφ, τον Μπάμπα, τον Λουσέ, Θημιάνη, Τέιλορ, Σορετήρε, Χατσίδη και Μπαταούλα. Χατζηδιάκος. Οργανωμένη η Anderlecht με τον Ζαφίρη. Έχει καταλαγιάσει βεβαίως ο ρυθμός. Μιχαηλίδης στον Τάισον, θα τη σκάψει για τον Κωνσταντέλια. Τάισον και πάλι για τα αριστερά, θέλει να τριπλάρει, τα καταφέρνει, φάουλ, κάρτα. Με πρόθεση, τι κάνει, το αφήνει αυτό το μαρκάρισμα, με πρόθεση τον κρατάει σε διάρκεια από πίσω και αφήνει την κάρτα αυτήν. Για ποιο λόγο? Όχι. Το φάουλ από τον Λιασάμα, ο οποίος ήξερε ότι θα πάρει κίτρινη κάρτα, τη χαρίζω μου νουέρα. Σκαρφαλώνει πάνω στον Τάισον, τον κρατάει από όπου μπορεί να φανταστεί κανείς, τον ρίχνει κάτω και δεν παίρνει κίτρινη κάρτα. Ωραίοι. Αυτό το παρεξηγήσιμο ότι δεν βγάζουμε κίτρινες που άρχισε το Μουντιάλ είναι εντελώς ηλίθιο σε τις περιπτώσεις. Εντελώς. Να επιβραβεύει τέτοιο φάουλ με τέτοια πρόθεση και διάρκεια. Τάισον θα εκτελέσει, ο ΠΑΟΚ γεμίζει την περιοχή στο 14. Σημαδεύει προς το πέναλτι, δεν φτάνει μπάλα στον Μιχαηλίδη, ο οποίος αφήνει την μπάλα, τελικά θα πάρει το πλάγιο. Ακόμη διαμαρτύρεται και ο Κωνσταντέλιας και ο Ζίφκοβιτ, το Μουνουέρα, για την προκλητική απόφαση να μην βγάλει κάρτα σε τέτοιο παραρτημένο τράβηγμα φανέλας. Στο 14 είμαστε 0-1, η Anderlecht καίνει για τον Ζίφκοβιτ. Κάνει την περιστροφή. Είναι όλοι οι Anderlecht πίσω. Μιχαηλίδης ανεβαίνει. Πασάρει στον Τάισον, τα κουνάκι δεν περνάει. Και τώρα είναι επικίνδυνη η κόντρα επίθεση. Κυνηγάει ο Ζαφίρης. Δεν τον κρατάει εδώ. Σβέτκοβιτς γίνεται δεξιά. Σβέτκοβιτς σουτάρει. Η μπάλα περνάει out. Εδώ γιατί ο ΠΑΟΚ δεν κάνει φάουλ για κάρτα. Αφού δεν τα δίνει. Βγάζουν τον Σβέτκοβιτς. Σουτάρει. Άστο.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
3: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
4: Okay.
3: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
3: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
1: Σπορ FM Πάτρας.
0: Στον Λιανσάμα. Και πάλι έπεσε δυνατά, ο ίδιος είναι στην φάση αυτή. Όλα αυτά εδώ στην Τούμπα. Ζαφύρι στον Χατζηδιάκο. Ο Έλληνας διεθνής αριστερά για τον Γκόμες στο 17ο λεπτό. Μιχαηλίδης περνάει την μπάλα στον Σανταμαρία και πάλι Γκόμες. Ανεβαίνει για τον Τάισον που παίρνει πολλές πρωτοβουλίες. Τέλει και πάλι για τον Γκόμες, είναι μαρκαρισμένος. Φάουλ, εύκολα το δίνει αυτό. Αυτό είναι φάουλ τύψεων που δίνει κατά του Μπιανκόν και υπέρ του Γκόμες ο Μουνουέρα. Ένα τσαρτζάρισμα επάνω στην γραμμή. Τιμωρεί τον στόπερ της Άντερλεχ. Τώρα διαμαρτύρονται οι Βέλγοι. Από τον πάγκο σηκώνονται τρεις για να διαμαρτυρήσουν τον τέρτο. Στο 17, νέα στημένη μπάλα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει απειλήσει μέχρι τώρα. Αποστημένα. Πάλι ο Τάισον μαζί και ο Ζίφκοβιτς. Πάντα δεύτερο δοκάρι ο Μιχαηλίδης. Εκτελεί ο Ζίφκοβιτς. Περνάει μπάλα. Ο Κένι. Με Μιχαηλίδη που έχει βγει εκτός περιοχής, σεντράρει με το αριστερό. Πολύ Βέλγοι, κατεβάζει ο Ζαφύρης. Και είναι τα δεξιά. Και πάλι για τον Μιχαηλίδη. Σεντράρει, όχι, κακή είναι. Εκτός γηπέδου. Ο Μιχαηλίδης έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα αυτό το παιχνίδι. Με πρώτη-πρώτη την μία αντίδρασή του στο πλασέ του Τζβέτκοβιτς στα 18 δευτερόλεπτα του, να ήταν δίπλα του. Ξεκινάει επίθεση η Άντρελεχτ από την άμυνα, ο Μύθου δεν μπορεί. Εκεί ψηλά Κωνσταντέλιας, πάντα στην περιοχή τους. Βγαίνει ο Λιανσάνα, πάει να κλέψει ο Ζίφκοβιτς και έρθει ο Κένι, νέο κλέψιμο του Κένι. Σανταμαρία με Χατζηδιάκο για τον Μιχαηλίδη. Τρίτο κλέψιμο του Κένι σε 17 λεπτά. Ωραία για τον Κωνσταντέλια από τα αριστερά. Έχει χώρο ο νεαρός σας. Κωνσταντέλιας πλησιάζει. Στο δεξί μπάλα, προσποιείται. Ο Τάισον ανεβαίνει, περνάει ο Κωνσταντέλιας, γυρίζει, μπλοκάρει ο Κούσεμανς. Πήγε πολύ πλάγια, δεν κατάφερε να σουτάρει, δεν κατάφερε να πασάρει στον Τάισον. Όταν έφτασε στο ύψος της μικρής περιοχής, η σέντρα του σταμάτησε στον αντίπαλο goalkeeper. Που κάνει ένα βολέ, Μιχαηλίδης πίσω για τον Παυλένκα. 19 λεπτά παιχνιδιού, 0-1 η Άντερλεχτ το 17ο δευτερόλεπτο. Μία φάση σημαντική, ο ΠΑΟΚ με τον Ζαφύρι στο τρίτο λεπτό. Έχει κατοχή, πατάει στην αντίπαλη περιοχή. Αλλά και η Άντερλεχτ σε μια μετάβαση έχασε και άλλη ευκαιρία με τον Τζβέτκοβιτς, τον σκόρερ. Χατζηδιάκος στον Κένι. Και ένα τα δεξιά παίρνει πρωτοβουλίες. Με τον ΠΑΟΚ να έχει τον Ζίφκοβιτς να κλείνει και τον Κένι να ανεβαίνει στο διάδρομο. Μιχαηλίδης για τον Γκόμες. Κωνσταντέλιας πολύ χαμηλά στο κέντρο. Πολλές πάσες από την ελληνική πλευρά. Έχουν τον παθητικό ρόλο οι Βέλγοι. Κένι με Ζίφκοβιτς. Πατάει για τον Κένι. Θέλει να φύγει. Σανταμαρία. Δεν υπάρχει φάουλ. Μπιανκόν ελέγχει από την άμυνα της Άντερλεχτ. Ανάμεσα στις γραμμές εκεί ο Αμπρός ο Τσέχος. Γιανκόν για τον Πετρό. Περνάνε την μπάλα στις γραμμές του ΠΑΟΚ και παίζουν με τον ακραίο τον Όνια Σέκε. Ο Τσβέρκοβιτς πάλι στο όριο του offside, πατάει περιοχή. Ο Χατζηδιάκος διώχνει, είναι offside πράγματι. Ο Τσβέρκοβιτς που ως δεξιός εξτρέμ πολλές φορές είναι στο πλάι του φόρ του Σικάν. Ο σκόρερ της αναμέτρησης και ο παίκτης που είχε την ευκαιρία για την Άντερλεχτ νωρίτερα εντός περιοχής. Στο 20 λεπτό, Γκόμες κάνει μια τρίπλα, πάλι κράτημα. Βέβαια, γιατί να μην κρατάνε φανέλες και χέρια. Πάλι κράτημα σε διάρκεια από τον Αμπρός. Φάουλ απλό του Μουνουέρα. Για πάνω από 5 μέτρα τον κρατάει, παραταμένα και μία και δύο φορές. Δεν έχουν πρόβλημα οι Βέλγοι, έχουν πάρει το μήνυμα ότι αυτά δεν είναι κίτρινοι. Χατζηδιάκος ανεβαίνει ψηλά. Παίζει για τον Ζίφκοβιτς, Ζαφίρης. Ο Σανταμαρία που δεν έχει πολλές επαφές με την μπάλα. Η Άντρελεχτ κλείνεται. Τα στόπερ του ΠΑΟΚ 5-10 μέτρα ψηλά από το κέντρο. Μιχαηλίδης για τον Χατζηδιάκο. Θα σκάψει για τον Ζίφκοβιτς. Διεκδικήσιμη Μύθου. Τι κάνει, βάζει το κεφάλι του και βγάζει την μπάλα πλάγιο out. Συνεχίζει να έχει κακές επαφές έξω από την περιοχή ο Μύθου. 21ο λεπτό. Κένι ξανακλέβει. Η μπάλα όμως σε αντίπαλο. Γκόμες δείχνει να ελέγχει. Δεν σημαδεύει συμπαίχτη. Οι Βέλγοι σημαδεύουν συμπαίχτη και με τον Τβέτκοβιτς θέλουν να ανέβουν. Παίζει πίσω για τον Μπιανκόν. Ο Γάλλος στόπερ ελέγχει, δεν βιάζεται. Γυρίζει στον Πέτρο και πάλι στον Μπιανκόν. Από δεξιά στο χώρο ευθύνης του. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού ανεβάζει τον Τβέτκοβιτς. Κυνηγάει ο Γκόμες, τα καταφέρνει. Φεύγει ο Τβέτκοβιτς σε δεύτερο χρόνο. Ο Γκόμες στην προβολή. Κόρνερ. Φάνηκε να ελέγχει αρχικά ο μπακ του ΠΑΟΚ. Σε δεύτερο χρόνο του έφυγε ο αντίπαλος, σε τρίτο χρόνο παραχώρησε κόρνερ. Στο 22 ο Όνια Σέκε θα εκτελέσει το κόρνερ. Πρώτη στημένη μπάλα για την Άντερλεχτ. Σηκώθηκε ο προπονητής στα στημένα των Βέλγων, οι οποίοι έχουν 5-6 ποδοσφαιριστές στην γραμμή της περιοχής. Τώρα μπαίνουν σιγά σιγά μέσα. Ξέρουν ότι ο ΠΑΟΚ παίζει man to man. Θέλουν να τους μπερδέψουν στα ατομικά μαρκαρίσματα. Ελεύθερος είναι ο Μιχαηλίδης και ο Μύθου. Εκτελείται το κόρνερ, δεύτερο δοκάρι, ψηλά η μπάλα. Θα κατεβάσουν μες στην περιοχή με τον Αμπρός. Έχει παραμείνει ο ΠΑΟΚ κλειστά. Μια σέντρα σου κόβει ο Μύθου. Ο Κωνσταντέλιας δεν προλαβαίνει. Ο Νιασάνα πίσω για τον goalkeeper του, τον Κούσεμανς. Στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Κούσεμανς με τον Μαμάρ, τον Μπακ. Κατοχή και πάλι για την Άντερλεχτ. Από κόρνερ ξεκίνησαν στον goalkeeper τον δικό τους έτσι μπάλα. Συνεχίζουν τώρα να χτίζουν επίθεση από την άμυνά τους. Με τον Πετρό, η Άντερλεχτ που τερμάτισε τέταρτη μετά τα play-off του Βελγίου πέρυσι, ήταν έκτη στην κανονική περίοδο, πολλά χρόνια μακριά από τους τίτλους. Νέο κλέψιμο του Κένι στο μεταξύ, παίρνει ο Μύθου, γυρίζει προς τα πίσω, δυσκολεύεται, παίζει στο Χατζηδιάκο. Τέταρτο κλέψιμο του Κένι. Μιχαηλίδης στον Ζαφίρη, αρκετά ενεργός για τον Τάισον. Στον Γιάννη Μιχαηλίδη ο ΠΑΟΚ έχει ώρα να απειλήσει. Κένι με τον Χατζηδιάκο, δεν είναι γρήγορη η ανάπτυξη και οι πάσες. Έχουν κλείσει οι διάδρομοι. Ο Παυλέγκα έχει την μπάλα στα πόδια και ο ΠΑΟΚ θα επιχειρήσει να χτίσει επίθεση με τον Παυλέγκα να τους κατευθύνει για να ανοίξουν το γήπεδο. Χατζηδιάκος ανεβαίνει από την πλευρά του, σημαδεύει προς τον Μύθου. Ένα αέριο κοντρόλ για τον Ζίφκοβιτς, θέλει να φύγει. Αυτός ο Λιανσάνα είναι που γνωρίζει την κάρτα και βέβαια με αυτοθυσία πέφτει, παραχωρεί το πλάγιο. Cooling break εδώ στην Τούμπα. Πάω Άντερλεχτ 0-1 από το πρώτο λεπτό με τον Τζβέτκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ από νωρίς στα δύσκολα και πρώτο διάλειμμα στο παιχνίδι.
6: Ωραία Δημήτρη, πάρε μια ανάσα. Πάω Άντερλεχτ 0-1 με αυτό το γκολ. Από τα αποδυτήρια μου.
7: Λέμε κυριολεκτικά
6: όμως. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Μπεσίκτας με την Κράλο Βένι στο 0-0 στην Τσεχία.
7: Ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου. Έχουμε το τελικό στον Μπατούμι.
6: Ναι.
7: Μακάμπι Τελ Αβίβ Τσέσκα Σόφιας 0-3. Οι Βούλγαροι πέτυχαν και τρίτο γκολ στο φινάλε.
6: Λογικά πάμε για Τσέσκα.
7: Και, ναι. Η λογική λέει ότι αυτή θα είναι η αντίπαλος του Όφι στα play-off του Europa League. Παραμένει το 0-0 και στην αναμέτρηση της Ομόνιας με τη Lincoln στο Γιβραλτάρ, ξεκίνημα δευτέρω ημιχρόνου. Επίσης δεν έχει ξαναρχίσει ακόμη η αναμέτρηση της Πάφου με τη Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία που διεκόπη περίπου στο 15ο λεπτό ναι. λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Στις 9 παρατέταρτο είχε βγει στον αγωνιστικό χώρο ο διαιτητής της αναμέτρησης που είναι ο Πολωνός, ο Σίλβεστρακ, που είχε σφυρίξει στη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου για να αξιολογήσει την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου. Δεν επανάρχισε ο αγώνας και θα υπάρξει νέος έλεγχος τώρα, αν δεν έχει γίνει, σε μερικά λεπτά από τώρα, και αν δεν έχει αλλάξει η κατάσταση, δεν αποκλείεται να πάμε σε οριστική διακοπή.
6: Σε άλλα νέα, η Βρεάλ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Vinicius Junior μέχρι το 2032.
7: Ναι, μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε ξανά τούμπα. Πάμε. Ναι. Πάμε. Δημήτρη.
0: Οι Βέλγοι αργούν σε αυτή την διακοπή. Σφυρίζει ο διαιτής, σφυρίζει ο κόσμος. 26ο λεπτό. 0-1 από τα πρώτα 17 δευτερόλεπτα. Το προβάδισμα για την Άντερλεχτ καίνει το πλάγιο για τον Ζαφίρι. Διαμαρτύρεται ο Λύση. Τώρα που κοντά του είναι και ο Ράχμαν Μπάμπα. Χατζηδιάκος μέσα τα Μαρία. Ζαφίρι στα δεξιά. Βλέπεις επιλογές. Ζιφκοβιτς, Κένι, τριάδα εκεί. Θα συνεργαστούν. Μπαίνει ο Κένι, χάνει την τρίπλα. Παίρνει το πλάγιο. Ζιφκοβιτς θέλει να εκτελέσει. Του λέει ο Ζαφίρης όχι, θα το εκτελέσει ο Κέν, είναι στο ύψος περιοχής, στο 27ο λεπτό. Κατοχή για τον Ζαφίρη, που κάνει τον πάσιμο από τα δεξιά, η μπάλα στον Ζιφκοβιτς. Θα σκάψει προς την περιοχή, μόνο Βέλγοι εκεί κόβουν, Μιχαηλίδης με το Χατζηδιάκο και πάλι Μιχαηλίδης. Ανεβαίνει ο Κέν, τον βλέπει, κόβει ο Μπάκο Εντιαγέ. Πιέζει ο Ζαφίρης, κλέβει την μπάλα, δεν πηγαίνει στον Ζιφκοβιτς. Ψηλά ο ΠΑΟΚ, ανεβαίνει τώρα ο Νιασέκε, περνάει τον Ζαφίρη. Μπιανκόν από τα δεξιά θα επιτεθούν με τον Μαμάρ, τον Μαροκινό μπακ. Ο Τάισον Μαρκάρη. Επίθεση τώρα για την Άντερλεχτ. Όλος ο ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα. Ένα κακό κοντρόλ που κάνει εκεί ο Γάλλος, δεν κλέβει ο Κωνσταντέλιας. Ο Πετρό, ο Γάλλος, ο στόπερ, χρειάστηκε τρία κοντρόλ για να φέρει την μπάλα μπροστά. Δεν την έχασε. Μετά από ώρα ο ΠΑΟΚ σε παθητικό ρόλο. Στο 28ο λεπτό. Κατοχή και πάρα πολλές πάσες τώρα από την ομάδα των Βρυξελών. Ανεβαίνει ο Μπιανκόν, ανεβαίνει ο Μπιανκόν. Σεντράρει πολύ άστοχα. Έφτασε 3 μέτρα την περιοχή, από πλάγια δεξιά, σέντραρη και κατάφερε να βγάλει την μπάλα στο σημεάκι, πλάγιο out. Με κακή τεχνική η σέντρα του, αλλά έχει δώσει ένα πλάγιο στον ΠΑΟΚ πολύ χαμηλά στο γήπεδο, δίπλα στο σημεάκι. Ο Κένι θα το εκτελέσει. Εξακολουθούμε να βλέπουμε τον Πορτογάλο προπονητή της Άντερλεχτ με τη φόρμα. Ζιφκοβιτς κλέβει, παίζει τον Κωνσταντέλια. Φεύγει, χέρια, πόδια ο Μπιανκόν. Τίποτα, περνάει ο Κωνσταντέλιας εξαιρετικά. Δώσε πάσα του Τάισον. Τάρι Τάισον κοντά στην περιοχή. Τάισον, τ' αριστερό σου τάρι. Out! Ο Μπιανκόν έβαλε χέρια, πόδια, κράτησε. Τον πέρασε ο Κωνσταντέλιας. Έδωσε τον Τάισον. Όχι τόσο προωθητική πάσα, χαλαρή πάσα δίνει. Δεν τον βγάζει τόσο κοντά ο Τάισον, τάρι αστοχή. Η πάση του Κωνσταντέλια θα έπρεπε να είναι πιο προωθητική. Ο Τάισον αστόχησε το 29. Σημαντική φάση για τον ΠΑΟΚ. Θέλει να κλέψει ο Ζιφκοβιτς. Δεν τα καταφέρνει. Εδώ ξαναβλέπουμε σε replay το πώς τράβηξε 5 πάνω του. Πασάρε στον Τάισον, αλλά όχι με τόση δύναμη για να τον φέρει σε τέτα-τέτ σε καλύτερη θέση. Κένι, σε άλλη μία διεκδίκηση την οποία κέρδισε. Ζαφίρης με τον Γκένι πίσω του Χατζηδιάκο. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε μια μετάβαση. Δεν κατάφερε ο Τάισον να ευστοχίσει. Μιχαηλίδης με τον Γκόμες. Ο Τάισον που στάρε με το αριστερό από την αριστερή πλευρά. Δεν φτάνει μπάλα στον Κωνσταντέλια. Κατεβάζει ο Μιχαηλίδης. Ο Ζιφκοβιτς περιμένει, τον βλέπει ο Μιχαηλίδης, φτάνει μπάλα στον Σέρβο, όχι πολύ προωθητικά, πλησιάζει τον άξονα, προωθείται, πασάρει στον Μύθου, παίρνει πλάτη, Σταμάτησε πάλι η επίθεση του Μύθου. Κλέβει ο Χατζηγιάκος ψηλά. Πολύ ωραία. Ανεβαίνει ο Κένι. Είναι πίσω η Άντρελεχτ. Κένι με Χατζηδιάκο. Πάει ένας με δύο Κένι. Δύσκολα τα πράγματα. Περνάει προς τον Κωνσταντέλια. Χάθηκε η μπάλα. Πάλι η Χατζηδιάκο σταματάει. Σαντα Μαρία Κωνσταντέλιας δεν έχει δυνάμεις. Σαντα Μαρία τον σπρώχνουν. Λάθη επιλαθών. Πλάγιο για την Άντρελεχτ. 31ο λεπτό. Το πλάγιο με τον Εντιαγέ, τον αριστερό μπακ. Σημαντικές φάσεις τον ΠΑΟΚ 2 με Ζαφίρη και Τάισον που έστειλαν την μπάλα εκτός. Ξανακλέβει όμως ο ΠΑΟΚ. Ζήφκοβιτς πίσω για τον Μιχαηλίδη. Πασάρι στον Γκόμες. Προωθείται ο νεαρός, παίζει για τον Τάισον. Συγκλίνει, πίσω την μπάλα είναι η Άντερλεχτ. Σαντα Μαρία στο κέντρο για τον Ζαφίρη. Κλείνει ο Ζήφκοβιτς, ανεβαίνει ο Κένι. Φτάνει μπάλα στον Άγγλο. Βλέπει την κίνηση του Ζήφκοβιτς, πατάει περιοχή ο Σέρβος. Γυρίζει. Αντίπαλος εκεί. Ζαφίρης κατεβάζει την μπάλα. Έχει χώρο να παίξει μπροστά. Κλεισμένη η Άντερλεχτ. Σαντα Μαρία με τη μία για τον Τάισον, ακροβολισμένο στα αριστερά. Πασάρι στον Γκόμες, πατάει περιοχή. Γυρίζει ο Γκόμες. Δεν σβήνει μπάλα στα χέρια του goalkeeper. Έπρεπε να τη σκάψει εκεί ο Γκόμες. Να περάσει πάνω από το tackling, το οποίο ήταν βέβαιο θα του γίνει. Θέλω να τον βρουν ανοργάνωτο. Περιμένει ο Τάισον. Βγαίνουν με τον Τσβέτκοβιτς και πάλι τρεις Βέλγοι. Ο Γκόμες κλέβει την μπάλα καθαρά. Και παίζει για τον Τάισον. Ανοίγει το παιχνίδι. Περιμένει ο Κωνσταντέλιας. Φτάνει μπάλα σε αυτόν. Γλιστράει, αν είναι δυνατόν. Γλιστράει στην πάσα του Τάισον για να βγάλει τη μετάβαση. Στο 32-0-1 από το ξεκίνημα η Άντερλεχτ. Μιανκόν. Οργανωμένος ο ΠΑΟΚ. Ο Κούσεμανς ελέγχει που λέει ο λόγος, γιατί και αυτός θέλει κανένα δύο κοντρόλ για να την φέρει μπροστά του. Ανεβαίνει ψηλά ο ΠΑΟΚ και ο Ζαφίρης πίσω από Μύθου Κωνσταντέλια. Ο Κούσεμανς παίζει για τον Πετρό. Και Ένι ξανακλέβει την μπάλα. Απίστευτο. Έχει κάνει 5 κλεψίματα σε μισή ώρα. Ζήφκοβιτς. Φάουλ υπέρ του Ζαφίρη. Μαγνήτη έχει ο Κένι. Σαντα Μαρία με τον Μιχαηλίδη. Γκόμες παίρνει πρωτοβουλίες. Παίζει για τον Χατζηδιάκο. Για Μιχαηλίδη. Χαμηλώνει ο Κωνσταντέλιας. Ανεβαίνει εκεί ο Τάισον. Το κοντρόλ. Μπαίνει προς την περιοχή Τάισον. Σεντράρι σουτ. Out. Σέντρα σουτ. Πήγε να βάλει το πολύ δύσκολο από τα όρια εκεί στη συμβολή της περιοχής. Η κατοχή 66-34. Ο Τάισον είχε την μπάλα στο πόδι του. Πήγε να βάλει το δύσκολο. Η μπάλα έφυγε out. Άστοχος και εδώ ο ΠΑΟΚ δεν βρίσκει εστία στις ευκαιρίες που έχει με Τάισον και Ζαφίρη. Αλλά ανεβάζει απόδοση. Μπιανκόν γεμίζει. Μιχαηλίδης θα κερδίσει. Σαντα Μαρία με το Χατζηδιάκο. ΠΑΟΚ κλέβει συνέχεια μπάλες σε ένα καλό του διάστημα. Χατζηδιάκος ζητάει Σαντα Μαρία. Παίρνει ο Γάλλος. Πασάρι στον Κωνσταντέλια. Μαζί με Τάισον ξεχύνονται τα αριστερά. Πλησιάζει ο Ντέλιας. Πατάει περιοχή. Κωνσταντέλιας. Προσποιείται, πέφτει κάτω, πέναλτι, το πήρε! Το πήρε ο γίγαντας! Το πήρε! Μια προσποίηση, δύο προσποίηση, πέσανε κάτω, του ρίξαν και αυτόν. Ο Μουνουέρα είναι κοντά και παίρνει το πέναλτι. Στο 34, μέσα στην περιοχή, φανερό το πέναλτι από αυτόν τον ίδιο τον Ολλανδό είναι. Αυτός ο απρόσεκτος που έκανε νωρίτερα το φάουλ για κάρτα στον Τάισον, ζαλίζεται τον Κωνσταντέλια, τον ρίχνει κάτω και ο Μουνουέρα δείχνει το πέναλτι. Για να δούμε και πάλι από άλλη κάμερα μια προσποίηση στη δεύτερη εδώ, το μαρκάρισμα και το πέναλτι. Άλλο ένα replay. Το πώς του παίρνει το πόδι, τι να συζητήσουμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφισβήτηση, γιατί τον βρίσκει στο πόδι έτσι όπως σέρνεται ο Ολλανδός. Διαμαρτύρονται για να διαμαρτύρονται. Ο Ζαφίρης έχει την μπάλα στα χέρια. Στο καλό του διάστημα είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ έκλεβε συνέχεια μπάλες και τώρα κερδίζει το πέναλτι. Ποιος θα εκτελέσει? Ζαφίρης, Ζήφκοβιτς, Μιχαηλίδης. Θέλουν να τους μπερδέψουν. Κρατάει την μπάλα τώρα ο Μιχαηλίδης. και ο Ζίφκοβιτς εκεί. 36 λεπτά, ο Μιχαηλίδης θα εκτελέσει. Να η έκπληξη. Η έκπληξη για τον ΠΑΟΚ με εκτελεστή πέναλτι τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Το γήπεδο χειροκροτεί. Σε πολύ καλό διάστημα ο ΠΑΟΚ κερδίζει το πέναλτι και έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Μιχαηλίδης με τον Κούσεμανς. Στο 36, Μιχαηλίδης ετοιμάζεται, εκτελεί, το πιάσε ο goalkeeper, πλασέ, γκολ! Γκολ ο Μύθου! 1-1, το rebound από το Μύθου και ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει. Να δούμε την εκτέλεση και το replay. Ο Μιχαηλίδης σουτάρει, ο Μύθου πατάει την περιοχή και πλασάρει για να ισοφαρίσει. 1-1, γκολ ο Ανέστης Μύθου. Σαφώς θα δούμε και αν υπάρχει το οτιδήποτε. Δεν τα κατάφερε ο Μιχαηλίδης, έπεσε αριστερά ο Κούσεμανς, μπήκε ο Μύθου και με το πλασέ ισοφαρίζει. Οι Βέλγοι διαμαρτύρονται ότι δεν μετράει. Νομίζω ότι ο Μύθου δεν είναι ο μόνος που μπήκε εκεί. Υπάρχει Βέλγος μέσα. Είναι και ο Μύθου εκεί πατάει. Να δούμε αν υπάρχει επανάληψη. Γιατί δεν είναι μόνο ο Μύθου. ΒΑΡ το ακυρώνει. Το ακυρώνει παρά το ότι δεν είναι μόνο ο Μύθου στην περιοχή. Όλα στραβά για τον ΠΑΟΚ. Όλα στραβά. Δεν είναι μόνο ο Μύθου, αλλά ο Μύθου παίρνει το rebound ευστοχή και το ακυρώνει ο Μουνουέρα. Πολύ στραβό βράδυ για τον ΠΑΟΚ. Πολύ στραβό βράδυ. Αλλά το ποδόσφαιρο συνεχίζεται. Οι του ΠΑΟΚ διαμαρτύρονται για τον κανονισμό και το τι ισχύει, γιατί δεν είναι ο Μύθου μόνος μέσα στην περιοχή. Ο Μουνουέρα δέχθηκε την παρέμβαση του ΒΑΡ χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε άλλη εξήγηση. Ο ΠΑΟΚ χάνει πέναλτι, του λείπουν οι εκτελεστές. Από πέρυσι χάνει πέναλτι. Δεν δικαιώνεται και ο Μιχαηλίδης. Σε ένα καλό διάστημα για την ελληνική ομάδα. Φάουλ, δεν δίνει φάουλ στο Ζίφκοβιτς. Φεύγει ο Χατζηδιάκος τώρα. Ανεβαίνει ο Χατζηδιάκος. Όρθιος ο πάγκος των Βέλγων. Χατζηδιάκος. Πασάρει στο Ζαφύρι. Από τα δεξιά Ζαφύρης. Γυρίζει στον Κωνσταντέλια. Μέσα περιοχή πέφτει κάτω. Όχι, λέει ο διαιτής. Πέναλτι Ζητά Κωνσταντέλιας. Διαμαρτυρίεσαι του ΠΑΟ. Κάρτα στο Χατζηδιάκο. Χάνει και το επόμενο παιχνίδι. Ο Ζαφύρης πασάρει στον Κωνσταντέλια. Τσιμπάει την μπάλα. Δείχνει να ανατρέπεται. Δεν δίνει πέναλτι ο διαιτητής. Στο 38. Φοβερά πράγματα, τεράστια ένταση. Ο Μουνουέρα λέει περιμένετε. Για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει και δεύτερο πέναλτι. Όλο το γήπεδο διαμαρτύρεται.
6: Πέναλτι, Δημήτρη. Πολύ πιο καθαρό από τον πρώτο.
0: Το πατάει. Πω, καθαρότατο είναι. Δεν μπορεί να μην το δώσει. Καθαρότατο είναι. Έχει αργήσει να πάει στο ΒΑΡ.
6: Δημήτρη, είναι πέναλτι. Δεν το συζητάμε.
0: Τι κάνει, τι βλέπει τώρα ο ΒΑΡ. Τι βλέπει. Σε τι καθυστερούν τώρα, για ποιο λόγο καθυστερούν.
7: Δημήτρη, μπορεί να βλέπει το ξεκίνημα της φάσης, τα δύο φάουλ στην επίθεση της Άντερλεχτ.
0: Πηγαίνει στο ΒΑΡ. Πηγαίνει στο ΒΑΡ τώρα. Πολύ σοβαρά θέματα. Όλος ο κόσμος όρθιος διαμαρτύρεται. Ο Μουνουέρα τους λένε καθίσουν. Το πέναλτι είναι αναφισβήτητο. Ο τέταρτος με τον βοηθό θέλουν να ερεμήσουν τους πάγκους. Για να δούμε στο ΒΑΡ τι θα δει. Επαναλαμβάνω, υπάρχει ερώτημα και για τον γκολ του Μύθου που ακυρώθηκε. Το πέναλτι είναι για κάρτα, δεν είναι για πέναλτι. Το κακό είναι ότι πήρε κάρτα ο Χατζηδιάκος και χάνει το επόμενο παιχνίδι στις διαμαρτυρίες. Για να δούμε αν θα έχουμε το πλάνο από το ΒΑΡ, τι του δείχνουν.
6: Δημήτρη, του δείχνουν τα δύο φάουλ που διαμαρτυρήθηκε η Άντερλεχτ.
0: Του δείχνουν νωρίτερα του Ζίφκοβιτς. Εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχει φάουλ. Νομίζω ότι υπάρχει, πέφτει μόνος του. Για να δούμε και πάλι. Όχι, το πόδι το βρίσκει ο αντίπαλος. Το πόδι το βρίσκει ο αντίπαλος εκεί και όχι ο Ζίφκοβιτς, το πόδι του είναι κάτω. Το πόδι του Ζίφκοβιτς είναι κάτω και τον βρίσκει ο αντίπαλος. Δεν μπορεί να δώσει αυτό φάουλ. Με τίποτα. Πατάει ο Ζίφκοβιτς και τον βρίσκει από πίσω ο αντίπαλος. Το βλέπει και το ξαναβλέπει. Πάλι replay. Για ποιο λόγο? Α, το δεύτερο. Έχει και δεύτερη επαφή. Για να δούμε το δεύτερο. Εδώ πατάει ο Ζίφκοβιτς, το βάζει το πόδι του αντίπαλος. Εδώ να το δούμε. Αν θα πάει στο πέναλτι, θα το πάει και στο πέναλτι. Το οποίο δεν χρειάζεται καν replay νομίζω. Αυτό το replay δεν είναι καθαρό από εδώ. Φάουλ δίνει. Φάουλ δίνει. Δίνει φάουλ στους Βέλγους. Πόσο να στραβώσει άλλο αυτό το πράγμα. Όλα ανάποδα πηγαίνουν. Όλα μα όλα ανάποδα από το πρώτο λεπτό.
6: Τουλάχιστον δεν υπάρχει κάρτα του Χατζηδιάκου, έτσι.
0: Πώς δεν υπάρχει, δεν σβήνει κάρτα.
6: Γιατί?
0: Δεν γυρίσ... ακυρώνεται.
6: Α, όχι επειδή γυρίσει η φάση
0: πίσω. Η διαμαρτυρία
6: πίσω.
0: Είναι διαμαρτυρία, δεν ακυρώνεται η κάρτα.
6: Α, οκ, οκ.
0: Okay. 42 λεπτά παιχνιδιού. Όλα σε βάρος του ΠΑΟΚ, όλα στραβά, όλες οι αποφάσεις, χαμένο πέναλτι γκολ στο 18, στο 18 δευτερόλεπτο. 0-1 το παιχνίδι. Όλα υπέρ των Βέλγων. Ακόμα και η κάρτα εκείνη η ντροπιαστική που δεν έδωσε στον Ολλανδό. Φάουλ για την Άντερλεχτ με τον Όνια Σέκε. Θα γεμίσουν την περιοχή. Εκεί που θα κέρδιζε πέναλτι είναι σε θέση άμυνας. Στο πολύ καλό του διάστημα που παγώνει και από τις αποφάσεις και το ΒΑΡ. Η σέντρα, δευτεροδοκάρι, προβολή κόβει ο Παυλένκα, διώχνει ο Μύθου, παίρνει ο Τάισον. Που φεύγει, φάουλ, δεύτερο φάουλ στον Μεζίπκοβιτς, αν είναι δυνατόν, φτάνει ρε, φτάνει. Φτάνει δηλαδή, ούτε πάλι κίτρινη δίνει. Ούτε πάλι κίτρινη, σε δύο φάουλ με πρόθεση. Πάλι δύο φάουλ με πρόθεση, τα αφήνει, σφυρί το δεύτερο και δεν δίνει κίτρινη πάλι. Τι κάνει αυτός ο τύπος σήμερα. Τάισον, από τα αριστερά, θέλει να παίξει για τον Γκόμες. Δύο μεταβάσεις του ΠΑΟΚ, δύο φάουλ, όπως και νωρίτερα χαρίζει κίτρινες κάρτες. Πολύ δύσκολο το παιχνίδι και πολύ δύσκολο να μείνεις ψύχρεμος. Για να δούμε. Ανεβαίνει με τον Τσβέτκοβιτς. Η κάθετη πάσα. Κόβει ο Μιχαηλίδης. Σαντα Μαρία. Με τον Γκόμες. Θέλει τεράστια ψυχραιμία. Με τόσα που γίνονται στο γήπεδο. Οι Βέλγοι είναι ανεξέλεκτοι. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να παίζουν σκληρά. Είναι ατιμόρυτοι σε ό,τι και αν κάνουν. Και το εκμεταλλεύονται. Κένι. Για τον Ζίφκοβιτς, 44 στο παιχνίδι. Ανεβαίνει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Ζίφκοβιτς πλησιάζει στο αριστερό για τον Κένι. Χατζηδιάκος. Πολλοί παίχτες του ΠΑΟΚ στην ίδια πλευρά. Σαντα Μαρία έχει γυρίσει όλη η Άντερλεχτ. Παίρνει ο Γκόμες. Με τον Τάισον. Ένας με έναν. Περιμένει τον Σαντα Μαρία. Στα αριστερά θέλει να σκάψει για τον Γκόμες, ανεβαίνει, πλησιάζει, τριπλάρει με το δεξιδέ σεντράρι Τάισον, η σέντρα του Τάισον, δεύτερο δοκάρι, Ζίφκοβιτς κεφαλιά, πάσα, κόρνερ. Κόρνο 44. Απίστευτο.
8: Σπορ FM. Σπορ FM. Πάτρα, πρωταθλητής, για πάντα.
0: Εντελώς τραβά για τον ΠΑΟΚ, εντελώς. Ζίφκοβιτς στα δεξιά, το κόρνερ. Εκτελεί με το αριστερό του πόδι, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά η πρώτη από τον Μύθου και τον Κωνσταντέλια, είναι out. Στο πολύ καλό του διάστημα ο ΠΑΟΚ κέρδισε τα δύο πέναλτι, έχασε το πρώτο, το δεύτερο ακυρώθηκε. Έχασε ευκαιρίες ο Τάισον, πάρα πολύ τυχερή η Άντρελεχτ. Πάρα πολύ τυχερή και βέβαια ευνοημένη από τις κάρτες που δεν έχει πάρει. Κλέβουν οι του ΠΑΟΚ. Πάλι πέφτει ο Κωνσταντέλιας. Θέλουν να κερδίσουν τον Σαντα Μαρία. Δεν περνάει τελική πάσα. Γκόμες, Σαντα Μαρία. Με τον Ζίφκοβιτς. Κλωτσιά στον Σαντα Μαρία. Ζίφκοβιτς, Γκόμες, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος. Ακροβολισμένος ο Κένι. Θα πάρει την μπάλα. Πασάρι στον Μίθ μες στην περιοχή. Βγαίνει με την μπάλα εκτός. 5 λεπτά καθυστερήσεων. Διώχνω όπως είπε Σάντελ. Χατζηδιάκος επαναφέρει σε αντίπαλο. Κερδίζει. Πάλι λάθος πάσα. Λουσέ, επανακλείψει ο Τάισον. Αφήνει πλεονέκτημα ο Μουνουέρα. Πρωταγωνιστής τεράστιος στο πρώτο ημίχρονο. Δεν έχει πετύχει φάση. Κατοχή για τους Βέλγους που θέλουν να παγώσουν το παιχνίδι. Ούτε αυτοί θα καταλάβουν πώς προηγούνται στο ημίχρονο. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Κούσεμανς παγώνει, κρατάει, δεν πιέζει κανείς, γεμίζει, ανεβαίνει ο Χατζηδιάκος. Πέφτει κάτω ο αντίπαλός του. Παίρνει ο Κένι. Φάουλ δίνει ο Μουνουέρα νωρίτερα στο μαρκάρι του Χατζηδιάκου. Ο Ισπανός τα έχει χάσει εντελώς. Κάνει δεύτερες, τρίτες σκέψεις. Ό,τι χειρότερο για ένα διαιτητή. Έβγαλε τη φόρμα του ο Πορτογάλος της, ο προπονητής, ο Βίτορ Μπρούνο. Μετά τα όσα έχει ζήσει στο πρώτο ημίχρονο, εγώ δεν την έβγαζα με τόση τύχη που έχει. Από τα δεξιά κατοχή για την Άντρελεχτ κλέβει ο Κωνσταντέλιας. Πασάρι στο Μύθου, περιμένει ο Ζίφκοβιτς. Φτάνει μπάλα στον Σέρβο. Ζίφκοβιτς, γυρίζουν οι Βέλγοι με δεξί σεντράρι, κόπηκε σε πρωτοχρόνο. Φάουλ δίνει, πάει να κάνει ψαλίδι ο Μπακ και δίνει φάουλ. Υποδεικνύει ο βοηθός. Η μπάλα σηκώθηκε ψηλά, με ψαλίδι θέλει να διώξει ο αντίπαλος και δίνει επιθετικό φάουλ στο Ζίφκοβιτς, ότι τον παρεμπόδισε. Δεύτερο λεπτό στις καθυστερήσεις, 0-1 η Άντρελεχτ. Σε ένα πάρα πολύ άτυχο στραβό ημίχρονο για τον ΠΑΟΚ και με χαμένο πέναλτι. Ο Ζίφκοβιτς διαμαρτύρεται στο τέταρτο. Υπάρχει τεράστιος εκνευρισμός. Να δούμε πού θα οδηγήσει όλο αυτό. Χατζηδιάκος εκεί. Γκόμες για τον Τάισον. Ένας με ένα με τον αντίπαλό του τον Μαροκινό. Τάισον βλέπει τον Γκόμες που έχει δυνάμεις. Του πετάει την μπάλα. Από τα αριστερά ο Γκόμες. Κάτι πρέπει να κερδίσει. Δεν μπορεί να πάρει τίποτα. Τρίτο λεπτό στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου που έχει πάρα πολλά γεγονότα. Προς τα πίσω γυρίζουν οι Βέλγοι. Δεν καταφέρνει ο ΠΑΟΚ να κάνει ένα κλέψιμο εκεί σε πολύ επίκαιρο σημείο. Φεύγουν τώρα τα αριστερά επικίνδυνα με τον Εντιαγέ. Λείπουν όλοι, ο Ζήκος δεν έχει δύναμη. Ζαφρής τρέχει, Εντιαγέ πλησιάζει προς την περιοχή. Πασάρι επικίνδυνα. Χατζηδιάκος φοβάται μαρκάρισμα. Τραβάει τα πόδια του. Μέσα στην περιοχή πάντα άστοχα ο Όνια Σέκε. Άλλα δύο λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Ο Παυλέγκα ηρεμεί το παιχνίδι. Το πολύ καλό διάστημα του ΠΑΟΚ από 30 μέχρι 40 δεν επιβραβεύθηκε με γκολ. Έχει το χαμένο πέναλτι, έχει τις ευκαιρίες του Τάισον, έχει την ευκαιρία του Ζαφίρη. Το 0-1 παραμένει. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι, έγινε ακόμη δυσκολότερο. Μύθου, Ζίφκοβιτς, θέλει να κλέψει ο Μύθου, κατεβάζει εκεί την μπάλα, πέφτει κάτω. Τίποτα, πλάγιο. Δυσκολεύεται σε κάθε επαφή με την μπάλα ο Μύθου. Δεν νομίζω ότι δικαιώνει τον προπονητή του. Και στο πέναλτι ατύχησε. Είπαμε εκεί δεν ήταν ο μόνος που μπήκε στην περιοχή. Το γκολ ακυρώθηκε. Τάισον από τα αριστερά. Πάει στο ένας με έναν. Πατάει πάλι ο Γκόμες περιοχή. Γυρίζει με το δεξί. Εύκολα κόβουν οι αμυνόμενοι. Άλλο ένα λεπτό. Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος. Ανεβαίνει ακροβολισμένος ο Ζίφκοβιτς στο αριστερό του. Πασάρι στον Κένι, το δεξιά ο Κένι. Γυρίζει την μπάλα και φτάνει του Ζαφίρη. Άουτ από πολύ καλή θέση ο Ζαφίρης στα στοχή. Στα δύο μέτρα του δική περιοχή ο Ζαφίρης δεν τοποθετεί καλά το σώμα του. Η κεφαλιά είναι out. Και εδώ καλή φάση για τον ΠΑΟΚ. Καλή ανάπτυξη. Έχει πολλές ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ. Το 0-1 παραμένει. Λίγο πριν το πεντάλεπτο. Ψηλά η μπάλα, Χατζηδιάκος την πρώτη, κατεβάζει ο Νιασέκια από τα αριστερά. Ο ΠΑΟΚ αμήνεται με 5-6 ποδοσφαιριστές. Ο Κένι δεν κλέβει την μπάλα, κερδίζει τον αντίπαλός του. Προβολή. Αργούν το σούτο Νιασέκε. Ζητάνε χέρι τώρα εδώ. Ο διαιτητής λέει ότι είναι πίσω από την πλάτη το χέρι του παίχτου ΠΑΟΚ. Παίζει γρήγορα για τον Τάισον. Και τέλος ημιχρόνου. Όχι, λέει, περιμένετε ο διαιτητής για το ΒΑΡ. Έχει πλάκα. Αλλιώς νομίζω τελειώνει το ημίχρονο. Για να δούμε στο σουτ που έγινε νωρίτερα αν υπάρχει κάποιο χέρι. Εδώ το replay. Ο Κένι έχει το χέρι, η μπάλα βρίσκει στο πόδι του. Περιμένει τον ΒΑΡ. Είναι από πολύ κοντά. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, δεν υπάρχει τίποτα. Πάω Κάντερλεχτ 0-1 στο 18ο δευτερόλεπτο. Το γκολ για την Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ έχει χαμένο πέναλτι. Έχουν χαριστεί πολλές κίτρινες στους Βέλγους. Τεράστια ένταση. Ένα δεύτερο πέναλτι που δεν δόθηκε στον ΠΑΟΚ για φάουλ νωρίτερα στο ξεκίνημα της φάσης, το Ζίφκοβιτς. 0-1 το πρώτο ημίχρονο.
6: Λοιπόν, ΠΑΟΚ Άντερλεχτ 0-1, πραγματικά επεισοδιακό παιχνίδι.
7: Όντως.
6: Πολύ υλικό.
7: Τα 50 λεπτά, ουσιαστικά 45 συν 5.
6: Αυτό που πρέπει να κάνει τώρα ο ΠΑΟΚ είναι να ηρεμήσει.
7: Ναι, υπάρχει πολύ εκνευρισμός. Mm-hmm. Φάνηκε και στη φάση εκεί λίγο πριν το τέλος του Ζίβκοβιτς το επιθετικό φάουλ που έδωσε στην προσπάθεια ενός ποδοσφαιριστή της Άντερλεχτ να κάνει το ψαλίδι εκεί κοντά στο κόρνερ. Τα έλεγε επί πόση ώρα στον βοηθό. Πρέπει να καθαρίσει λίγο το μυαλό τους γιατί okay, έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις. Νομίζω ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να
6: το γυρίσει. Ναι.
7: Να το γυρίσει. Mm. Γιατί έχει φάει ένα γκολ από το. Τα πρώτα δευτερόλεπτα μπορεί να το κάνει, απλά αν καθαρίσει λίγο το μυαλό του, αλλά και ο Ισπανός είναι λίγο πιο αυστηρός, ας το πούμε έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει τον πειθαρχικό έλεγχο.
6: Και πολλά κρατήματα που δεν δόθηκαν φάουλ.
7: Ναι, γι' αυτό. Κοίταξε να σου πω κάτι. Όταν είσαι φιλοξενούμενος, βάζεις γκολ από τα 17 δευτερόλεπτα και βλέπεις ένα διαιτητή που αφήνει.
6: Ναι. Συνεχίζεις
7: σε αυτό το μοτίβο. Αν βγάλει μία-δύο κάρτες, θα μαζευτούν νομίζω και οι Βέλγοι. Επίσης είναι πλήγμα η κάρτα του Χατζηδιάκου.
6: Ενώπιση ρεβάνς, λες.
7: Ναι. Το κατάφερε και αυτός, όπως και ο Τσάπρας. 3-3, δηλαδή 3 κάρτες σε εισάριθμα παιχνίδια. Και θα λείψει από την ρεβάνς της Βρυξέλλες σε μία εβδομάδα. Πάμε σε.
6: Απλά από πριν πάμε σε διάλειμμα, ότι πέτυχε γκολ Μπεσίκτας.
7: Αυτό τώρα μόλις το είδα.
6: Παρότι παίζει με 10, στο 20 λεπτό προηγείται 1-0 της Ράντεκ Κράλοβε, θυμίζω.
7: Στην Τσεχία.
6: Ο ηττημένος παίζει με τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός της ΣΚΑ 1948.
7: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε.
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
15: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
9: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε για φινάλε. Σε αυτό το. Στην Ανάπαυλα. Χρωστάμε. Ρεπορτάζ. ΑΕΚ. Γιώργος Σακύρης στην παρέα μας. Γεια σας και σε εσάς, κύριε μου.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Γιώργο.
2: Τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε εσύ.
2: Καλά και εμείς εδώ παρακολουθούμε λίγο για τον ΠΑΟΚ, το ΜΑΤΣ, παρακολουθούμε λίγο για τις εξελίξεις, να δούμε και για το ρεπορτάζ για την ΑΕΚ. Όλα μέσα είναι όπως καταλαβαίνεις.
0: Έτσι.
2: Με πιο σημαντικό για μένα της ημέρας, μετά την ανακοίνωση από τις ποδοσφαιριστές, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό είναι το Α και το Β με τα γραφικά και το γεγονός ότι ανακοινώθηκε ο Βιτάλης όπως περιμέναμε. Αυτό που για μένα δισκογραφικά έχει τη μεγαλύτερη σημασία ότι είναι η είδηση της του σχεδόν sold out όταν δεν έχει γίνει ήδη.
0: Για το Super Cup, στα εισιτήρια.
2: Για το Super Cup, ναι. Όχι, εγώ είμαι έκπληκτος. Αυτό δεν περίμενα να είναι
0: τόσο άμεσα.
2: Σε τόσο έτσι μεγάλη λύση ο κόσμος, γιατί ξαναλέω είναι η περίοδος έτσι που διεξάγεται το Super Cup. Δεν το λέω γιατί δεν ξέρω αν ο κόσμος καταποκρίνεται στο να στηρίζει την ομάδα. Το έχουμε διαπιστώσει και σε προπονήσεις έχουμε δει 20.000 κόσμο που λέω εγώ. Αλλά 12 Αυγούστου να φεύγουν 7.500 σχεδόν εισιτήρια για να πας στην Κρήτη να δεις την ΑΕΚ να παίζει Super Cup τον Όφη, εντάξει είναι κάτι απίστευτο.
0: Δεν σε οριακά πάνω από 24 ώρα, έτσι.
2: Σωστά. Οριακά πάρε που ξετράω για το Σολντάδο. Οριακά. Yeah. Όπως το λες. Και αυτό είναι κάτι που αναδεικνύει πόσο πολύ το περιμένουν, το θέλουν. Εντάξει, είναι και μια αλήθεια ότι έχουν από το Μάιο να δουν την ΑΕΚ.
0: Σωστό.
2: Σε έχει λείψει η αλήθεια. Είναι και παίζει άποστο. Ναι. Και μπράβο στον κόσμο της ΑΕΚ για την επιθυμία να δει την ομάδα, να δει το νέο έργο του Μάρκο Νίκολιτς και των ποδοσφαιριστών. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όπως πολύ σημαντική η πρωτοβουλία και τσάκ για το να ανοίξει το γήπεδο το Σάββατο να δω όποιος θέλει την ΑΕΚ στις 8 Αυγούστου εννοώ με την Καλλιθέα στη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτά είναι τα πρώτα να το πω έτσι, τα βασικά του ρεπορτάζ, γιατί τα υπόλοιπα εντάξει έχουμε λίγο κουβέντα παραπάνω για τα μεταγραφικά χωρίς να έχουμε επί της ουσίας καμιά κίνηση, έτσι, καμία κινητοποίηση, να το πω έτσι, site. Τι εννοώ με αυτό.
0: Γιώργο, αυτό δηλαδή το όνομα του που βγήκε το πρωί του Κέβιν Αριάνκα.
2: Αριάνκα, ναι.
0: Όπως της Λεβάντε δεν.
2: Κοίταξε, δεν μου βγαίνει ότι η ΑΕΚ κινείται για την αποκτήση του. Θα ρω ότι είναι μια περίπτωση παίχτη που έχει προταθεί στην ΑΕΚ και τον τσεκάρει, τον ξέρεις, τον... έχει ας πούμε stand-by ή ξέρω εγώ εξετάζει αν θα κολλούσε. Αν με ρωτάς είναι ο τύπος του εξαριού που δεν συγκινεί συνήθως τον Μάρκο Νίκολιτς, δηλαδή σε επίπεδο μέσου εξαριγνήσει ο κόφτης, θέλει κάτι που να είναι διαφορετικό, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε δεν προκύπτει ότι έχει κινηθεί. Μάλιστα και νέα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι μπορεί να τον κοιτάει ΑΕΚ, να τον τσεκάρει την περίπτωσή του, αλλά δεν έχει κάνει πρόταση. Οπότε τι να σου πω παραπάνω από αυτό.
0: Ωραία.
2: Λένε ότι θέλετε και η ΑΕΚ ενδιαφέρονται για τον παίχτη της Λεβάντε. Θα το δούμε αν θα κινηθεί. Είναι αλήθεια πάντως ότι αν μπορούμε να κρατήσουμε κάτι από αυτό είναι ότι είναι μέσος και στην ΑΕΚ κινούνται για μέσο έναν ακόμα. Υπάρχει αυτή η σκέψη. Το έχει πει άλλος ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς. Θυμάσαι στην συνέντευξη που παραχώρησε με την ολοκλήρωση του βασικού στάδιου προετοιμασίας.
0: Ναι.
2: Οπότε αφήνουμε ένα ανοιχτό έτσι, παραθυράκι, όχι για τον συγκεκριμένο μόνο, αλλά για μέσο. Όχι όμως τόσο άμεσα, εγώ νομίζω ότι θα εκμεταλλευτεί το χρονικό διάστημα που μπροστά της ΑΕΚ. Τώρα σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες θέσεις.
0: Ναι, τις συμπληρωματικές, να το πω έτσι, κινήσεις που θα γίνουν.
2: Ναι, κοίτα, εκτός αν υπάρχει προκύψει η ευκαιρία τύπου Κώστιτς, γιατί επιβεβαιώνεται αυτό που σου έλεγα και τα λέγαμε και με τον Νίκο, ότι φαίνεται ότι ο Κώστης είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που συνιστά ευκαιρία που δεν θα θέλαμε να χάσουμε σαν ΑΕΚ ας πούμε και η οποία θα συνιστά ουσιαστική αναβάθμιση στους τετράκους της άμυνας ή γενικότερα σε αυτή την πλευρά.
0: Ο οποίος παρεμπιπτόντως υπέγραψε και
2: ανακοινώθηκε από την Ετόφερ. Βέβαια, μέχρι το 29 αν δεν κάνω λάθος υπέγραψε. 28 δεν θυμάμαι. Διαιτές νομίζω είναι. Όπως και να έχει, άρα μέχρι το 28 λογικά. Όπως και να έχει, είναι ξεκάθαρο και επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες και πριν, ακόμα και την Παρασκευή που κάποιοι παρουσιάζαν πιο προχωρημένο λίγο του Κώστη, ότι παρουσιάστηκε σαν ευκαιρία. Και δεν ήταν από αναζήτηση της ΑΕΚ αριστερό μπακ. Δηλαδή θα πρέπει και αυτό να γίνει, είτε και για το στόπερ αν αποκτηθεί τέτοιο ΙΑΚ, είτε για την ΙΑΚ, είτε για τον αριστερό μπακ. Θα πρέπει να είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που θα εγγυάται το βιογραφικό του, το ονοματεπώνυμό του, ουσιαστικά ποιοτική και σοβαρή αναβάθμιση για τις θέσεις που στην ΙΑΚ υπάρχουν ήδη παίχτες και υπολογίζονται κανονικότατα. Γιατί και ο οποίος υπολογίζεται και ο πενάρης υπολογίζεται, εκτός από το ρεπορτάζ το οποίο επιβεβαιώνει αυτά που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες και προκύπτει ότι δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση στον παίχτη για αύριο ομάδα, τον Μπενεράιζ για παράδειγμα, ασχετά με προκύψει κάτι θα το συζητήσει η ΑΕΚ, το πιστεύω ακάθαντα. Αλλά είναι και τα λόγια του προβολητή που δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε, ο άνθρωπος ο ίδιος είπε ότι εγώ τον πήγε, έχω τον Μπενεράιζ. Εφόσον υπάρξει ευκαιρία και βρεθεί ευκαιρία που δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε, ο άνθρωπος ο ίδιος είπε ότι εγώ τον πήγε, έχω τον Μπενεράιζ. Εφόσον υπάρξει ευκαιρία και

0: δηλαδή, και θα μπορούν να τις δώσουμε επιπλέον ποιότητα στο ήδη υπάρχουν δυναμικό της. Αυτό καταλαβαίνω. Mm-hmm. Να φτάσουμε να εκμεταλλευτούμε όλη τη μεταγραφική περίοδο. Mm-hmm. Πριν του μέσου. Μιλάω για τις υπόλοιπες θέσεις, mm-hmm. γιατί η αλήθεια είναι ότι στην αρχή του αγωνιστικού σχεδιασμού η ΑΕΚ στο μπλοκάκι της είχε και έναν στόπερ ο οποίος ήταν στην ίδια ευθεία με Μουκουντή και Ρέλβες. Mm-hmm. Για να μην είμαστε ανακολουθεί. Τώρα αν mm-hmm. θεωρεί ο κότς ότι καλύπτεται από τον Γεωργίευ γι' αυτό και να τον έχει μπαλαντήρ και για δεξιά, είναι κάτι, το οποίο, ναι, όχι, είναι κάτι το οποίο αφορά τον προπονητή και αυτός θα το εισηγηθεί και αυτός mm-hmm. θα το έχει μάλλον εισηγηθεί. Mm-hmm. Γιατί ξαναλέω, σήμερα που μιλάμε κίνηση για κεντρικό αμυντικό και για αριστερό μπακ δεν έχει γίνει.
1: Ναι. Σήμερα είχαμε την επιστροφή στις προπονήσεις. Mm-hmm. Προέκυψε κάτι...
0: Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση από την ΑΕΚ, αλλά αν είχαμε, ξέρεις, περιμένω να δω για τον Αλεξίου περισσότερο.
1: Ναι.
0: Γιατί έρχεται το Super Cup και καταλαβαίνεις ότι πρέπει να υπάρχουν δύο διαθέσιμοι. Ο Χρυσακόπουλος είχε ένα μυϊκό, θυμίζω.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ο οποίος... Αλεξίου είχε το θέμα με το γόνατο. Πρέπει να δούμε αν έχουν προπονηθεί για να ξέρουμε ότι καλώς πάμε και Αλεξίου έχουμε πάνε για εκεί. Αυτή τη στιγμή ακόμα επίσημη ενημέρωση από την ΑΕΚ για την προπόνηση δεν έχουμε, περιμένουμε.
1: Ωραία. Και λογικά θα έκανε και την πρώτη του ο Βιτάλης, έτσι.
2: Ναι.
0: Ναι, αυτό γι' αυτό λέω. Περιμένουμε ένα πακετάκι ενημέρωσης από την Ένωση. Εντάξει, οκ, okay, είναι και Αύγουστος. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι λίγο.
1: Σωστά, σωστά.
0: Αλλά ναι, αυτό περιμένουμε μόνο για να γνωρίζουμε και για... Εμένα με και πιο πολύ για να έχει ο Βιτάλης προπόνηση.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Σίγουρα θα
1: έκανε.
0: Θα
1: κάνει αύριο που λέει ο λόγος.
0: Ναι, ναι, σίγουρα θα έκανε. Δεν νομίζω να έχει κάνει κάτι καλύτερο ζωή του να κάνει σήμερα το απόγευμα από το να γνωρίσει την ομάδα. Αλλά σίγουρα σε ό,τι αφορά στο Αλεξίου δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν πάμε έτσι μέχρι την Κυριακή, η ΑΕΚ θα πρέπει να δούμε ποιο θα χρησιμοποιήσει πλην του καλού σκάμι.
1: Ναι, όντως. Εκεί ναι, θα υπάρχει όντως καμπανάκι και συναγερμός.
0: Ερώτημα. Ναι. Ερώτημα, ουσιαστικό ερώτημα. Ναι. Σίγουρα θα βάλει ένα από τους πιτσιρικάδες πλην του Χρυσακόπουλου που είχε πάνω.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Στην Ολλανδία δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Αλλά ναι. Να το δούμε και να το διαπιστώσουμε, αυτό λέω.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή
1: συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε και τον κύριο Τσακίρη. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Καθυστερήσει στο Χράντετς Κράλοβ Μπεσίκτας 0-1. Μπεσίκτας σκόραρε στο 80. Είχε μείνει με 10 στο 71. Mm-hmm. Ο κύριος Ουατάρα δέχθηκε δύο κίτρινες κάρτες στο διάστημα 7 λεπτών.
2: Δεν ήταν και πολύ δύσκολο.
1: Ναι, στο 65 και στο 71. Το λες και κατόρθωμα.
2: Ναι.
1: Η Ομόνια χάνει στο Γιβραλτάρ από τη Λίνκολν Red Dips με 1-0. Είμαστε στο 90 λεπτό και ακόμη δεν έχει ξεκινήσει και δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει το Salzburg Πάφος. Έχω εικόνα. Η κατάσταση αγωνιστικού χώρου σίγουρα είναι καλύτερη από όταν διακόπηκε. Απλά το πρόβλημα εντοπίζεται μπροστά από την μία εστία στη μικρή περιοχή όπου έχει μείνει μάλλον περισσότερο νερό και δεν κυλάει η μπάλα.
2: Καλές διακοπές.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλή ξεκούραση.
1: Επίσης, από αύριο.
2: Έτσι, έχουμε ένα ακόμη newsroom μαζί, 8-10, με τους πρώτες του Big News Sport FM. Mm-hmm. Και στο Πανιδίν στις 31 Αυγούστου. Πρωτοθέως.
1: Πολύ ωραία.
2: Σας παραδίδουμε στα χέρια του Κώστα Ζάλιαρη. Μαζί του θα πάτε στο δεύτερο ημίχρονο του ΠΑΟ Κάντερ. Ευχαριστούμε Γιώργο Γιαννίση και Γιώργο Πετρίδη. Mm-hmm. Και θα λέμε αύριο εμείς. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. If only we could...

Χαίρετε, χαίρετε. Πολύ, πολύ καλησπέρα σας. Big Win Sport FM 94,6. Κατευθείαν η σκυτάλη άλλαξε. Την πήρα από τα παιδιά, από τον Τάσο Νικολόπουλο και τον Νίκο Τζέρβα. Είμαι ο Κώστας Ζάγιαρης, παρέα με τον Γιώργο Πετρίδη στην αξιταξία της εκπομπής και τον Γιώργο Γιαννίση στην κονσόλα του ήχου. Θα πάμε μέχρι και τις 12 το βραδάκι. Από σε στιγμή θα συνεθούμε ξανά και με την Τούμπα.

0: Περιμένοντας και την Anderlecht να βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο σιγά σιγά, οι παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν επιστρέψει στο γρασίδι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος καλείται να βρει τις λύσεις στα προβλήματα που του έχει βάλει η Anderlecht και να καθαρίσει κάπως και το μυαλό του έπειτα από τις εντάσεις που δημιουργήθηκαν στο πρώτο μέρος με τις διαιτητικές αποφάσεις στις οποίες εναντιώθηκαν οι ασπρόμαυροι. Αλλά είδαν αυτό το 1-0 να παραμένει, έχουν και το χαμένο πέναλτι, έχουν και τον γκολ του Μύθου, το οποίο δεν μέτρησε έπειτα από παρουσία εντός περιοχής σε στιγμή που δεν επιτρεπόταν φυσικά. Υπήρχαν και οι φωνές για ένα πέναλτι λίγο αργότερα με τον Κωνσταντέλια, ο οποίος και τώρα τα λέμε, τον ρέφερι μάλλον γκρινιάζει ακόμα για εκείνη τη φάση. Παρ' όλα αυτά, πολλά πολλά περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, που είναι απόλυτα έτοιμος για την περιγραφή του δεύτερου μέρους από την Τούμπα. Έλα Δημήτρη.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο. Αλλαγή των ΠΑΟΚ, μπαίνει ο Ελουστόντο αντί του Χατζηδιάκου. Είναι το θέμα της κάρτας σίγουρα. Το πώς έχει ο ΠΑΟΚ κάρτα σε αυτό το ημίχρονο και δεν έχουν οι Βέλγοι είναι αδιανόητο. Ένα από αυτά τα οποία έχουν γίνει από τον Μουνουέρα, που δυστυχώς και ως Ισπανός γιατί τα έχει χάσει εντελώς επί της διαδικασίας. Αυτό που έχει κάνει στο δεύτερο πέναλτι του Κωνσταντέλια είναι εντελώς λάθος. Εντελώς λάθος, το ότι δεν βλέπει το πέναλτι, δεν το δείχνει καν ο ΒΑΡ και βλέπουν πρώτο το φάουλ, που δεν υπάρχει φάουλ από τον Ζίβκοβιτς. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Λάθη και από τον διαιτητή. Τα λάθη σήμερα είναι όλα σε βάρος του ΠΑΟΚ, από όποια πλευρά και να το δούμε. Χάνει 0-1, έχει χάσει και πέναλτι. Έχασε και με κάρτα του Χατζηδιάκο. Τρεις κάρτες γλίτουσαν οι Ολλανδοί με φάουλ σε κρατήματα παραρταμένα από πίσω. Τις γλίτουσαν και τις τρεις. Το 0-1 παραμένει και να δούμε τι μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ, πώς μπορεί να αντιδράσει, πόσο ψύχρεμα είναι και κρύα τα μυαλά των παικτών του σε όλο αυτό το πολύ κακό βράδυ εδώ στην Τούμπα. Είπαμε αλλαγή στόπερ, την ώρα που Μιχαλίδης ψάχνει τον Κωνσταντέλια, βγαίνει και μπλοκάρει ο Κούσεμανς ψηλά στην περιοχή. Παίζει με τον Μπιακόν. Μπιακόν είναι κλεισμένη, η Ολλανδή σηκώνουν την μπάλα, Λουστόντο θα πάρει την κεφαλιά, κατεβάζει με τον Αμπρός, πιέζει ο Μύθου στη φάση όπου βεβαίως και ο Μύθου μπήκε στην περιοχή στο πέναλτι και αντίπαλοι. Ο ΒΑΡ τιμώρησε μόνο τον Μύθου που ήρθε σε επαφή με την μπάλα. Τάισον δεξιά για τον Κένι. Κένι έχει πολύ χώρο από τους διακριθέντες, ίσως και ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Κένι πλησιάζει προς την περιοχή, σεντράρει δεύτερο δοκάρι, μπλοκάρει. Ο Κούσεμανς δεν βρήκε τον Μύθου σε αυτή τη σέντρα. Εξικώσει ο Λύση, Γερεμέγεφ, Μπάμπα, Καμαρά και τον Τέιλορ στον πάγκο. Θέλουν να κλέψουν του ΠΑΟΚ ψηλά. Κατεβάζει ο Γκόμες, κακή επαφή με την μπάλα από τον Γκόμες, πολύ απρόσεκτη. Βγάζει μπροστά τους Βέλγους με τον Ναμάρ, τον δεξιό τους μπακ. 48 λεπτό, από το 18 δευτερόλεπτο μπροστά η Anderlecht με τον γκολ του Τζβέτκοβιτς σε ημίχρονο που ο ΠΑΟΚ έχασε πέναλτι με τον Μιχαηλίδη. Κατοχή για τους Βέλγους και πάλι με τον Κούσεμανς. Μπιανκόν έχει πάει πλάγια δεξιά, τρέχει ο Μύθου να τον κυνηγήσει, ανεβαίνει ο Γάλλος με την μπάλα. Πάσα εκεί όπου ο Κένι θα κλέψει με τον Μιχαηλίδη για τον Γκόμες, ψηλά η αντίπαλη, Γκόμες τον Τάισον. Φάουλ, το δίνει ο Μουνουέρα τα 20 μέτρα. Πραγματικά είναι απαράδεκτη η διαιτησία του. Από όποια πλευρά και αν το δεις, ακόμα και το ότι δεν έδωσε το δεύτερο πέναλτι του Κωνσταντέλια με το πεντακάθαρο πάτημα, η όλη διαδικασία στο ΒΑΡ που είναι εντελώς λάθος, όπως μιλήσαμε και με διαιτητές. Οι τρεις κάρτες σε Βέλγους για κρατήματα από πίσω παραρταμένα. Μιχαηλίδης στον Τάισον. Τάισον στο ένας με έναν. Παίζει για τον Κωνσταντέλια που βγαίνει ανάμεσα στους αντιπάλους. Κωνσταντέλιας πασάρει για τον Τάισον χαλαρά. Θέλει να κερδίσει πάλι κάτω ο Κωνσταντέλιας. Διαμαρτύρεται. Διώχνουν οι Βέλγοι με τον Τζβέτκοβιτς που είναι πολύ επικίνδυνος και μπαίνει συνέχεια ως φορ. Τζβέτκοβιτς, η πάσα του. Σαντα Μαρία θέλει να προλάβει το φάουλ υπέρ της Anderlecht. Το δίνει και αυτό ο Μουνουέρα. Ο Κωνσταντέλιας ζητάει ΒΑΡ για την προηγούμενη φάση μέσα στην περιοχή. πηγαίνει στον τέταρτο. Στο 49 επιμένει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ότι υπάρχει πάτημα. Για να δούμε ένα replay. Στο 49 με πάρα πολλές αμφισβητούμενες φάσεις στο παιχνίδι. Εδώ το φάουλ και πώς το κερδίζει ο Σικάν, ο Ουκρανός. Replay δεν μας δώσανε από το μαρκάρισμα νωρίτερα στο Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην περιοχή του στο 50 λεπτό, με πάσα εκτελείται. Το φάουλ, κεφαλιά, πάσα, Γκόμες ελευθερώνει για τον Κένι. Πάλι αυτός ο Τβέτκοβιτς εκεί που είναι παντού στην επίθεση της Άντρελεχ. Θέλει να πάρει κόρνερ, πετάει την μπάλα, out. Δεν υπάρχει κόρνερ. Διαμαρτύρεται αυτός ότι βρήκε μπάλα σε αντίπαλο. Δεν υπάρχει κόρνερ. Το replay δεν μας το δείξαν από αυτό για το οποίο διαμαρτυρήθηκε ο Κωνσταντέλιας στην αντίπαλη περιοχή. 5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ είναι. Τον βρήκε, τον κλώτησε χαμηλά. Εδώ να ξαναδούμε πάνω στο κλέψιμο. Τον βρήκε. Δεν θεωρεί και ο ΒΑΡ ότι αυτό έριξε τον Κωνσταντέλια. Λουστόν τον μπερδεύεται. Πάνε κλειστή Σαντα Μαρία. Πάλι τις κόντρες κερδίζει ο Τβέτκοβιτς. Πέφτει κάτω να πάρει κάτι. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Τάισον, ο οποίος είναι φανερό ότι έχει τύψεις και έχει κάνει δεύτερες σκέψεις σε πολλά σφυρίγματα. Είναι ολοφάνερο. Στο 51ο λεπτό. Γκόμες. Ψηλά η Άντρελεχτ. Ο ΠΑΟΚ που δίνει μάχη και με το μυαλό του σε τέτοιο παιχνίδι που πραγματικά έχουν στραβώσει όλες οι φάσεις. Σαντα Μαρία, λάθος. Θέλουν από τα δεξιά. Μιχαλίδης μπαίνει στη φάση. Μοιραίος το πρώτο ημίχρονο. Είναι μέσα στη φάση του γκολ. Παρατηρεί τον αντίπαλο να εκτελεί. Χάνει και το πέναλτι. Ο ΠΑΟΚ που ψάχνει από την ώρα που έφυγε ο ΣΒΑΜ, αλλά και ο Βιερίνια, έναν εκτελεστή πέναλτι με καλά ποσοστά.
2: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
6: Τραγγίλα, Ακύλα.
7: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Ο Ζαφίρης είναι φανερός ο εκνευρισμός του. Όλοι οι παίκτες που έχουν το διαιτητή έχουν νεύρα. Κακός σύμβουλος, αλλά και λίγο πολύ αναπόφευκτο μετά από αυτό που έζησαν στο πρώτο ημίχρονο. Στο 53 Μπιανκόν κάνει κίνηση μπροστά. Δεν του κλέβουν την μπάλα. Μιχαηλίδη, Ζιφκοβιτς. Χάνονται οι κόντρες, Γκόμες πέφτει, κερδίζει την μπάλα, χέρι δίνει ο Μουνουέρα. Νέες διαμαρτυρίες. Χέρι δίνει ο Ισπανός, ο Ελουστόντο, αρχίζει να μιλάει στα ισπανικά μαζί του. Κατοχή και φάουλ για τον Μάρκο Κάνα, τον χαφ της Άντερλεχτ. Με τον Μαμάρ. Περιμένει πίσω την μπάλα ο ΠΑΟΚ. Πετρό θα παίξει για τον Κούσεμανς. Ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ για να του κόψει κάθε πιθανή πάσα. Μπιανκόν την αλλάζουν. Τα κουνάκι, ωραία την κυκλοφορία τους, ανεβάζουν τον Μαρμάρ. Βγαίνει ο Τσβέτκοβιτς, πολύ καλή ανάπτυξη από την Άντρελεχτ. Εδώ ο Τσβέτκοβιτς πλησιάζει. Η πάσα του, λάθος κοντρόλα από τον νεαρό τον Όνια Σέκε. Σε μια καλή προοπτική για την Άντρελεχτ που έσπασε το pressing του ΠΑΟΚ. Ο Πορτογάλος προπονητής φωνάζει κάποιον παίχτη για να κάνει αλλαγή. Πιστεύω ότι θα βγάλει τον αριστερό εξτρέμ, τον νεαρό τον Όνια Σέκε. Ένα δούμε. Παβλέγκα με τον Ελουστόντο, ξεκινάει ο ΠΑΟΚ από πίσω με τον Κένι. Μπαλιά μεγάλη για τον Μύθου, παίρνει πλάτη, θέλει να ελευθερωθεί. Μύθου με τον Περό, πολλά φάουλα, αφήνει ο διαιτής. Μύθου πλησιάζει στα δεξιά. Μύθου, μια πάσα σε ποιον, στο Ζαφίρι. Που ανεβαίνει, Ζαφίρι, σε ελευθερώνεται, ανοίγεται για τον Σανταμαρία. Ανοιχτά ο Τάισον, θα πάρει την μπάλα τα αριστερά. Ανοίγει ο Κωνσταντέλιας. Θα πάρει μπάλα, βγαίνει από την περιοχή, Κωνσταντέλιας. Τον Τάισον στα αριστερά τροφοδοτεί. Ανεβαίνει ο Γκόμες, παίρνει πάλι ο Κωνσταντέλιας, που δεν έχει τελική ενέργεια. Χάνει την μπάλα. Πήγε να τριπλάρει, την έχασε. Πλάγιο out, την βγάζει ο αντίπαλος χωρίς φάουλο, Τσβέτκοβιτς. Ο Κωνσταντέλιας έχει πάρει δύο πέναλτι. Το ένα το έχασε ο Μιχαλίδης, το ένα ακυρώθηκε λόγω φάουλ που δεν έκανε ο Ζίβκοβιτς στο ξεκίνημα της φάσης. Ελουστόντο με Μιχαηλίδη, ζητάει ο Κωνσταντέλιας, υπάρχουν στατικοί οι ποδοσφαιριστές. Γκόμες, αλλαγή παιχνιδιού για τον Ζίβκοβιτς, καλή είναι, σταματάει ο Σέρβος, δεν ανεβαίνει ο Κένι στο overlap. Ζαφίρης, η αντελεκτρινή πίσω από την μπάλα, ο Μιχαηλίδης έχει, θα βάλουν σε λίγο με το νούμερο 11 τον Άτμαν, τον Φιλανδό. Είναι παίκτης που αποκτήθηκε τώρα. Μπαλιά στον Γκένιθ. Έπρεπε να αφήσει την μπάλα. Φάουλ. Ω, έβγαλε κάρτα. Είναι αυτό που λέγαμε ότι έχει τεράστιες τύψεις. Για το τίποτα δίνει κίτρινη κάρτα. Χάρισε τρεις στο πρώτο ημίχρονο για παραταμένα μαρκαρίσματα. Τώρα για ένα απλό φάουλ δίνει κίτρινη κάρτα στον Ντιαγέ. Γελάει ο Ντιαγέ. Αυτοί είναι οι διαιτητές όταν τα χάνουν με τα λάθη που έχουν κάνει νωρίτερα. Φάουλ και κάρτα λοιπόν για τον Ντιαγέ. Αλλαγή τώρα πράγματι, βγαίνει ο νεαρός αριστερός εξτρέμ και μπαίνει ο Άντμαν, ο Φιλανδός που απέκτησαν από τη Rangers. Στο 57 στημένη μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Δεξιά 15 μέτρα έξω την περιοχή. Πάλι στην μπάλα εκεί ο Ζίβκοβιτς και ο Κωνσταντέλιας. Λογικά θα εκτελέσει ο Σέρβος. Όχι, Κωνσταντέλιας εκτελεί, δεύτερο δοκάρι, Μιχαλής κεφαλιά, πάσα, περνάει μπάλα από τον Ελουστόντο. Μέσα από τη μικρή περιοχή, δεν μπορεί να σμπρώξει την μπάλα στα δίχτυα ο Ελουστόντο. Τα δύο στόπερ του ΠΑΟΚ συνεργάζονται, βγαίνει η κομπίνα, αλλά δεν μπορεί ο Ισπανός, ο Βάσκος, να βρει την μπάλα από το μισό μέτρο. Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Κλέβει ο Ζαφίρης ψηλά. Ζαφίρης, Μύθου, δεξιά ο Κένι, σεντράρι, Τάισον μπαίνει, πατάει ο Γκόμες περιοχή, σουτάρι, out. Πιέζει ο ΠΑΟΚ και άλλη φάση με τον Γκόμες που χτυπιέται. Ο ΠΑΟΚ κάνει αρκετά κλεψίματα σε επίκυρες θέσεις. Το γήπεδο ξεσηκώνεται. Το πόσο ο ΠΑΟΚ χάνει αυτό το παιχνίδι είναι το ποδόσφαιρο. Εκτελεί ο Κούσεμανς, Άντμαν, βγαίνει ο Ελουστόντο, Ζίβκοβιτς, πασάρι στον Κωνσταντέλια, θέλει να βρει με τα κουνάκι τον Ζαφίρη, δεν περνάει μπάλα. Και βγαίνουν οι Βέλγοι Κόβιου, Μιχαηλίδης, χαμηλώνει το κεφάλι ο αντίπαλος, δεν υπάρχει φάουλ, Κωνσταντέλιας, ξεχύνεται, κράτημα από πίσω, πάλι αυτός είναι, πάλι θα γλιτώσει κάρτα, όχι, τη δίνει τώρα. Αυτός είναι ο διαιτητής. Αυτοί είναι οι διαιτητές γενικώς. Αυτός είναι ο Ολλανδός νωρίτερα που έχει γλιτώσει δύο κίτρινες. Γιατί να μην ξανακρατήσει τον Κωνσταντέλια. Το κάνει και πάλι. Τον τιμωρεί ο Μουνουέρα, που είναι γεμάτος τύψεις από το πρώτο ημίχρονο και φαίνεται. Στο 58 κι άλλη κάρτα για τους Ολλανδούς. Είναι η απόδειξη αυτού που λέγαμε νωρίτερα. Τρία τέτοια δεν τα έδωσε πολύ χειρότερα στο πρώτο ημίχρονο. Το δίνει τώρα στον ίδιο παίχτη. Ζίβκοβιτς εκτελεί, δεύτερο δοκάρι, βγαίνει ο goalkeeper, απομακρύνει, τρέχει ο Κένι να μαζέψει δεύτερη μπάλα. Κένι κρατάει για τον Γκόμες, ο μπακ του ΠΑΟΚ σε άλλη τελώς θέση, πάλι για τον Κένι, θα σκάψει για τον Σανταμαρία που πλησιάζει στην περιοχή. Σανταμαρία χάνει το πρώτο κοντρόλ, απομακρύνουν οι Βέλγοι, ο Κένι θα κατεβάσει, δεν είναι τακτοποιημένοι του ΠΑΟΚ. Ο Γκόμες τώρα θα ηρεμήσει για να πάρουν θέση οι συμπαίχτες του. Το 59 ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να χάνει ευκαιρίες. Ζιβκοβιτς για τον Τάισον και οι δύο ακραίοι του ΠΑΟΚ στην ίδια πλευρά. Άλλος διαιτής στο δεύτερο ημίχρονο. Ελουστόντο, ο Κέν είναι μόνος του δεξιά. Σαντα Μαρία, ο Ζιβκοβιτς παραμένει αριστερά μαζί με τον Τάισον. Φορτώνουν την πλευρά. Τάισον θα πάρει την μπάλα τώρα. Ξεκινάει την κούρσα κοντά και ο Κωνσταντέλιας. Τάισον με το Σαντα Μαρία. Παραμένει πάντα δεξιά ο Ζιβκοβιτς. Η μπάλα φτάνει στον Γκένι. Όλοι ψάχνουν το σέρβο που έχει μείνει εκεί αριστερά. Μιχαηλίδης θα του δώσει την μπάλα. Γκόμες στο 60 λεπτό. Το 0-1 παραμένει για την Άντερλεχτ. Μιχαηλίδης και πάλι για τον Γκόμες. Το γήπεδο ξεσηκώνεται, προσπαθεί να βοηθήσει. Ελουστόντο οδηγεί την μπάλα τα δεξιά. Ελουστόντο στον Κένι, ανοίγει το Κωνσταντέλια. Συμπάλα στο Ζαφίρι. Πατάει, πλησιάζει, τριπλάρι. Τάισον, χάθηκε το κοντρόλ. Διώχνουν την μπάλα. Μπερδεύτηκε ο Ζαφίρης. Ο κόσμος όμως όρθιος φωνάζει. Ο Μπάμπα θα μπει. Και ο Τέιλορ θα μπει. Άλλο πάλι αυτό. Βάζει δύο αριστερά μπακ. Ο Γκόμες θα βγει ο ένας. Ποιος άλλος θα βγει? Ο Τάισον. Μάλλον ο Μπάμπα θα παίξει και πάλι εξτρέμ. Στο 61 λεπτό ο Ζιβκοβιτς εδώ και ώρα παραμένει αριστερά μαζί με τον Τάισον. Κένι, Ζαφίρης. Το ΠΑΟΚ μάλλον από τα αριστερά φίλοι να παίξει. Ελουστόντο για τον Κένι πάνω στη γραμμή. Δεξιά είναι ο Κωνσταντέλιας. Θα πάρει την μπάλα, πάει στο ένας μέναν. Προσποιείται, Κένι, σεντράρι δυνατά για να πάει μπάλα στον Τάισον. Θα πάρει την μπάλα ο Βραζιλιάνος. Πατάει περιοχή. Πασάρι στο Ζιβκοβιτς που δεν το καταλαβαίνει. Μπιανκόν. Που από μια πάσα φοβερή δεν την αντιλήφθηκε ο Ζιβκοβιτς. Ο Άντμαν θα πάρει την μπάλα. Άντμαν κυνηγάει ο Ζαφίρης. Προβολή του Μιχαηλίδη που είναι πολύ αποφασιστικός. Παίρνουν μάχηση του ΠΑΟΚ. Ζαφίρης, Τάισον. Φεύγει ο Ζιβκοβιτς. Τάισον. Πασάρι στο σέρβο από τα αριστερά. Ξεκίνησε ο Ζιβκοβιτς. Πλησιάζει προς την περιοχή ο Ζιβκοβιτς. Offside. Offside δίνει. Ο βοηθός δεν περιμένει. Για να δούμε. Χλωμό να είναι offside. Λοιπόν, βγαίνει ο Γκόμες. Μπαίνει ο Τέιλορ και βγαίνει και ο Τάισον. Ο Σαντα Μαρία βγαίνει. Πόπ, θα παίξει με τον Τέιλορ στα χαφ. Φοβερό. Φοβερό. Ο Τέιλορ στα χαφ μαζί με τον Ζαφίρη. Και ο Μπάμπα αριστερό μπακ. Έχασα το replay νωρίτερα με το offside. Υπάρχει πεσμένος παίκτης της Άντερλεχτ. Ο διαιτής φωνάζει τους γιατρούς των Βέλγων, οι οποίοι πιέζονται. Στο 63 το πρώτο φρεσκάρισμα από τον Λύση που βλέπει την ομάδα του να το παλεύει. Χάνει με 0-1. Έχει χάσει τα άχαστα μαζί και πέναλτι. Ο διαιτής μας δικαιώνει για τις τύψεις του πρώτου ημιχρόνου. Σε κάθε φάουλ των Βέλγων δίνει κάρτα τώρα. Ο Γάλλος στόπερ είναι πεσμένος με κράμπες. Αλλαγή ζητάει ο γκολκίπερ του. Και οι Βέλγοι έχουν ξοδέψει το πρώτο στόπ και τώρα πρέπει να σκεφτούν πώς θα καλύψουν αυτή την αλλαγή και θα κάνει και άλλοι μαζί. Σε αυτές τις περιπτώσεις το πρόβλημα είναι οι διακοπές. Προς το παρόν όμως θα παίξουν με 10. Ναι, θα κάνει δύο αλλαγές μαζί. Εδώ ο ΠΑΟΚ αν το εκμεταλλευτεί, όση ώρα αργήσουν οι αλλαγές, ο Κούσεμανς αργεί όσο μπορεί. Ο αρχηγός της Άντερλεχτ τώρα γεμίζει. Μπάμπα χάνει την πρώτη κεφαλιά. Πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ. Στο 64 τρίτος προκριματικός στο Europa League. 0-1 ο ΠΑΟΚ χάνει από την Άντερλεχτ. πάρα πολύ περίεργο μάτς με πάρα πολλά αμφισβητούμενα. Ελουστόν το ανεβαίνει από τα δεξιά, παίζει για τον Κένι. Ο Ζίβκοβιτς είναι στη θέση του, ο Τέιλορ στα χαφ. Αυτό που βλέπουμε στην προετοιμασία από ανάγκη, αρέσει τον προπονητή και το κάνει και στο επίσημο. Μπάμπα με Κωνσταντέλια που γυρίζει. Η Άντερλεχτ είναι με 10. Ανεβάζει τα δεξιά τον Κένι, ζητάει ο Ζαφίρης, θα πάρει την μπάλα. Ζαφίρης περιμένει ο Ζίβκοβιτς, θα είναι μπάλα στο σέρβο εκτός περιοχής. Σουτάρει ο σέρβος, κοντράρει μπάλα. Εδώ δεν χρειάζεται φάουλ, κλέβει πράγματι καθαρά ο ΠΑΟΚ. Οι Βέλγοι αργούν με τις αλλαγές, ο ΠΑΟΚ είναι 11 με 10, αρκεί να το συνειδητοποιήσει. Ζαφίρης, πάσε τον Κωνσταντέλια, από τα δεξιά. Θα σκάψει την μπάλα, δεν πέρασε η τελική στο Ζίβκοβιτς. Πιέζει ο ΠΑΟΚ, έχει κλείσει τους Βέλγους. Μιχαηλίδης στον Κένι που και πάλι έχει ανοίξει το γήπεδο. Για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης, Κένι, Ζίβκοβιτς μες στην περιοχή. Γυρίζει απρόσεκτα. Μπάμπα το rebound για τον Τάισον. Τέιλορ για τον Μπάμπα. Και πάλι Τέιλορ. Ασφιχτική πίεση των 11 του ΠΑΟΚ στους 10. Μπάμπα για τον από τα αριστερά. Σεντράρει χαμηλά, κόβει ο Μπιανκόν, πιέζει ο ΠΑΟΚ ψηλά. Κλέβει ο Μπάμπα καθαρά, παίρνει ο Τάισον. Τους έχει πνίξει εντελώς. Κένι στα δεξιά. Ζίβκοβιτς γεμίζει περιοχή, σεντράρει ο Σέρβος. Ο Μύθου την προβολή. Ο Ζαφίρης πάει να προλάβει, κερδίσει την μπάλα. Διώχνουν οι Βέλγοι, χαμός γίνεται στην περιοχή τους μέσα. Η πίεση συνεχίζεται ασφιχτικά για τον ΠΑΟΚ μέχρι να κάνουν τις αλλαγές. Όλο το γήπεδο όρθιο στο 66. Ελουστότο για τον Ζίβκοβιτς. Πάει στο ενασμένα. Στο δεξί σεντράρι. Ο Μύθου κατεβάζει την μπάλα. Σου του Κωνσταντέλια, κοντράρι μπάλα πάλι. Σώματα παντού, κρέμονται τα δοκάρια, διώχνουν την μπάλα. Ο Τσβέτκοβιτς κάνει μια τρίπλα. Τους βγάζει μπροστά. Μιχαλίδης πάλι πάει χαλαρά. Κόντρα επίθεση. Άντμαν μέσα στην περιοχή. Με το Ζαφίρι να αμήνεται. Η πάσα, το γκολ. Offside. Ο Τσβέτκοβιτς είναι offside. Η Άντλεχτ σκοράρει. Σηκώνει σημαία ο βοηθός. Θα περιμένουμε. Δεν υπάρχουν διαμαρτυρίες. Δείχνει ένα ανακάλυπτος. Ναι, είναι ανακάλυπτος ολοφάνερα. Δεν κάνουν αλλαγές. Όλο το γήπεδο είναι όρθιο. Κωνσταντέλιας από αριστερά. Περιμένει τον Τάισον. Κωνσταντέλιας. Παίρνει τον άξονα. Αλλάζει για τον Ζίβκοβιτς. Κάνει το κοντρόλ. Ζίβκοβιτς. Πασάρει στον Κένι. Ανοίγει τον Ζίβκοβιτς. Μπάλα στον Τέιλορ. Τέιλορ στον Μπάμπα και στον Τάισον. Βραζιλιάνος παίρνει την μπάλα. Τάισον πατάει περιοχή για τον Μπάμπα. Μπάμπα σεντράρει. Μόνο Βέλγιοι εκεί. Πέφτει ο Τέιλορ, κερδίζει δεύτερο χρόνο στον Κωνσταντέλια, όπως διώχνουν. Η μπάλα φεύγει πλάγια δεξιά. Δεν προλαβαίνει ο Ζέρκοβιτς. Αλλά χάθηκε το πλεονέκτημα, θα κάνουν τώρα οι αλλαγές οι Βέλγοι. Ο ΠΑΟΚ δεν τους αφήνει, αργούν στις αλλαγές τους, είναι απίστευτοι. Ρισκάρουν, δεν κάνουν τις αλλαγές. Εδώ και 5 λεπτά και παραμένουν με 10 στο γήπεδο. Παίρνει ο Ζίβκοβιτς. Πλησιάζει. Ζίβκοβιτς ανοίγει τον Τάισον στα αριστερά. Τάισον ανεβαίνει ο Μπάμπα. Όλοι οι Άντερλεχτ πίσω στην περιοχή. Ο Τάισον γυρίζει. Σαμαρκάριστο. Ανεβαίνει και ο Παυλένκα να συμμετέχει για τον Μιχαηλίδη. Ανοίγει το γήπεδο στο Ζαφίρι. Κάνει το κοντρόλ. Προωθείται, περιμένει ο Κένι. Ζαφίρι στα δεξιά. Σεντράρι, δεύτερο δοκάρι, Μύθου δεν προλαβαίνει. Δεν είναι στις φάσεις ο μικρός. Κλέβει την μπάλα όμως, παίρνει, φάουλ δίνει, μπάλα βρήκε μόνο. Και εδώ τελειώνει το πλέον του ΠΑΟΚ. Πλέον η Άντερλεχτ θα παίξει με 11 ποδοσφαιριστές. Θα βάλει τον Γερεμέγεφ και ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Με το 83 ο Ντάργκρεφ. Και διάλειμμα για το cooling break, για να μπούμε στο τελευταίο 20 λεπτό ενός συγκλονιστικού αγώνα.
0: Λοιπόν, παίρνει μια ανάσα και ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Έχει ανάψει για τα καλά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στην Τούμπα. Πάντα υπέρ των φιλοξενούμενων στο 1-0 το σκορ μέχρι και αυτή τη στιγμή, παρά και τις πολύ μεγάλες προσπάθειες που καταβάλει ο ΠΑΟΚ και τις όποιες παρεμβάσεις από τον Αλέσιο Λύση, από τον Πάγκο, για να διορθωθεί λίγο η κατάσταση και να καταφέρει να βρει αρχικά τον γκολ της σοφάρισης η ελληνική ομάδα. Εγώ να σας πω πως εδώ και περίπου δύο λεπτάκια έχει επανεκκινήσει το μάτς της Salzburg με την Πάφο στην Αυστρία. Είχε διακοπεί στο 15ο λεπτό, έκανε σέντρα στις 8 η ώρα Ελλάδος. Είχε διακοπεί στο 15ο λεπτό λόγω σφοδρής βροχόπτωσης. Τελικά, έπειτα από δύο ελέγχους και αναμονή μαζί με μια νέα προθέρμανση για τις δύο ομάδες, έκανε νέα έναρξη στις 10 και 4 Ελλάδος. Οπότε, γύρω στις 12 θα υπάρχει τελικό σκορ σε αυτό το παιχνίδι για τα προκριματικά του Europa League. Υπενθυμίζω πως λίγο πριν μπω και εγώ στο στούντιο, η Μπεσίκτας επιβλήθηκε 1-0 της Χράντετς Κράλοβες στο παιχνίδι που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, καθώς ο ηττημένος από αυτό το ζευγάρι θα πέσει στον δρόμο της ομάδας του Νίστρουπ, εφόσον εκείνη καταφέρει να βρεθεί στα play-offs του Conference League. Οι Τούρκοι με γκολ στο 80, ενώ έπαιζαν από το 70 με παίκτη λιγότερο, κατάφεραν να πάρουν την νίκη. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη για το ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Έλα, Δημήτρη.
1: Βλέπω τον Τάισον έτοιμο να βγει να παίξει με δύο φόρ ο Λύση. Πάει να παίξει με δύο φόρ, πράγματι. Και Μύθου και Γερε Μέγερ. Θα παίξει 4-4-2. Αριστερά ο Ζίφκοβιτς, δεξιά ο Κωνσταντέλιας. Και στα χάφ ο Τέιλορ με το Ζαφίρι. Πολλές καινοτομίες. Αλλαγές και για την Άντρεφ, ο Σαλιμπά και ο Ντάργκρεφ. 71ο λεπτό από τα 18 δευτερόλεπτα, το 0-1 στο παιχνίδι. Μιχαλίδης κόβει για τον Μπάμπα, ψηλά για τον Ζίφκοβιτς, δεν προλαβαίνει. Πλάγιο out για την Άντερλεχτ, που πιέστηκε πάρα πολύ. Ο προπονητής της ρίσκαρε αργώντας να κάνει τις αλλαγές, ενώ ήταν με 10 παίκτες η ομάδα του. Γλίτωσε. Πιέζουν οι του ΠΑΟΚ, δεν κάνουν λάθη οι Βέλγοι σε αυτή τη φάση, γιατί έχουν κάνει αρκετά. Πλέον ο ΠΑΟΚ επαναλαμβάνει με 4-4-2, Γερεμέγεφ και Μύθου. Ψηλά, Ελουστόντο μόνος του, διώχνει σωστά για το Ζαφίρι. Ζαφίρι σηκώνει το κεφάλι, ψάχνει τον Κωνσταντέλια. Σπάνιο να παίζει δεξί χάφο ο Κωνσταντέλιας, αλλά εκεί μάλλον θα τελειώσει τον αγώνα. Μιχαηλίδης για τον Ζίφκοβιτς. Κακή πάσα, πάλι χαλαρά ο Μιχαηλίδης. Άντμαν. Σηκώνει, Μιχαηλίδης διεκδικεί και παίρνει την κεφαλιά. Μπάλα σε αντίπαλο, Ντάργκραφ από τα δεξιά. Κλέβει ο Κένι και σε αυτή τη φάση. Πίσω για τον Παβλέγκα. Ρισκάρει αρκετά ο Λύση να παίξει με δύο φορ και τον Τέιλορ στα χαφ. Έτσι το βλέπει, να δούμε η εικόνα αν τον δικαιώσει, όχι το σκορ μόνο, γιατί το σκορ είναι, βλέπουμε στο ποδόσφαιρο πόσο πολλές φορές είναι συγκυριακό. Μιχαηλίδης. Το θέμα για τον ΠΑΟΚ είναι να γεμίσει την περιοχή, τα φόρ να συμμετέχουν στις φάσεις, δεν το κατάφερε ο Μύθου. Τον κρατάει στο παιχνίδι ο προπονητής. Κένι. Για τον Γερεμέγεφ, κατεβάζει Γερεμέγεφ, μέσα στην περιοχή σουτάρει, μπλοκάρει ο goalkeeper. Του κατέβηκε η μπάλα στο πόδι, ο Γερεμέγεφ κάνει την παρουσία του σιτή με την πρώτη φάση. Το αριστερό σουτ όμως είναι αδύναμο. Τα κατάφερε, στέλνει την μπάλα μπροστά του, δεν σουτάρε δυνατά. Ένα φάουλ υπέρ του Ελουστόντο. 73 λεπτά παιχνιδιού. Κένι. Με Κωνσταντέλια πλέον στην πλευρά. Ανεβαίνει ο Ζαφίρης που έχει πολλές δυνάμεις. Κωνσταντέλιας θα γεμίσει προς τον Μύθου. Δεύτερη μπάλα ο Τέιλορ. Κένι. Από τα δεξιά ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια. Πλησιάζει. Κωνσταντέλιας προσποιείται. Με στην περιοχή ο Ζαφίρη. Σε ποιον θα στρώσει. Σου του Τέιλορ. Out! Καλοζυγισμένο σου του Τέιλορ. Η μπάλα περνάει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να πιέζει. Το 0-1 παραμένει. Μα το βλέπαμε και αυτό. Το ζήγησε με το εσωτερικό, σούταρε. Η μπάλα έφυγε out. Κι όμως 0-1 αυτό το παιχνίδι. Το ελεύθερο από τον Κούσεμανς. Μπάμπα την πρώτη κεφαλιά, Ζίφκοβιτς τη δεύτερη. Μπάμπα και πάλι προωθεί για τον Γερεμέγεφ. Ζίφκοβιτς, Ζαφίρης. Κατεβάζει πολύ καλό σήμερα Μιχαηλίδης. Συρτάει μπάλα για τον Κένι. Ο Κωνσταντέλιας συγκλίνει. Αφήνει γήπεδο για τον Κένι από τα δεξιά. Πάλι Ζαφύρης. Θα πάρει από δεξιά ο Ζαφύρης. Προσεγγίζει την περιοχή. Όλοι Άντερλεχτ πίσω. Με τον Τέιλορ. Κωνσταντέλιας στον άξονα και πάλι για τον Τέιλορ. Από τα δεξιά τα στόπερ του ΠΑΟΚ πολύ ψηλά. Ελουστόντο Μιχαηλίδης. Πασάρι στον Γερεμέγεφ. Αφήνει για τον Ζίφκοβιτς. Γεμίζει περιοχή. Σεντράρει ο Ζίφκοβιτς. Κόπη και μπάλα. Παίρνει ο Μπάμπα. Μπάμπα πασάρι στον Κωνσταντέλια. Για τον Ζίφκοβιτς. Χάθηκε. Πάει να κερδίσει μπάλα. Παίρνει το πλάγιο. ΠΑΟΚ πάλι Άντερλεχτ είναι. Νεύρα εκεί. Σμπροξίματα. Με τον Μαμάρ τον Μαροκινό. Μπάμπα το πλάγιο κοντά στη γραμμή. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να πιέζει. Ψάχνει μεγάλη φάση. Ελουστόντο και Γερεμέγεφ δεν τελείωσαν καλά τις φάσεις του δεύτερου μηχρόνου. Μπάμπα από τα αριστερά. Σεντράρι. Δεν πειράει, δεν πηδάει εκεί σε χρόνο καλό ο Γερεμέγεφ. Κένι εκτός περιοχής. Συνεχίζει να πιέζει ο ΠΑΟΚ. Κένι με τον Τέιλορ. Ανοίγει γήπεδο. Ζίφκοβιτς παίρνει μπάλα στα αριστερά. Θα σεντράρει. Θα σεντράρει ο Σέρβος χαμηλά. Θα μπλοκάρει ο Κούσεμανς. Το γήπεδο συνεχίζει να ενισχύει. Βλέπει τεράστια προσπάθεια. Γκολ δεν έρχεται. Το 0 να παραμένει. Ο Κούσεμανς γεμίζει. Εκεί ο Ελουστόντο την πρώτη κεφαλιά. Ο Κένι τη δεύτερη. Παίρνει το φάουλ. Με Μιχαηλίδη. Πασάρι για τον Μπάμπα. Περιμένει ο Ζίφκοβιτς. Κάνει κίνηση ο Γερεμέγεφ, η μπάλα στον Σέρβο. Μπάμπα, φάουλ. Φάουλ δίνει στον Μαμάρ κατά του Μπάμπα. Θα γεμίσει ο Ζίφκοβιτς, θα γεμίσει. Ο ΠΑΟΚ αρχίζει γεμίσματα, έχει ψηλώσει την ομάδα με δύο φόρ και ο Μπάμπα είναι ικανός. Στο 77... Ζίφκοβιτς ετοιμάζεται να εκτελέσει. Είναι πολύ κοντά ο Φιλανδός. Ο διαιτής το σπρέι δεν το έχει. Εκτελεί ο Ζίφκοβιτς. Κεφαλιά προς τα πίσω του Μπάμπα. Out. Οι Βέλγοι καθυστερούν όσο μπορούν. Ο goalkeeper βέβαια τρέχει να εκτελέσει. Μην δεχτεί καμιά παράβαση. Πράγματι όπως γεμίζει. Μιχαηλίδης δεν πηδάει στην πρώτη. Τέιλορ δεν διεκδικεί τη δεύτερη. Φάουλ. Δίνει στον ΠΑΟΚ ο Ισπανός. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο ήταν τραγικός. Τέιλορ. Με τον Μπάμπα. Κακό timing στην εργασία με τον Ζίφκοβιτς. Πουλάνε την μπάλα. Ο Μαμάρ απομακρύνει. Ο Μπάμπα κατεβάζει. Κερδίζει στον Ελουστόντο. Παίζει για τον Ζαφύρη. Κάνει ενέργειες. Θα χάσει την μπάλα εδώ. Ο Τέλερο είναι εκεί για να κερδίσει. Μιχαηλίδης. Πίσω γυρίζει με τον Ελουστόντο. Ανεβαίνει η Άντερλεχτ. Τέιλορ θα σίγουρα για τον Παβλένκα. 78 λεπτά παιχνιδιού. Πρώτο παιχνίδι πάω Άντερλεχτ. Το δεύτερο βεβαίως την άλλη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Μπάμπα. Πολύ μεγάλη φάση ο ΠΑΟΚ στην επανάληψη δεν έχει. Το Ελουστόντο δεν πρόλαβε να σμπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Το σουτ του Ζαφύρη, του Γερεμέγεφ. Του θα πάρει την μπάλα και πάλι. Πέφτει κάτω, δεν παίρνει φάουλ. Μπιανκόν. Ο ΠΑΟΚ που με δύο επιστικούς θα πρέπει να προσέξει και τις μεταβάσεις του. Τώρα από τα αριστερά ο Ντιαγέ. Μετά από ώρα κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Κλέβουν οι του ΠΑΟΚ. Δεν ολοκληρώνει εκεί ο Κωνσταντέλιας. Μπιανκόν. Με τον Μαμάρ. Μπάμπα. Θα κλέψει μπάλα. Με τον Ελουστόντο. Για τον Κένι, βέβαια δεν μπορεί να έχει πάρα πολλές δυνάμεις ο Κένι, έχει κάνει σπουδαίο παιχνίδι. Ο Ζαφύρης δείχνει να έχει δυνάμεις. Μιχαηλίδης για τον Ζίφκοβιτς, ανοίγει τον Μπάμπα. Η μπάλα προς αυτόν, βάζει το σώμα του, ο Μπιανκόν τον βγάζει εκτός πορείας και παίρνει το out. Έχει και άλλη αλλαγή ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι με τα δύο φορ καλό ακούγεται για να γεμίσει την περιοχή, αλλά χάνεις άλλα πράγματα έξω από αυτήν. Κωνσταντέλια θέλει να κερδίσει μπάλα, Ζαφίρης, φάουλ δίνει ο Μουνουέρα κατά του Κωνσταντέλια στο 80. Πάλι κάτω Βέλγοι, πάλι για κράμπες. Και ο Λίστος σκέφτεται και ο Πορτογάλος της Άντερλεχτ το ζει πολύ έντονα. Ο διαιτής λέει στον Εντιαγέ με την κράμπα να βγει εκτός γηπέδου. Παρότι δεν μπήκαν γιατροί. Αργούν όσο μπορούν, καθυστερούν, Μάρκο Κάνα. Με μεγάλη καθυστέρηση εκτελεί την μπάλα προς τα πίσω. Γιανκόν. Θα σηκώσει εκεί Μιχαηλίδης Παυλένκα βγαίνει. Θα μπλοκάρει την μπάλα. Ακόμα δεν μπαίνει ο παίχτης της Άντερλεχτ. Ελουστόντο εκεί στα δεξιά διαβάζει την έλλειψη του αντιπάλου. Παίζει για τον Γκένι. Ακόμα δεν τον βάζει στο γήπεδο. Ελουστόντο με τον Τέιλορ. Τέιλορ στο Ζίφκοβιτς. Προσεγγίζει την περιοχή ο ΠΑΟΚ. Ζίφκοβιτς σεντράρει χαμηλά. Παραλίγο αυτό τον γκολ ο Μπιανκόν διώχνει σε κόρνερ. Ο διαιτής τον τιμωρεί μάλλον με ένα λεπτό τον παίχτης Άντερλεχτ για καθυστέρηση. Γι' αυτό τον αφήνει εκτός γηπέδου. Πάλι με 10 είναι. Κόρνερ από τα αριστερά για τον ΠΑΟΚ με Κωνσταντέλια. 81ο λεπτό. Κωνσταντέλιας εκτελεί, βγαίνει εύκολα και μπλοκάρει ο Κούσεμανς. Θα παίξει γρήγορα από τα αριστερά. Τρέχει ο Ζαφίρης να καλύψει. Τώρα βάζει τον αντίπαλο. Τον Εντιαγέ. Ζαφίρης σαν σκύλος κλέβει την μπάλα. Φάουλ δίνει ο Μουνουέρα. Φάουλ στο Ζαφίρη. Θα βάλει τον Πέλκα ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Ένα δωμά θα βγάλει φόρ τον Μύθου ή κάτι άλλο θα σκεφτεί εκεί με Ζίβκοβιτς και Κωνσταντέλια. Μπάσιμο από τα αριστερά του Εντιαγέ. Περνάει με αποφασιστικότητα. Ο ΠΑΟΚ δεν αμήνεται με πολλούς ποδοσφαιριστές. Μέσα στην περιοχή κλέβει τώρα ο Τέιλορ. Θέλει να φύγει ο Ζαφίρης. Κρατάει να μην κάνει κάποιο λάθος. Ο Κένι απομακρύνει. Γερεμέγεφ κατεβάζει. Πολύ κακό κοντρόλ. Πολύ κακό κοντρόλ. Ανοιχτό με το στήθος του. Φύγει μπάλα εντελώς. Στο 83. Πίσω η μπάλα στον Μπιανκόν. Με πίσω πάσης μαρκάρει ο Γερεμέγεφ. Μπιανκόν τον ξεπερνάει. Ελεύθερος είναι ο goalkeeper. Παίζει πράγματι με τον Κούσεμανς. Από τους κορυφαίους σαφώς της Άντρελεχτ. Τρέχει να πιέσει. Κερδίζει μπάλα ο ΠΑΟΚ. Φάουλ δίνει στον Κωνσταντέλια. Για κλέψιμο. Ο Πέλκας. Ποιο θα βγάλει. Ναι, λογικό είναι. Να βγει ο Μύθου και πηγαίνει πιο ορθολογικά ο ΠΑΟΚ με Πέλκα, Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτς πίσω από τον Γερεμέγεφ. Στο 83 η επιλογή για δύο φορ δεν τον βοήθησε τον Λύση. Γιανκόν με τον Μαμάρ και πάλι. Γιανκόν κλείστηκε. Τέλος θέλει να κλέψει, τα καταφέρνει. Παίζει στο Γερεμέγεφ, Ζαφίρης. Ο Άντμαν εκτοπίζει τον Ζαφίρη. Φάουλ. Διαμαρτύρονται οι Βέλγοι. Λένε ότι ήταν όμως με όμο. Τζαρτζάριτμα, είπαμε Μουνουέρα. Δίνει πολλά στον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο από τις τύψεις του πρώτου. Είναι ολοκάθαρο, δεν χρειάζεται πολλές εξηγήσεις. Στο 84. Ο Πέλκας θα γεμίσει. είναι στον άξονα. Σημαδεύει προς τον Μιχαηλίδη. Βγαίνει ο goalkeeper, θα μπλοκάρει και εδώ ο Κούσεμανς. Πολύ από... δίνει και offside ο βοηθός. Στο καλό του διάστημα ο ΠΑΟΚ και στο πρώτο κέρδισε τα πέναλτι, δεν κατάφερε να βάλει γκολ. Στο δεύτερο, εκεί που έπαιζαν με 10, έχασε ευκαιρίες. Έτσι παραμένει το 0-1. Που σαφώς το φέρνει σε δύσκολη θέση εν ώψη του δεύτερου αγώνα την άλλη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Ο Κούσεμανς γεμίζει. Ο Κένι επαναφέρει στον Παυλένκα. Από τρία offside οι ομάδες. Μιχαηλίδης ανεβαίνει 85ο λεπτό. Μπάμπα, Ζιφκοβιτς στην αριστερή πλευρά. Στο 10 ο Κωνσταντέλιας, δεξιά ο Πέλκας. Μιχαηλίδης για τον Ζαφύρη. Για τον Τέιλορ και πάλι Ζαφύρης. Και η ορμή από το γήπεδο έχει καταλαγιάσει το τελευταίο πεντάλεπτο. Πέλκας γυρίζει με Μιχαηλίδη. Παίζει για τον Ζιφκοβιτς. Τη διάβασαν την πάσα του. Πιέζει στο ριπρέσο ο ΠΑΟΚ να ξανακερδίσει. Θα καταφέρνει ο Τέιλορ. Παίρνει ο Μπάμπα. Πασάρει στο Κωνσταντέλια. Πάσα προς τον Ζιφκοβιτς. Την διάβασαν, την πρόλαβαν. Με τον Μαρμάρο Ζιφκοβιτς. Θέλει να κλέψει ο Κωνσταντέλιας. Οι κόντρες στους Βέλγους. Κερδίζει ο Ζαφύρης. Κρατάει την μπάλα δική του, αργεί στην πάσα, φάουλ. Στον άξονα το φάουλ. Στο 86. Κάτω ένας Βέλγος από σμπρόξιμο του Ελουστόντο. Διαμαρτύρονται οι υπόλοιποι. Ο Βέλγος goalkeeper βγαίνει και τα λέει με τον Άντμαν. Παρατηρήσεις του... δίνει κάρτα στον Ελουστόντο ο Μουνουέρα για το σμπρόξιμο. 86 λεπτά παιχνιδιού. Άλλη μια στημένη μπάλα για τον ΠΑΟΚ με τον Πέλκα. Είναι στον άξονα. Ένας παίχτης στον τοίχο, στο τοίχος. Ο Πέλκας το σκέφτεται. Αν θα εκτελέσει και απευθείας. Ετοιμάζεται, εκτελεί χαμηλά. Η μπάλα κοντράρει σε σώματα βεβαίως. Εντιαγέ ανεβαίνει από τα αριστερά, τον κυνηγάει ο Μπάμπα. Προλαβαίνει ο Μπάμπα, παίρνει μια πρώτη κόντρα, ο Πέλκας παραχωρεί το πλάγιο. Παίρνουν τις θέσεις τους αμυνόμενοι του ΠΑΟΚ, καθυστερούν τις Άντερλεχτ όσο μπορούν στο δεύτερο μήχρονο και με κάθε ευκαιρία. Ελουστόντο, φάουλ. Κατά του Ισπανού, του πήρε πλάτη ο αντίπαλος, τον έριξε κάτω, φάουλ. Στο 87 στημένη μπάλα για την Άντρελεχτ από πλάγια αριστερά, μακριά από την περιοχή. Ένα πολύ περίεργο μάτς, πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ. Δεν κατάφερε να βρει γκολ μέχρι και τώρα. Παρότι έχασε και πέναλτι. Φάουλ εις βάρος του παίχτη που έχει την μπάλα και χτυπάει κατά λάθος τον Κωνσταντέλια. Το δίνει και αυτό ο Μουνουέρα στο δεύτερο ημίχρονο. Μιχαηλίδης με τον Μπάμπα, δεν έχει ο ΠΑΟΚ την ορμή άλλων λεπτών, βεβαίως και η κούραση. Στα καλά του διαστήματα δεν κατάφερε να βάλει γκολ. Ζαφύρης με τον Κένι για τον Πέλκα. Θα σκάψει για τον Κένι, τον ανεβάζει στα δεξιά. Γυρίζει προς την περιοχή. Προβολή, είναι πάρα πολύ οι Βέλγοι. Διεκδικεί πάλι ο Πέλκας και ο Τέιλορ. Θα πάρει ο Ζαφύρης. Το μπάσιμο του Ζαφύρη. Κένι προσποιείται με Ζαφύρη. Πίσω στον Τέιλορ. Όλοι άντελεχτη την περιοχή. Ελουστόντο πολύ ψηλά και Μιχαλίδης ψηλά. Ανοίγει γήπεδο για τον Ζιφκοβιτς. Στα αριστερά ο Ζιφκοβιτς. Μαρκάρεται, πιέζεται Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, 81ο λεπτό. Ο Βάσκος δεξιά στον Ζαφύρη. Πασάρει στον Μπέλκα. Χάνει τη θέση του, παίρνει το κόρνερ. Ζητάει από το κοινό να ξεσηκωθεί, έβαλε έξυπνο το σώμα του. Ο Πέλκας παίρνει το κόρνερ. Από τις τελευταίες τιμένες μπάλες, σίγουρα θα έχει και αρκετές καθυστερήσεις στο δεύτερο μήχρονο. Πέλκα στην εκτέλεση βάζει 6-7 παίχτες ο ΠΑΟΚ στην περιοχή. Και οι Βέλγοι σε man to man. Εκτελεί ο Πέλκας. Διώχνουν Τέιλορ την μπάλα ως τελευταίος για τον Κωνσταντέλια. Βάζει το σώμα του, θέλει να κάνει τον πάσιμο από τα αριστερά. Περιμένει ο Ζίφκοβιτς και πάλι Κωνσταντέλιας που δεν έχει τελική προσπάθεια. Σεντράρι, κακή είναι. Η μπάλα περνάει out. Σήμερα ο Κωνσταντέλιας κέρδισε 2 πέναλτι. Το πρώτο το έχασε ο Μιχαλίδης, το δεύτερο το πήρε πίσω ο διαιτής. Αν και βέβαια δεν το υπέδειξε. Και είπαμε ότι έγινε όλο το μπέρδεμα και με το VAR. Έδωσε φάρο στην αρχή της φάσης κατά του Ζίφκοβιτς. 90 λεπτό. Ελεύθερο ο Κούσεμαρς. Να δούμε τις καθυστερήσεις. Με Ελουστό το να χάνει την κεφαλιά Μιχαηλίδης για τον Κένι. Κένι κουρασμένος ο Ζίφκοβιτς, χάνουν την μπάλα. Εντιαγέ με τον Κένι εκεί κοντά του από τα αριστερά χαμηλά στο κόρνερ. 5 λεπτά έξτρα χρόνος. Η Άντριλεχ με κατοχή μπάλας μετά από πολλή ώρα κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Πετρό για τον Μαμάρ. Ο ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα με τον Κωνσταντέλια στα αριστερά. Ο Μαροκινός θα παίξει για τον Κούσεμανς. Πετρό ανοιχτό κοντρόλ. Αυτός δεν είναι καθόλου σίγουρος. Γυρίζει την μπάλα με ανασφάλεια. Δεν διώχνουν. Διακόν κοντά ο Κωνσταντέλιας. Γιανκόν θα σηκώσει. Πάει ο Λουστόντο. Φάουλ. Διώχνει την μπάλα εκεί ο Σεκάν. Κάρτα για καθυστέρηση. Φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ για τζαρτζάρισμα στον Ελουστόντο. Έξαλλοι οι Βέλγοι με αυτά που δίνει ο Μουνουέρα στο δεύτερο ημίχρονο. Μετά τα όρια του πρώτου ημίχρονου. Ζίφκοβιτς στο γέμισμα. Έχει πολλά ο ΠΑΟΚ. Θα παίξει δίπλα στον Πέλκα. Και πάλι Ζίφκοβιτς. Σε δεύτερο χρόνο. Διώχνουν. Ο Κένι δεν πρέπει να αφήσει την μπάλα να βγει. Πράγματι προλαβαίνει. Ελουστόντο εκεί κοντά του. 1-2. Κένι πατάει περιοχή. Κένι γυρίζει σε αντίπαλο. Δεν πέρασε τελική πάσα. Δεν ήταν ελεύθερος κανείς. Στο πρώτο λόγο καθυστερήσεων. Τέιλορ ως τελευταίος. Για τον Ζίφκοβιτς. Και πάλι για τον Τέιλορ. Ελουστόντο που έκανε την πολύ καλή πάσα κλειδί στον Κένι. Μιχαηλίδης. Μπάμπα. Περιμένει ο Κωνσταντέλιας. Φτάνει η μπάλα σε αυτόν. Μπάμπα ανεβαίνει. Τριπάρει ο Κωνσταντέλιας. Ψάχνει μια πάσα έξυπνη. Παίζει για τον Τέιλορ. Κένι. Με τον Ζαφίρι. Δεξιά, όλοι οι Άντερλεχτ είναι πίσω, περιμένει. Θα πάρει ο Ελουστόντο με τον Τέιλορ. Μπάμπα αριστερά, κατεβάζει. Σεντράρει χαμηλά, δεν μπαίνει ο Γερεμέγεφ. Δεν μπαίνει ο Γερεμέγεφ, δεν βάζει το κεφάλι του στην πονηρή σέντρα του Ράχμαρ Μπάμπα. Είπαμε, ΠΑΟΚ μεγάλη φάση στην επανάληψη δεν έχει. Ψηλά το βολέ από τον Κούσεμανς. Μιχαλίδης στην πρώτη προβολή, κατοχή για τους Βέλγους, γυρίζει ο Πέλκας, μαρκάρι. Όπως οι της Άντερλεχτ δεν έχουν δυνάμεις, πετάνε την μπάλα κάπου να πάει μακριά. Για τον Μιχαηλίδη. Ένα γκολ ψάχνει ο ΠΑΟΚ για να πάει στα ίσια στο δεύτερο μάτς, έχει 2,5 λεπτά. Μιχαηλίδης γεμίζει για τον Ζίφκοβιτς, μια στραβοκοσία θα γίνει και Μπιανκόν, όπως απομακρύνει όπου να πάει πλάγι ο out για τον ΠΑΟΚ. Δεν εμπνέει μεγάλη ασφάλεια η άμυνα της Άντερλεχτ. Άλλο ο ΠΑΟΚ αυτά που δημιούργησε δεν τα αξιοποίησε. Πέλκας. Με τον Μπάμπα θα σκάψει για τον Κωνσταντέλια. Έχει χώρο στα αριστερά. Μπαίνει προς την περιοχή. Τριπλάρει τον πρώτο. Κωνσταντέλιας. Σεντράρι. Γερεμέγευσου του Τέιλορ. Διώχνει ο γκολκίπερ. Ο Ζαφίρης είναι. Η μπάλα στο έδαφος. Ο Κούσεμανς διώχνει. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζαφίρης και εδώ δεν κάνει καλό σουτ. Δεν κάνει καλό σουτ. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς. Όλο το γήπεδο όρθιο για να ενισχύσει την ομάδα του Λύση. Ζίφκοβιτς Εκτελεί η κεφαλιά, Γερεμέγεφ. Κωνσταντέλιας γυρίζει, μπάμπα με στην περιοχή κάποιος, κανείς. Τέιλορ. Πίσω για τον Ζιφκοβιτς, θα γεμίσει πάλι ο Σέρβος. Δεν είναι καλή γιατί οι Βέλγοι ελέγχουν. Και εδώ δεν πρέπει να φάει ο ΠΑΟΚ μετάβαση με τον Μαμάρ. Γυρίζει ο Τέιλορ πίσω την μπάλα για τον Παυλένκα και αυτό το σουτ του Ζαφίρη ήταν κακό δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ. Ζιφκοβιτς. Ο Ζαφίρης πάλι τρέχει, πάει να μπει στην περιοχή, βγαίνει ο goalkeeper ο Κούσεμανς, τον πήρε παραμάζο ο Ζαφίρης και του δίνει ένα εύκολο φάουλ και χρόνο για καθυστέρηση. Έτρεξε πάρα πολύ ο Ζαφίρης, δυστυχώς τα τελειώματα του δεν βοήθησαν σε δύο πολύ καλές στιγμές. Η Άντρελεχτ έχει τον πρώτο λόγο με τον goal στο 18ο δευτερόλεπτο, μάλλον θα φύγει η νικήτρια. Και πολύ πολύ τυχερή για όλα όσα βίωσε και γλίτωσε απόψε στην Τούμπα. Και ικανή φυσικά όταν ο goalkeeper πιάνει πέναλτι. Πέμπτο λεπτό, να δούμε αν θα αφήσει κι άλλο ο Μουνουέρα, αρνητικός πρωταγωνιστής στην αναμέτρηση, με τη λογική ότι θα διορθώσω λάθη με λάθη. Ο Κούσεμανς ψηλά, ο Πέλκας, ο Μπάμπα, ο Τέιλορ για τον Λουστόντο. Θα έχει άλλη μια φάση, ο ΠΑΟΚ μια επίθεση. Στον Κένι. Προωθεί το Κένι. Κακή η πάσα για τον Ζιφκοβιτς που θέλει να κλέψει. Τέλος αγώνα. ΠΑΟΚ Άντερλεχτ 0-1. Οι Βέλγοι παίρνουν την νίκη. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Πολύ μεγάλες εντάσεις. Πολλές κακές στιγμές για τον ΠΑΟΚ. Δεν κατάφερε να πάρει αποτέλεσμα. 0-1. Πηγαίνει στο δεύτερο μάτ των Βρυξελών για να ανατρέψει την εισβάρος του κατάσταση. Το γκολ ο Τσβέτκοβιτς στα 18 δευτερόλεπτα. Ο ΠΑΟΚ έχασε πέναλτι στο 35 με τον Μιχαηλίδη και άλλες πολύ σημαντικές ευκαιρίες που κράτησαν το σκορ σε αυτό το 0-1. Αυτά από την Τούμπα. Τα λέμε αργότερα και με το ρεπορτάζ.
0: Δημήτρης Ροπατζόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την περιγραφή της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ Άντερλεχτ 0-1, το αποτέλεσμα της πρώτης μεταξύ τους κόντρα στην Τούμπα για τον τρίτο προκριματικό του Europa League, με τον Τσβέτκοβιτς να είναι εκείνος ο οποίος πέτυχε τον γκολ στα 17 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, σοκάροντας τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πάλεψε για τα υπόλοιπα 93 λεπτά που διήρκησε το παιχνίδι, δεν κατάφερε να βρει απάντηση έστω και μία στον γκολ που είχε δεχτεί για να πάει στις Βρυξέλλες για τη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας με την ισοπαλία. Ένα παιχνίδι το οποίο δοκίμασε, στο οποίο δοκίμασε πολλά πράγματα ο Αλέσιο Λύση, παρενέβη αρκετά από την άκρη του πάγκου. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε επιθετικά ό,τι θα έπρεπε και θα ήθελε ιδανικά να έχει. Άλλαξαν πολύ θέσεις στον αγωνιστικό χώρο, δοκίμασαν αρκετά πράγματα και ο Κωνσταντέλιας και ο Ζαφίρης και ο Ζιβκοβιτς και ο Τάισον και αρκετοί έβγαλαν ό,τι είχαν και ό,τι μπορούσαν και ο Τέιλορ φυσικά, ο οποίος έπαιξε ξανά στη μεσαία γραμμή και φάνηκε και τώρα για ποιον λόγο ακριβώς επιλέγεται από τον Αλέσιο Λύση, από την προετοιμασία κιόλας να παίζει ως χαφ, το έκανε και τώρα σε επίσημο παιχνίδι. Καταφέρνει να καλύψει αρκετούς χώρους και αρκετά σημεία του γηπέδου, η αλήθεια είναι, και να διαβάζει κάπως το παιχνίδι, σκανάροντας συνεχώς τους χώρους στους οποίους βρίσκεται η μπάλα. Το κακό για τον ΠΑΟΚ είναι αυτό το τελικό 1-0 και για το ελληνικό ποδόσφαιρο φυσικά. Το καλό είναι ότι βάσει εικόνας αναμέτρησης φυσικά και μπορεί απόλυτα να κάνει την ανατροπή στο δεύτερο μάτς. Λοιπόν, πάμε να κουβεντιάσουμε σιγά σιγά για το παιχνίδι της Τούμπας, ξεκινώντας από τον Αντώνη Καρπετόπουλο. Γεια σου, Αντώνη.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε άκουγα που έλεγες ότι βάσει εικόνας μπορεί να κάνει την ανατροπή. Μπορεί.
0: Και δεν το πιστεύεις. Α, οκ. Okay.
6: Μπορεί. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα τώρα, ότι είναι η Άντερλεχτ απόψε ανέδειξε κάτι, είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει κανένα πρόβλημα να παίξει το κατενάτσιο της αρκούδας, δηλαδή ναι. 9-10 παίξει από την μπάλα, σποραδικά ας πούμε κατεβαίνουμε. Υπήρξε ένα διάστημα που θύμωσε ο προπονητής της μετά την απώλεια του πέναλτι του ΠΑΟΚ, για την ακρίβεια, και μετά τη φάση που ο ΠΑΟΚ ζητάει ένα δεύτερο πέναλτι με τον Κωνσταντέλη που δεν του δόθηκε γιατί κρίθηκε ότι υπήρχε φάουλ στην αρχή
0: νωρίτερα,
6: ναι. Εκεί ο πάγκος της Άντερλεχτ είναι έξαλλος με την ομάδα γενικότερα και το μετέφεραν και τα παιδιά που ήταν στον πάγκο. Εγώ νόμιζα ότι την ομάδα γενικότερα και το μετέφεραν και τα παιδιά που ήταν στον πάγκο. Εγώ νόμιζα ότι

0: ένα λάθος.
1: Ναι, βρέθηκε εκεί ο Ζαφίρης, ο Ζίβκοβιτς. Σημαίνει παίκτες που δεν ξέρω αν θα ήταν εκεί σε άλλη στιγμή σε ροή του παιχνιδιού. Αλλά μικρή σημασία έχει. Λοιπόν, αυτό το γκολ τώρα τους δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνανε, δηλαδή να παίζουν άμυνα. Αλλά στο γήπεδό τους ή με μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι και πιο απειλητικοί στις αντεπιθέσεις. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ξέρεις η Άντερλεχτ να αλλάξει τακτική στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο μάτς. Γιατί δεν μου έδειξε η ομάδα η οποία έχει καμία τέτοια διάθεση, μόνο ότι μάλιστα είχε και 2-3 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ήταν μια χαρά παίχτες και σε άλλη βραδιά με πρώτα απ' όλα τον center for τους, ο οποίος σκόραρε και όλος πέτυχε και άλλο ένα γκολ στο δεύτερο μέρος, το οποίο ακυρώθηκε στο σέντ, δεν το συζητάμε, ήταν πάρα πολύ.
0: Φυσικά.
1: Αλλά και ο Σαλιμπά μου άρεσε, δηλαδή δεν είδα κάτι το οποίο ξέρεις να τους δημιουργούσε πρόβλημα στο να παίξουν. Ήταν η πρόθεσή τους να μην παίξουν και να κρατήσουν ας πούμε αυτό το γκολ, το οποίο το κράτησαν εδώ και με κάμπουση τύχη και με κανένα δύο επεμβάσεις τερματοφύλακα. Απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος πραγματικά πίεσε πολύ, έκανε όλα τα προβλεπόμενα, αλλά ίσως το πρόβλημά του ήταν ακριβώς αυτό, δηλαδή ότι γίνανε κατά βάση προβλεπόμενα πράγματα. Θέλει και μια κίνηση παραπάνω, μια πρωτοβουλία παραπάνω. Τα έκανε στο πρώτο ημίχρονο αυτό ο Κωνσταντέλιας, στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχε χώρους. Όταν είχε και την κακή ιδέα να τον βάλει στην άκρη, χάθηκε για πολύ από το παιχνίδι. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Δηλαδή ήθελε να τους χαλάσει λίγο τη λογική της άμυνας, η οποία ήταν ότι ο Κωνσταντέλιας δεν πρέπει να πάρει την μπάλα ποτέ. Δεν πρέπει να αναπνεύσει ποτέ, ας πούμε. Δεν πρέπει να γυρίσει ποτέ. Τον πήρε από εκεί πέρα για να τον πάει στο πλάι, στην ελπίδα ότι αυτό το πράγμα θα χαθεί ως στόχευση και θα κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, θα έχουν ένα πρόβλημα, πώς το λένε, μυαλού, ας πούμε, αντιμετώπισης του ΠΑΟΚ γενικότερα. Έβαλε και τον Γερεμέγεφ για να σηκώσει και λίγο την μπάλα ο ΠΑΟΚ εκεί με κάποιο αποδέκτη. Παίζαν άμυνα. Ναι. Με την καρδιά τους, με την ψυχή τους, θέλω να πω, δηλαδή δεν τους ένοιαζε πραγματικά να κάνουν τίποτα άλλο, παρά μόνο ας πούμε να κρατήσουν αυτό το αποτέλεσμα και το κατάφεραν. Θέλει ένα γκολ γρήγορα εκεί ο ΠΑΟΚ για να μην εγκλωβιστεί ξανά σε αυτού του τύπου την κατάσταση ας πούμε, απέναντι στην οποία μοιάζει να μην έχει λύσεις. Ξέρεις, από τον ΠΑΟΚ λείπει πάρα πολύ ο αντικαταστάτης του Γιακουμάκη.
0: Ένας φορ, ναι. Να τη στέλνει μέσα. Έτσι.
1: Ναι. Μπορεί να μην φάνηκε αυτό στα παιχνίδια με την Δυνάμο Κιέβο, αλλά άλλο είναι η Δυνάμο Κιέβο, άλλο είναι η Άντερλεχτ. Είναι μια και αυτός υποκατασκευή, έχει πολλά περίεργα. Το Γιαννούλη έχει 4 αριστερά μπακ, ας πούμε, και δεν έχει έναν σεντερφόρ περιοχής.
0: Ξέρεις, παρόλα αυτά, με τόσο κλειστές άμυνες, συνήθως η κουβέντα που κάνουμε είναι το κομμάτι της δημιουργίας. Και σε ένα τέτοιο παιχνίδι.
1: Δημιουργικά ήταν καλός.
0: Ναι, με τον Κωνσταντέλια να αλλάζει πλευρές. Με Τάισον Ζίβκοβιτς μαζί σε μια πλευρά για λίγο διάστημα.
1: Και όταν ήρθε ο Μπάμπα, έγινε ακόμα καλύτερος. Του έδωσε και ισορροπία ο Μπάμπα, γιατί παίζανε πάρα πολύ από τα δεξιά σε ένα μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού. Δηλαδή θέλω να πω το πάλι στο παιχνίδι. Δεν είναι ότι του λείψαν οι φάσεις, ας πούμε, ή του λείψαν οι πάσεις. Αλλά φοβάμαι ότι αυτή είναι μια παγίδα, ας πούμε, που είναι λίγο σαν. Αν τα κάνεις όλα σωστά και δεν το βρεις αυτό το γκολ στην έδρα σου, γίνεται πολύ πιο δύσκολο να αλλάξεις ας πούμε το μάτς εκτός έδρας. Επίσης οι άντρες μου φάνηκε πάρα πολύ υποψιασμένοι εμένα για το τι θα αντιμετώπιζε. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι αποκλείστηκε από την ΑΕΚ. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια ομάδα που ήξερε πόσο επικίνδυνο είναι να παίζεις με μια ελληνική ομάδα της ίδιο. Και ήταν πάρα πολύ κοινική και πάρα πολύ στο πλάνο της. Για αυτούς είναι μια μεγάλη νίκη, πέραν πάσης αμφιβολίας.
0: Φυσικά.
1: Έτσι, δηλαδή αυτή δηλαδή η συζήτηση δική μας δεν την καταλάβαινε. Δεν θα προβληματιστούν ιδιαίτερα για το τι έκαναν. Θα σου πούνε, θέλαμε να κερδίσουμε, βρήκαμε τον γκολ νωρίς, το κρατήσαμε, πετύχει με ένα πέναλτι που έκανε ο τερματοφύλακας.
0: Και κακά τα ψέματα σε σχέση με άλλα χρόνια είναι πολύ πιο χαμηλό το ταβάνι της.
1: Βεβαίως. Δεν είναι καμιά μαδάρα.
0: Ναι, ναι.
1: Το συζητάμε. Και στη θεωρία τουλάχιστον εγώ αυτό που ήξερα είναι ότι η χειρότερη γραμμή της είναι η άμυνα. Στην οποία προσθέθηκε ο Μπιανκόν, ο οποίος ήταν και καλός, δεν είναι κακός.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι σαφώς μια ομάδα που τρομάζει, έτσι, δεν το συζητάμε. Είναι όμως μια ομάδα η οποία μπορεί χάρη σε αυτό το σκορ να χτίσει ένα ιδιαίτερο.

0: μας. Αυτό είναι για μένα ο μεγαλύτερος προβληματισμός μου. Σίγουρα με μερικές αντεπιθέσεις περισσότερες, με πίστη παραπάνω γιατί έχουν κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Είναι μεγάλη πρώτο κεφάλαια για τον ΠΑΟΚ το δεύτερο παιχνίδι. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο αν πάλι δώσει ένα γκολ, όπως έκανε ας πούμε στο μάτσο με την Δυναμό Κιέβου, που επίσης είχε δεχτεί γκολ πολύ νωρίς όπως και σήμερα, η επιστροφή ήταν πολύ δύσκολη υπόθεση.
1: Ναι.
0: Με βάση ό,τι είδαμε σήμερα, δηλαδή αν ανοίξει το σκορ και τους υποχρεώσει να κάνουν κάτι άλλο από αυτό που μας δείξαν σήμερα ότι ξέρουν, εκεί το συζητάμε.
1: Ξέρεις και αν...
0: Αυτά, πάντως, ναι, πες μου.
1: Αν υπάρχει έστω και 1% πιθανότητα, ρε παιδί μου, να συμβεί, καθόμουν και σκεφτόμουν τόση ώρα πολύ πρόχειρα τι θυσιάζεις, αν πει ο Λύση, κοιτάξτε, πάμε στη ρεβάνς και βάζω και τον Μύθου μπροστά και τον Γερία Μέγεφ. Τι θυσιάζεις από την τριπλέτα πίσω, δημιουργικά.
0: Δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί αν κάνει αυτό με τον Κωνσταντέλια πίσω τους, πρέπει ο Ζαφίρης και οποιοδήποτε άλλος εκεί πέρα μετά να γίνει Σούπερμαν, ας πούμε. Είναι, ναι. Δηλαδή, γιατί μην ξεχνάς ότι έχει και τον Ντάισον, έχει και τον Ζεφκοβιτς. Και αν δεν βάλει τον Ντάισον για να παίξει, ας πούμε, με έναν παίκτη όλη την πλευρά και να κερδίσει και τον παίκτη που θα βάλει στην επίθεση, αυτή είναι έξυπνη ομάδα. Δηλαδή θα κοιτάξει, ας πούμε, εκεί πέρα μετά να παίξει πολύ. Mm-hmm. Είναι λίγο δύσκολο, δεν είναι απλό. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να αλλάξει πολλά. Εγώ δεν θα άλλαζα τίποτα, να σου πω την αλήθεια. Απλώς θα ήθελα ένα παιχνίδι μεγαλύτερης έντασης και λίγο περισσότερο, ας πούμε, προσοχή στην τελική προσπάθεια. Και επίσης, σε όλα πρέπει να πω και αυτό, ότι δεν κατάλαβα γιατί ο Μιχαηλίδης χτύπησε το πέναλτι. Δηλαδή, εντάξει, πέρσι χαθήκαν μερικά πέναλτι, είναι αλήθεια. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω τώρα ότι σε μια ομάδα στην οποία υπάρχει ο Ζιεφκοβιτς, ο Τάισον, ο Κωνσταντέλιας έστω, αναλαμβάνει την εκτέλεση, ας πούμε, ο Μιχαηλίδης.
1: Όσο και αν πούμε ότι είναι τεχνίτης στόπερ, υπάρχουν πολύ πιο καλά τεχνικά πόδια, ρε παιδί. Ναι.
0: Και παίχνεις, εν πάση περιπτώσει, συνηθισμένοι στον γκολ, ας πούμε. Δηλαδή, υπάρχει και αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν καλή η εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες. Και νομίζω ότι αν υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής, είναι ότι και οι τρεις για διαφορετικούς λόγους δεν κατάλαβαν τη δυσκολία των αγώνων που είχαν μπροστά τους. Δηλαδή, για τέλος λόγους, ο Ολυμπιακός κατάλαβε ότι έρχεται από μια σεζόν με πρόβλημα στο γκολ και αυτό το πράγμα είναι το πρώτο που θα έπρεπε να προσπαθεί να λύσει φέτος το καλοκαίρι, ας πούμε. Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ καινούργια ομάδα. Επίσης νομίζω ότι εκτίμησε λίγο τον αντίπαλο που έχει μπροστά του σε σχέση με αυτό που μπορεί να κάνει τη δεδομένη στιγμή. Και ο ΠΑΟΚ ίσως στην σχετικά εύκολη πρόκρισή του με την Δυναμό Κιέβου πίστεψε ότι έχει βρει τη λύση για να περάσει τα φετινά προκριματικά. Για τον ΠΑΟΚ υπάρχει κάτι άλλο, ότι υπάρχει λίγο η βεβαιότητα ότι αυτό είναι το κρίσιμο παιχνίδι και όχι το επόμενο που ακολουθεί.
1: Ναι.
0: Και αυτό ενδεχομένως ήταν ένα συνδυασμό, ας πούμε, κακής εκτίμησης των δυνατοτήτων και των αντιπάλων και της ομάδας. Ας πούμε, δεν καταλαβαίνω γιατί ο ΠΑΟΚ καθυστερεί να πάρει ένα σέντερφορ. Αν καθυστερεί να πάρει ένα σέντερφορ είναι γιατί πίστεψε ότι μπορεί, αφού έβαλε 5 γκολ σε 2 παιχνίδια με την Δυναμό και έχουν, να μην έχει τέτοιο πρόβλημα. Δεν είναι έτσι όμως. Λοιπόν, και απ' την άλλη υπήρχε και μια υπεραισιοδοξία ενδεχομένως, ας πούμε, που καλλιεργήθηκε χάρη στις δύο νίκες τις προηγούμενες. Δηλαδή ότι εντάξει, αυτό είναι ένας αντίστοιχος αντίπαλος. Δεν είναι έτσι ακριβώς.
1: Ίσως σε αντίθεση με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που πήγανε στα εμπόδια όπως πήγανε, στον ΠΑΟΚ να σκέφτηκαν ότι μετά τη Δυναμό Κιέβου κάπως ο πύχης πέφτει στη δυσκολία που έχουμε αντιμετωπίσει. Ότι ήταν το πιο δυσκολικό εμπόδιο η Δυναμό και τώρα πάμε λίγο στα πιο χαλαρά.
0: Ή εν πάση περιπτώσει είναι κάτι ανάλογο. Κάτι ανάλογο. Δηλαδή όπως τα καταφέραμε με τη Δυναμό Κιέβου, που είναι μια έμπειρη ομάδα, ας πούμε, αλλά είναι και λίγο. Δεν είναι στα super piece.
1: Ναι.
0: Όπως έτσι μπορούμε να τα καταφέρουμε με την Άντερλεχτ, που είναι κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή μια ιστορική δυνατή ομάδα, αλλά δεν είναι και ότι περνάει, ας πούμε, την καλύτερη δεκαετία της ιστορίας της, ας πούμε. Αλλά το ξαναλέω, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή μερικές φορές πρέπει να είσαι, ειδικά καλοκαιριάτικα, λίγο περισσότερο υποψιασμένος. Δηλαδή και η όποια συζήτηση, το λέγαμε και για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή η όποια συζήτηση περί ποιότητας τη δεδομένη στιγμή είναι μια υπερτιμημένη συζήτηση. Δηλαδή, αν εσύ έχεις, ας πούμε, μια ομάδα με καλούς μπαλαδόρους, ακριβώς επειδή βρισκόμαστε στο καλοκαίρι, είναι κομμάτι ανέτοιμη, και εγώ έχω μια ομάδα με μεγάλους μαχητές, το δικό σου βαντάζ τη δεδομένη στιγμή δεν φαίνεται.
1: Σωστά.
0: Αν παίζαμε τον Νοέμβριο, μπορεί να ήταν διαφορετικά πράγματα. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται. Και αυτός είναι και ο λόγος που οι ελληνικές ομάδες, ας πούμε, καλοκαιριάτικα, τα έχουν καταφέρει πάρα πολύ καλά με ομάδες οι οποίες είναι πιο ποιοτικές. Σου θυμίζω, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό με τη Σαχτάρ, την ΑΕΚ πέρσι με την Άντερλεχτ, διάφορες προκρίσεις κατά καιρούς, ας πούμε, του ΠΑΟΚ, τέτοια εποχή και με τρόπους, ας πούμε, θεαματικούς. Και την ίδια στιγμή αυτές οι ομάδες οι δικές μας καταγράφουν αποκλεισμούς από την Οντένσε, από την ΝΟΑ, από την Περσεβά, που είναι δηλαδή αντίστοιχο με τις δικές μας ομάδες. Δηλαδή είναι ομάδες κατώτερες ενδεχομένως από τις δικές μας, που όμως επειδή το επενδύουν στη μαχητικότητα, ας πούμε, στην τακτική προσήλωση κτλ. Και στην άμυνα μπορεί να σου κάνουν ζημιά. Δεν μπορώ να πω ότι η Άντερλεχτ είναι σε αυτό το επίπεδο που συζητάμε. Δεν είναι ότι η ΝΟΑ, ούτε η Θεού, ας πούμε. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Λέω όμως ότι σήμερα μια ομάδα η οποία ήρθε στην Τούμπα με αποκλειστικό σκοπό να αμυνθεί και χωρίς να παίξει, θα κατάφερε να πάρει αποτέλεσμα. Αν είχε κάνει το ίδιο πράγμα το Νοέμβριο, νομίζω δεν θα κατάφερε να κερδίσει, ας πούμε. Που δεν είναι. Δηλαδή θα είχε πολύ πιο δύσκολη δουλειά απέναντι στον ΠΑΟΚ με αυτόν τον δεδομένο τρόπο παιχνιδιού. Άντε να δούμε τι θα δούμε στη ρεβάνση.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη Καρπετόπουλε. Να είσαι καλά. Ακούσαμε το σχόλιο του Αντώνη Καρπετόπουλου για το 1-0 της Άντερλεχτ κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και πάμε να κουβεντιάσουμε λίγο και με τον Κώστα Μιαόλη για ό,τι είδε και εκείνος από την αναμέτρηση της Θεσσαλονίκης. Τι είδες, Κωστή?
2: Γεια σου, Κωστή. Καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα, επειδή έχουν έρθει πολλές ερωτήσεις, ο ΠΑΟΚ παίζει play-off conference αν αποκλειστεί.
1: Ναι,
2: γιατί
1: ναι.
2: Τώρα λόγω της ΣΥΤΑΣ δεν λέω ότι έχει αποκλειστεί έτσι, απλά λόγω της ΣΥΤΑΣ. Κουβεντιάζουμε αυτό το ενδεχόμενο. Θα παίξουμε τον νικητή του Μπράνα από ένα Λεμεσού.
1: Του βαριού
2: αυτού στα playoff του Conference League. Αν τα πράγματα δεν ανατραπούν,
1: έχει σίγουρα μαξιλαράκι. Ναι, ναι.
2: Τώρα, ο ΠΑΟΚ θα συμφωνήσω σε μεγάλο βαθμό με αυτά που είπε ο Αντώνης και πάνω κάτω ισχύουν τα ίδια. Βέβαια, η πολύ σημαντική παράμετρο στο παιχνίδι είναι αυτό το γκολ που δέχεται και νομίζω ότι καθορίζει και κατά πολύ μεγάλο ποσοστό το πώς θα κυλήσει το παιχνίδι. Δηλαδή βολεύτηκε έχοντας το πλεονέκτημα του πολύ γρήγορου γκολ που πέτυχε η Άντερλεχτ να παίξει αυτό το είδος παιχνιδιού. Δεν της βγήκαν αντεπιθέσεις, δεν μπορώ να πω ότι βγήκε κάποια ιδιαίτερη αντεπιθέση που απειλήσε σοβαρά τον ΠΑΟΚ, γιατί είχαν πολύ κακές ιδέες και στις τελικές
1: φάσεις. Ίσως μόνο το δεύτερο γκολ που ήταν και 2 μέτρα offside, οπότε
2: ναι,
1: δεν χρειάστηκε να μετρήσει ποτέ.
2: Δεν χρειάστηκε να κάνει μπει σε διαδικασία το βάλει, δηλαδή ήταν πολύ ξεκάθαρη φάση. Τώρα το πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ ήταν ότι στο πρώτο ημίχρονο άργησε πάρα πολύ να συνέλθει. Νομίζω ότι μετά το μισάωρο αρχίζει και συνέρχεται από τον γκολ και στον τρόπο και την δομή του παιχνιδιού του. Από και μετά στο δεύτερο ημίχρονο με τις αλλαγές προσπάθησε κάπως να τα αλλάξει τα πράγματα ο Λύση, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά όπως...
1: Μετά το ημίωρο, βέβαια, sorry, ψεδιακόπτω. Μετά το ημίωρο που λες, έχει χάσει το μυαλό του από ό,τι έχει γίνει με τα πέναλτι. Οπότε ουσιαστικά το πετά στα σκουπίδια το πρώτο ημίχρονο, έτσι όπως έχει εξελιχθεί.
2: Ναι, ενώ έχει πολύ καλή εκείνη την ώρα έξαρση, ας πούμε, που μπορεί να τον οδηγήσει στην ισοφάριση και μετά θα δούμε άλλο παιχνίδι. Αν ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ πριν το ημίχρονο, νομίζω ότι εκεί κρίνει το παιχνίδι. Δηλαδή, στο πολύ γρήγορο γκολ και στο ότι δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ είτε στη φάση του πέναλτι είτε σε αυτό το ξέσπασμά του που είχε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου να βρει ένα γκολ και να μπορέσει να ισορροπήσει το μάτς και να πάει αλλιώς και στα αποδυτήρια. Στο δεύτερο ημιχρόνο είχε κάποιες σκέψεις, δεν του βγήκαν του Λύση, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι πολύ περιορισμένες οι φάσεις που έχει κάνει στο δεύτερο μέρος. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις αυτή την περίπτωση του σκαστού σου στο τέλος της καθυστέρησης και με τη βοήθεια του Γερεμέγεφ που στρώνει την μπάλα στον Ζαφίρ και κάνει το σκαστό σουτ. Νομίζω ότι δεν έχει κάποια άλλη φάση. Και παρότι η Άντερλεχτ έπαιξε και ένα διάστημα τουλάχιστον 5 λεπτών συν ακόμα 2 λεπτών με 10 ποδοσφαιριστές, δηλαδή ένα 7 λεπτό, 8 λεπτό το βγάλανε με παίχτη λιγότερο λόγω τραυματισμών, αλλαγών που δεν γινόντουσαν γρήγορα κτλ. Εγώ δεν τον έχω αποκλεισμένο τον ΠΑΟΚ έτσι όπως ήταν τις δύο ομάδες. Δεν είδα κάποια Άντερλεχτ δηλαδή, που θα με φοβήσει να πω ότι είναι αποκλεισμένο στο ΠΑΟΚ. Απλά έχει σοβαρές ελλείψεις, δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο για τον οποίο έγινε η επιλογή του Μιχαλίδη στην εκτέλεση του πενάλτη.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο αυτής της τέλος πάντων αυτού του φυσικασμού στο να μην κινηθεί γρήγορα από εκεί για να φορ. Θα μου πεις πότε θα προλάβαινε μέσα σε μια εβδομάδα να πάει σε τρεφό κτλ. Αλλά γενικά έχει πάει πολύ πίσω το πράγμα. Και βέβαια.
1: Είναι το σκεπτικό καλυφθεί... όταν μπορούν να σου γεννήσουν γκολ όλοι που παίζουν πίσω από τον φορ. Εντάξει, μου ωραία, στο βάλω και λίγο σε αναμονή. Λέω εγώ. Μια πρόχειρη σκέψη.
2: Ναι, αλλά δεν είναι σωστή προσέγγιση αυτή, γιατί προφανώς. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν μπορεί ο Γερεμέγεφ τουλάχιστον από την αρχή να αποτελέσει μια επιλογή να παίξει από την αρχή. Δεν ξέρω κατά πόσο λύση το βλέπει αυτό. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το θέμα του Χατζηδιάκου, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες.
1: Σωστά.
2: Και εκεί θα έχουμε αλλαγή στη σύνθεση του κέντρου της άμυνας. Σίγουρα είναι πολύ πιθανό γι' αυτό να δοκίμασε και τον Ελουστόν να τον περάσει γρήγορα στο παιχνίδι χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος.
1: Για να καταλάβει λίγο τι συμβαίνει με τους Βέλγους. Ναι.
2: Με τους Βέλγους. Τώρα από εκεί πέρα, εγώ ξαναλέω ότι δεν τον έχω χαμένο τον ΠΑΟΚ. Πολλές φορές προσεγγίζει τα μάτς πολύ καλύτερα εκτός έδρας. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρει γκολ και γρήγορο γκολ. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, αν βρει ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο και τους βάλει λίγο στη ζόρι τους Βέλγους, δεν ξέρω πώς θα ανταπόκριση. Δεν τον έχω χαμένο από χέρι.
1: Ναι.
2: Από την άλλη, θα πρέπει να βελτιώσει πάρα πολλά πράγματα και σίγουρα είναι πολύ φτηνό γκολ να φας τώρα από τη σέντρα, να σου πάρουν τόσο μονομαχίες, να μην διώξει καλά την μπάλα και να έχει τέτοια τρύπα στα 20 δευτερόλεπτα, 17-16. Το κέντρο της άμυνας είναι σαν να έχει καταντεύει κυμμισμένο στο παιχνίδι.
1: Ακόμα και αυτό σε βοηθάει ως η ομάδα που το πετυχαίνει να πει: όπα, μαγκές, πριν καν συμπληρωθεί ένα λεπτό, έχουμε γκολ. Πάμε τώρα να το υπερασπιστούμε. Αν είναι στο 0-0 εκεί, προφανώς έχουμε διάλογο παιχνίδι.
2: Ακριβώς.
1: Δεν θα έχουμε. Την ίδια άμυνα θα έχουμε δει από πλευρά Άντερλεχτ, αλλά βλέπεις λίγο πιο ήρεμο μάτς, θεωρώ.
2: Γενικά η εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες, θέλω να πω ότι για διαφορετικούς λόγους κάθε μία, πήγε όχι όπως περιμένανε.
1: Mm-hmm.
2: Στη μία περίπτωση νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός υποτίμησε την αντιπάλαιο του, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε και πάρα πολλά θέματα και στο ανασταλτικό κομμάτι και στη μετάβαση από την επίθεση στην άμυνα. Ο Ολυμπιακός έχει το μόνιμο πρόβλημα του πολύ δύσκολου σκοραρίσματος, ειδικά με ομάδες που είναι συμπαγής πίσω. Η Νάιμεγεν, παρότι δεν είχε αυτή την εικόνα πέρυσι, σε αυτό το παιχνίδι, το πρώτο της επίσημο στην Ευρώπη για φέτος, έβγαλε αυτή την εικόνα την πολύ καλή και ανταπεξήλθηκε στην πίεση που άσκησε ο Ολυμπιακός, ειδικά στα πρώτα 15-20 λεπτά. Και νομίζω ότι πάμε για πολύ δύσκολη επόμενη εβδομάδα με τις Ερεβάνς, με τις ελληνικές ομάδες να είναι με την πλάτη στον τοίχο. Περισσότερα θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε με τους ακροατές μετά τις 12.
1: Στο 12-2, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, Κώστα Μιαούλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το δικό σου σχόλιο, για τον τρόπο με τον οποίο ιτήθηκε ο ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ. Μου κάνει νόημα ο Γιώργος Γιαννής ότι θα πρέπει να πάμε σε ένα μικρό break και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο. Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6 και συνδεόμαστε κατευθείαν ξανά με την Θεσσαλονίκη και το γήπεδο της Τούμπας για να συζητήσουμε και με τον Δημήτρη Τσομπατζόγλου. Περιέγραψε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ για τον Big Win για το Big Win Sport FM 94,6. Καλησπέρα, Δημήτρη. Σίγουρα δεν έχει βγει εκτός κόλπου πρόκρισης ο ΠΑΟΚ, αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αλλά, έτσι.
1: Μειονέκτη πλέον είναι το outsider. Ο αντίπαλος παίζει για δύο αποτελέσματα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει. Παίζει εκτός έδρας μια πολύ καλή έδρα. Με ομάδα ένα μεγάλο μέγεθος. Σαφώς ο ΠΑΟΚ είναι σε μειονεκτική θέση. Έχασε ένα παιχνίδι 15-5 τελικών. 70-30 κατοχής. 5-1 κόρνερ. Έχασε ένα παιχνίδι με τρεις τραυμακλωτσιές στο 18ο δευτερόλεπτο. Που προηγήθηκαν οι αντίπαλοι. Έχασε ένα παιχνίδι που ο διαιτητής τον παίζει 100-0 στο πρώτο ημίχρονο και από τις τύψεις το γυρίζει στο δεύτερο. Τολοφάνηρο δηλαδή, ήταν μια, να μην πω ελληνική διαιτησία, αλλά τέλος πάντων όλοι οι διαιτητές ήδη είναι. Τέλος πάντων, με αυτά που έκανε Μουνουέρα σήμερα, ειδικά με τις κάρτες που χάρισε στο πρώτο ημίχρονο στους αντιπάλους, ήταν εντελώς προκλητικός. Και το ότι τα χάσε φάνηκε, είπαμε, στη διαδικασία του δεύτερου πέναλτι, που δεν τηρήθηκε κατά γράμμα διαδικασία. Δόθηκε ένα φάουλ χωρίς καν να δει το πέναλτι σε αυτό το σημείο. Στα καλά του διαστήματα ο ΠΑΟΚ δεν είχε καλές τελικές. Δεν είχε. Τα φόρ του δεν μπήκαν τόσο καλά στις τελικές. Ο Ζαφίρης και ο Τάισον δεν τελείωσαν καλά τις φάσεις. Ο προπονητής το πάλεψε και με δύο φόρ, αλλά δεν σημαίνει πάντοτε παίζει με δύο φόρ, γίνεσαι πιο επιθετικός. Σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει τον Τέιλορ στα χαφ. Είναι κάτι, ενώ έχει άλλα χαφ, είναι κάτι που το βλέπει κάθε μέρα. Αυτό σκέφτηκε, δεν ξέρω αν είναι ικανοποιημένος. Πάντως γκολ έψαχνε. Και σε αυτή την υπόθεση του γκολ, μόνο σε αυτή την υπόθεση του γκολ, ο Μαντί Καμαρά έχει ταλέντο.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να τον υποτιμάμε. Μόνο στον γκολ. Αυτό ξέρει να κάνει. Και είναι πάντα μια λύση. Δεν την επέλεξε ο προπονητής. Ήταν όλα στραβά. Όλες οι λεπτομέρειες σε βάρος του ΠΑΟΚ. Το χάσε. Και είναι σε δύσκολη θέση. Θα πάει να το παλέψει. Είπαμε σε μια πολύ καλή έδρα. Σίγουρα μπορεί. Θα δοκιμαστεί η νοοτροπία του. Και θα δούμε την άλλη Πέμπτη το βράδυ αν συνεχίζει στο Europa ή αν θα πέσει στο conference και θα είναι σε πολύ αγχωτική θέση για το συνέχεια του καλοκαιριού.
0: Προφανώς και οι υπεύθυνοι στο δημιουργικό κομμάτι, δηλαδή και ο Κωνσταντέλιας και ο Ζιβκοβιτς και ο Τάισον και ο Ζαφίρης, όσο και αν εκείνος έπρεπε να τρέξει και λίγο πίσω να συμμαζέψει καταστάσεις όταν έδειχνε κάποια διάθεση η Άντερλεχτ να επιτεθεί. Ίσως και αυτοί να κατάλαβαν ότι θα χρειαστεί κάτι παραπάνω στην ρεβάνς σίγουρα. Και για να τροφοδοτήσουν φυσικά τον όποιο μύθο και τον όποιο Γενεμέγεφ, ανάλογα ποιον θα επιλέξει για την ρεβάνσο λύση, σωστά.
1: Εντάξει, κάτι παραπάνω, okay, αποτελεσματικότητα. Αυτό δεν είναι ένα κουμπί που το πατάς. Αυτό το έχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Σήμερα δεν βγήκε για τον ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνουμε, αν σκεφτούμε πώς ξεκίνησε αυτό το παιχνίδι και τι συνέβη για να το χάσει ο ΠΑΟΚ, καταλαβαίνουμε ότι ήταν από τις βραδιές που δεν σε θέλει καθόλου η μπάλα. Και η αναγνώριση από τον κόσμο στο τέλος, με το καθολικό χειροκρότημα και το σύνθημα που φώναξε όλη η Τούμπα ότι ΠΑΟΚ εσύ θα προκριθείς, δείχνει και αυτό που κατάλαβε και ο κόσμος και κατάλαβαν όλοι ότι έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τεράστια προσπάθεια από όλες τις πλευρές, αλλά είδαμε όταν η μπάλα δεν σε θέλει, δεν σε θέλει. Αυτό έγινε. Η μάχη συνεχίζεται. Το καλοκαίρι δεν μπορεί να είσαι 90 λεπτά τα κόκκινα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Σωστά.
1: Τα καλά του διαστήματα ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να βάλει γκολ. Και είδαμε ότι και στο τελείωμα δεν ήταν τόσο πιεστικός, γιατί σαφώς κάποιοι παίχτες κλειδιά και ο Ζαφίρης και ο Κωνσταντέλιας και ο Κένι που ήταν πολύ καλός στο πρώτο μέρος δεν είχαν πολλές άλλες δυνάμεις.
0: Νομίζω δύο πολύ μεγάλες απορίες έχουν μείνει. Μία θα την απαντήσει και ο Λύση συνέντευξη τύπου για τον Μιχαηλίδη και το πέναλτι, αλλά και για την αλλαγή του Χατζηδιάκου με την Αλιστόντο. Ήταν μια απόφαση που πάρθηκε έπειτα από την κίτρινη του Χατζηδιάκου,
1: ναι, εντάξει,
0: ώστε να σκεφτεί, κάτσε να δούμε, να δει και εκείνος. τι θα αντικρίσει στις Βρυξέλλες και να πάρει λίγο το κλίμα του πώς αντιμετωπίζουμε την Άντερλεχτ.
1: Και στο φόβο της δεύτερης, του εκνευρισμού, γιατί είχε πάρα πολλά νεύρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ήταν μια πολύ λογική αλλαγή. Έχασε και μια ευκαιρία ο Λιστόντο πάρα πολύ κοντά. Στα πέναλτι του ΠΑΟΚ είχε πρόβλημα από πέρυσι. Από την περίοδο που έχασε τον Σβάμπ και τον Βιερίνια και είχε ένα ποσοστό 90% στα πέναλτι, ο Πέρις έχει μικρύνει πάρα πολύ αυτό το ποσοστό.
0: Ο Καμαρά, όπως είπες, δεν επιλέχθηκε. Παρ' όλα αυτά, ο Τέιλορ, με αυτό που έδειξε και σήμερα, που αν θες την ταπεινή μου άποψη, και έτρεξε και κοίταξε τους χώρους και προσπάθησε να συμμετέχει επιθετικά, τον βάζει κάπως σε πιο υψηλή θέση στις επιλογές για τα χαφ που ίσως και να το δούμε κάποια στιγμή βασικό.
1: Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα.
0: Όχι.
1: Δεν μπορώ να το πιστέψω. Το πράγμα που έχει αποκτήσει τον Λουσέ και θα αποκτήσει και άλλο παίχτη στα χαφ. Εντάξει, και κάποια στιγμή θα γυρίσει τον ΜΕΙΤΕ.
0: Ναι.
1: Έχει έρθει ο προπονητής στον
0: Βέλγο. Ωραία, ωραία, Δημήτρη μου. Τότε σε αφήνουμε να μιλήσει η συνέντευξη τύπου και θα έχουμε νέα επικοινωνία με την Θεσσαλονίκη και το γήπεδο της Τούμπας. Να δούμε και τις ερωτήσεις που θα τεθούν στον Αλέσιο Λύση και τις απαντήσεις που θα δώσει και φυσικά να καταθέσει και εκείνος την άποψή του για τον τρόπο με τον οποίο διάβασε και αυτό το μάτς, την εξέλιξή του και τι μπορεί να έχει σκεφτεί ήδη εν ώψη και της ρεβάνς για να σπάσει αυτήν την πολυπρόσωπη βελγική άμυνα.

Λοιπόν, και κάπου εδώ, Γιώργο Γιαννίση, σου έχω μια ερώτηση. Είσαι έτοιμος για το Μονακό, για ένα μοναδικό καζίνο experience? Γιατί το Στίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Στίχημαν, φρόντισε ακριβώς για αυτό μέσα από τον νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι και τις 17 Αυγούστου. Ένα τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό, εντελώς δωρεάν, για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μοντεκάρλο θα γίνει με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να είσαι μέλος της Στίχημαν. Όλες τις λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stichiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Επιπλέον στο sportpavlefm.gr μπορείτε να δείτε και το περιστατικό που τόνισε και ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, το βίντεο με την θύρα 4 στην Τούμπα να αποθεώνει τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και να φωνάζει πως μπορούν να προκριθούν στα play-offs του Europa League παρά την απογοήτευση έτσι και την πικρία από το 1-0 την ήττα από την Άντερλεχτ απόψε το βράδυ στο πρώτο μάτς των δύο ομάδων πριν ο ΠΑΟΚ ταξιδέψει στις Βρυξέλλες για να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση. Σχολιάσαμε και με τον Κώστα Μιαούλη και με τον Αντώνη Καρπετόπουλο το πόσο κακή αποδείχθηκε τελικά αυτή η εβδομάδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο και ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν που έμειναν στο 0-0 και ο Παναθηναϊκός για το 1-1 με την Τσέσκα 1948 και την ήττα τώρα του ΠΑΟΚ, νομίζω πολύ διαφορετικά, με πολύ διαφορετικούς ιονούς, με πολύ διαφορετική ματιά σε αυτές τις αναμετρήσεις είχαμε μπει στην τρέχουσα εβδομάδα και βράδυ Πέμπτης αποδεικνύεται πως τελικά πήγαν πολλά πράγματα στραβά, πολλά πράγματα ίσως δεν διαβάστηκαν όπως θα έπρεπε από τις ομάδες που εννοείται είναι ακόμα ανέτοιμες και σε ρυθμό και σε ένταση και σε τακτική και σε διάρκεια και σε όλα, αλλά τα εμπόδια που έχουν βρεθεί μπροστά τους είναι τέτοια τα οποία μπορούν να ξεπεραστούν.

Λοιπόν, ας δούμε λίγο τα μάτς που βρίσκονται σε εξέλιξη για τα ευρωπαϊκά προκριματικά και θα κάνουμε και μια επανάληψη των όσων έχουν προηγηθεί και έχουν ολοκληρωθεί λίγο αργότερα. Λοιπόν, το Salzburg Πάφος είναι στο 0-0 στο 23ο λεπτό. Υπενθυμίζω, παιχνίδι που έκανε σέντρα στις 8, διεκόπη στο 15ο λεπτό λόγω σφοδρής βροχόπτωσης, συνεχίστηκε από τις 14 και μετά. Δηλαδή, για περίπου 2 ώρες δεν πεζόταν ποδόσφαιρο, έγιναν και 2 έλεγχοι στον αγωνιστικό χώρο για να δουν οι διαιτητές σε τι κατάσταση βρισκόταν ο Χλωτάπητας, αλλά παρουσίασε καλύτερη εικόνα όσο περνούσε η ώρα και όσο είχε σταματήσει η βροχή. Για να συνεχιστεί το μάτς της κυπριακής ομάδας, Salzburg Πάφος στο 0-0 στο 64 αυτή τη στιγμή. Σε εξέλιξη, το Benfica Hearts, η κόντρα του Βαγγέλη Παυλίδη με τον Κιζηρίδη, είναι στο 4-0 για τους αετούς της Λισαβόνας. Ο Παυλίδης έχει σκοράρει στο 42 με πέναλτι για το 3-0. 3 λεπτά αργότερα του ακυρώθηκε γκολ για offside και ο Πρεστιάνης στο 59, δηλαδή πριν από λίγο, έγραψε και το 4-0. Προφανώς η Μπενφίκα πλέον έχει να σκεφτεί την επόμενη φάση των προκριματικών του Europa League, τα playoffs, καθαρίζοντας την σκοτσέζικη ομάδα, η οποία έφτασε ένα 90 λεπτό, ένα μάτς, μια ανάσα από την κατάκτηση ενός τρομερού τίτλου στη Σκωτία την περασμένη σεζόν. Αλλά η Celtic με την εμπειρία της, με την βαριά φανέλα της, με την ιστορία της, την καθάρισε. Οπότε άφησε την ομάδα του Κιζηρίδη με την πικρία και το αποθυμένο για ένα πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό παραμύθι όπως εξελισσόταν, και οι καθολικοί πανηγύρισαν την κατάκτηση της κορυφής. Λοιπόν, σε εξέλιξη για το Conference League, Valur Nolgerand 0-2, Lugano Runavik 2-0, Borac Banja Luka Videbsk 1-0, Braga Dynamo Minsk 1-0, στο 0-1 η Bohemians με τη Midland, Rijeka Ilv είναι στο 1-0, η Partizan με την Tombol είναι στο 1-0, το ίδιο και η Trefjori με την Τρίτα, ενώ η Hibernian έχει παραμείνει στο 0-0, στο 64ο λεπτό. Μόλις τώρα δεύτερο γκολ για την Παρτίζαν στο παιχνίδι της με την Τόμπολ, στο 54 αυτό το μάτς, 2-0 για τους Σέρβους.

Λοιπόν, επειδή ρωτάτε συνεχώς, θα το επαναλάβουμε, το τονίσαμε και λίγο νωρίτερα. Δεν πηγαίνει κατευθείαν στην League Phase του Conference League, αν και εφόσον ο ΠΑΟΚ δεν τα καταφέρει στη revanche κόντρα στην Anderlecht, είναι ο τρίτος προκριματικός του Europa League. Τι σημαίνει αυτό? Αν ο ΠΑΟΚ τελικά αποκλειστεί από τους Βέλγους, θα υποβιβαστεί, σε εισαγωγικά πάντα, στα προκριματικά του Conference League. Εκεί θα πάει στην φάση των playoffs, δηλαδή ένα βήμα πριν από τη League Phase της τρίτης κατά σειρά διοργάνωσης της UEFA.

απογοητευμένος από το ζευγάρι της Καεράτ με τη Λεύσκη Σόφιας θα βρεθεί στον δρόμο του ΠΑΟΚ αν ο ΠΑΟΚ συνεχίσει στο Europa League, δηλαδή κάνει την ανατροπή κοντά στην Anderlecht και συνεχίσει στα playoffs του Europa League. Υπενθυμίζω εγώ πως στις καθυστερήσεις η Λεύσκη Σόφιας επικράτησε 1-0 της Καεράτ Αλμάτι εχθές το βράδυ. Από το ζευγάρι αυτό θα προκύψει και ο αντίπαλος της ΑΕΚ, δηλαδή η ομάδα που θα περιμένει την ένωση στα playoffs του Champions League. Από εκεί και έπειτα, αν ο ΠΑΟΚ δεν τα καταφέρει και αναγκαστεί να παίξει στο Conference League, η επόμενη αντίπαλός του προκύπτει από το μάτς του Απόλλωνα Λεμεσού απέναντι στην Μπραν.

Οι Κύπροι έχουν ένα πολύ μικρό αβαντάζ πρόκρισης στην επόμενη φάση, καθώς επιβλήθηκαν τις Μπραν 1-0 επίσης το βράδυ της Τετάρτης και διεκδικούν φυσικά την είσοδό τους, την παρουσία τους στην League Face του Conference League.

Η ρεβάνς του ΠΑΟΚ πάντως κοντά στην Άντερλεχτ έρχεται την επόμενη Πέμπτη, σε μία εβδομάδα από τώρα, δηλαδή στις 13 του Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ. Φυσικά θα υπάρχει live μετάδοση από τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ενώ εγώ υπενθυμίζω πως την επόμενη Τρίτη αγωνίζονται και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κόντρα σε Ναϊμέγγεν και Τσέσκα 1948 και οι δύο αναμετρήσεις των αιωνίων εκτός έδρας την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, οπότε πορευόμαστε προς ακόμα μια καυτή ευρωπαϊκή εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες.

Από τη μεριά του και ο Όφη, ο οποίος ξέρει πως σίγουρα έχει εξασφαλισμένη θέση στην League Face του Conference League, δηλαδή η κριτική μετά την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος την περασμένη σεζόν θα έχουν σίγουρα ευρωπαϊκές περιπέτειες και προκλήσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Είδαν λίγο νωρίτερα σήμερα την CSKA Σόφιας να φτάνει πανεύκολα στο τελικό 3-0 κόντρα στην Maccabi Tel Aviv, εκτός έδρας στο πρώτο της παιχνίδι η ομάδα της Βουλγαρίας για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Οπότε είναι η πρώτη ευρωπαϊκή δοκιμασία για τον Όφη. Αν ο Όφη δεν τα καταφέρει στα playoffs του Europa League, πολύ απλά πηγαίνει στο conference και πηγαίνει κατευθείαν στη League Face για να έχει πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Εντύπωση προκάλεσε πάντως μεταξύ άλλων απόψε στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις το 2-1 της Γιαγκελόνια κόντρα στη Rangers. Οι Σκοτσέζοι ιτήθηκαν εκτός έδρας για τον τρίτο προκριματικό του Europa League στην Πολωνία. Μάλιστα είχαν προηγηθεί από το τέταρτο λεπτό με αυτό γκολ, και ενώ για εκείνους ξεκίνησε ιδανικά το παιχνίδι, με τον ίδιο τρόπο ισοφαρίστηκαν και μέσα σε ένα 8 λεπτό από το 13 μέχρι το 21 δέχτηκαν ανατροπή και δεν κατάφεραν ποτέ να απαντήσουν σε αυτή για να αποφύγουν την ήττα. Οπότε η Γιαγκελόνια πηγαίνει στη Γλασκόβη έχοντας ένα μικρό αβαντάζ και έχοντας προβληματίσει αρκετά και τη Rangers, που είδαμε και πέρσι γενικότερα πως δεν είναι πλέον σε πολύ πολύ καλή κατάσταση. Ίσως διευκολύνει γενικότερα και το έργο της Celtic στην Σκωτία. Οπότε και οι Πολωνοί για απόψε ξέρουν ότι έχουν καταφέρει κάτι σημαντικό, αρκεί να του δώσουν συνέχεια στη revanche.

Λοιπόν, βλέπω στο Μπενφίκα Χάρτς πως έχει πλέον αποχωρήσει ο Βαγγέλης Παυλίδης για να μπει ο Ντουράν στο 65ο λεπτό, οπότε ο Έλληνας επιθετικός σταματά στο ένα γκολ και ένα κυρωθέν τέρμα, το γκολ με πέναλτι στο 42ο λεπτό. Αντιθέτως, κανονικότατα συνεχίζει ο Κιζηρίδης για την σκοτσέζικη ομάδα, η οποία φυσικά θα πρέπει να σκέφτεται τα προκριματικά του Conference League εν συνεχεία, καθώς ένα 4-0 δύσκολα, πολύ δύσκολα, γυρίζει σε μια ρεβάνς κόντρα στους ΑΕΤΟΥΣ Λισαβόνας.

0: πόβα να σε φέρει για ποδαρικό στο σπίτι σα. Μην τον καλέσετε ποτέ στο σπίτι σα να σα κάνει ποδαρικό ο Κώστας Ζάλιας. Σα το λέω. Πραγματικά ω συμβουλή σε όσου ακροατέ μα ακούνε, μην καλέσετε ποτέ τον Κώστα Ζάλια σπίτι σα να σα κάνει ποδαρικό τη νέα χρονιά, το νέο έτο. Ο άνθρωπο φαγώνα τόση ώρα για τον Μπενφίκα Χάρτ και μείωση Χάρτ.
1: Δεν αλλάζει κάτι.
0: Όπω τι σε σύγχρονο παιδάκι.
1: Μπορείστε, 4-1-72. Τι περιμένει να γίνει.
0: Μα μπορεί να έχει παίξει ο κόσμο το 4-0 ακριβώ κορίτσια για άσο και ξέρω εγώ με.
1: Και το μελέτησα και άλλαξε κατευθείαν, ρε φίλε. Γιατί δεν με λυπάται καθόλου αυτή η μοίρα.

0: 100,3.
1: 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα μετά από συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα. Μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατεδαφιστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων. 119 κτίρια κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων και πληγέντων προς τους Δήμους. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους Δήμους είναι σαφές και αυστηρό, αναφέρει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος. Στη Σκύρο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η μεταπή γυναίκα 63 ετών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Κολυμπάδα. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο ενισχύθηκαν. Απόψε φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για τον εμπρησμό της Μαρφίν. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. 2 νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε μίνι βαν στα περίχωρα της Δαμασκού. Σοβαρό τροχαίο με 2 τραμ σημειώθηκε στη βόρεια Ρινανία της Γερμανίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 25 άνθρωποι. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα τραμ εκπαίδευσης ακινητοποιήθηκε για άγνωστο λόγο στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια σειρμός με επιβάτες προσέκρουσε πάνω του. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Χθες έκατσα να δω Premier
4: City United.
3: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης.

0: www.radiofonia.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
3: Τζόρτζεβιτς με Μπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
4: Καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
2: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
5: Ναι.
2: Με ρόκα, σταφί.
4: Όχι αυτά, τα φαγιά.
2: Καναπεδάκια, μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
4: Τίποτα πιο έκλεκτο.
2: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνα.
4: Τίποτα πιο έκλεκτο.
2: Ντολμαδάκια με αμπελόφιλο, ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
4: Πιο έκλεκτο.
2: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σως με πετιμέζι.
4: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
2: Τρομερά πράγματα.
4: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
6: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
7: Τι ζήτησε, κύριε.
6: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
4: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
6: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουνε.
4: Ωρε παπάρα που θα δουλέψει.
6: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
8: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
6: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για κοινές. Αλλά τις έτρωγα.
8: Βρε μπάς και σου έχει αλέψει από την πείνα.
9: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
4: Έχασε.
6: Αλλά τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας. Ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
10: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονή.
11: Τι θα κάνετε.
9: Τι να κάνουμε.
11: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
9: Σοφλάκια. Θα τα μαζέψουμε.
11: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
9: Καθημερινή είναι δυνατόν.
11: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή. Γιορτή Ανδρέα.
12: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
4: Τι μπουκές μετράζε.
12: Ατλαντικού.
9: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν. Και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο μάλλον.
11: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί και
9: μπριτζόλα
11: με λεμόνι δίπλα. Ναι.
9: Εμένα μου αρέσει το μακαρόνια με...
13: Κιοφτέδες έχει.
9: Κιοφτεδάκια.
11: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει σου λέω γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
4: Και τι θέλεις να το δώσω να φάει, λάσπη.
12: Άρα αυτό μας αρέσει αν είναι, γιατί είναι το τραπεζόματος είμαστε.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Πάντα με Γιώργο Πετρίδη στην αρχιδεξιά της εκπομπής, με Γιώργο Γιάννηση στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Ο κόσμος απαντάει για μένα, φίλε μου Γιώργο. Λέει ο Πετρίδης να μιλάει για καντεμιά, λέει που είναι κολλητός του κατσικοπόδαρο του Δράκουλα, το Αχτύπη. Τον Αχτύπη το λένε και Δράκουλα. Τώρα πρώτη φορά το διαβάζω αυτό και το ακούω. Δεν το ήξερα.

σοβαρά. Τονίζει και ένας φίλος και για το αποτέλεσμα της Ομόνιας. Αλήθεια είναι αυτό ότι δεν ήταν καθόλου καλό το αποτέλεσμα. Το έσωσε βέβαια η κυπριακή ομάδα στο Γιβραλτάρ κόντρα στην Lincoln Red Imps. Με το τελικό 1-1 έφυγε από το Γιβραλτάρ η κυπριακή ομάδα, η Ομόνια, με γκολ που ήρθε στο 90-3 στις καθυστερήσεις. Καθόλου καλό αποτέλεσμα ως αποτέλεσμα μιας βραδιάς που θα μπορούσε να είναι πολύ πιο άνετη για την Ομόνια. Okay, δεν έγινε και κάτι, γιατί αυτό που μετράει στο τέλος είναι η πρόκριση, οπότε με το τελικό 1-1 ούτε χαμένη ούτε κερδισμένη είναι, έχει και τη ρεβάνς εντός έδρας, αλλά σίγουρα δεν ήταν ένα σκορ και ένα παιχνίδι το οποίο θα θέλει να θυμάται. Πολύ περισσότερο θα θέλει να μάθει από αυτό παρά να θυμάται όλα τα στραβά που συνέβησαν η ομάδα της Κύπρου.

Λοιπόν, και επειδή είχαμε μια πολύ σύντομη κουβέντα με τον Κώστα Μιαουλή, αξίζει να το τονίσουμε για την αλλαγή του κανονισμού από την UEFA για τον αριθμό των καρτών με τις οποίες συμπληρώνεται το όριο και έτσι οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να εκτίσουν τιμωρία μιας αγωνιστικής, όπως συνέβη και τώρα με τον Χατζηδιάκο, ο οποίος πήρε κίτρινη κάρτα, επομένως δεν θα είναι διαθέσιμος για τον ΠΑΟΚ στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες, όπως συνέβη και με τον Τσάπρα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος επίσης δεν θα είναι διαθέσιμος για τους πράσινους στη ρεβάνς στη Σόφια με την Τσέσκα 1948. Επομένως, όπως ακούσατε και από τον Νικόλα τον Μπαγκάκη νωρίτερα εδώ στον Big Win Sport FM, λογικά ο Κάτρης θα είναι εκείνος που θα καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας, αφού απουσιάζει και ο τραυματίας Καλάμπρια σε διαφορετική περίπτωση, αλλά με ελάχιστες πιθανότητες να τοποθετηθεί εκεί ο Ζαρουρί. Στη League Face λοιπόν θα είναι τέσσερις οι κάρτες που θα θεωρούνται συμπλήρωση ορίων για να απουσιάσει από ένα μάτς ποδοσφαιριστής σε οποιασδήποτε ομάδας, και όχι τρεις οι κάρτες όπως ίσχυε μέχρι την περασμένη σεζόν και όπως ισχύει μέχρι και τώρα στα προκριματικά. Η αλλαγή αφορά μονάχα τη League Face των διοργανώσεων της UEFA.

Στο sportspavlafm.gr μπορείτε πλέον να ακούσετε ξανά και το σχόλιο του Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για τον ΠΑΟΚ μετά το πρώτο μάτς με την Anderlecht και τα σχόλια του Αντώνη Καρπετόπουλου και του Κώστα Μιαούλη, με τους οποίους συζητήσαμε εδώ για τον τρόπο με τον οποίο ιτήθηκε ο δικέφαλος του Βορρά και τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να προσεγγίσει τη ρεβάνση που θα γίνει σε μία εβδομάδα από τώρα, την επόμενη Πέμπτη, στις Βρυξέλλες. Βλέπω πως στα ενεξελίξει παιχνίδια η Τρίτα έχει κάνει το σκορ 1-3 με μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Τρεφιόρη. Στο 1-1 παραμένει το Χιμπέρνιαν Σκεντίγια. Με ενημερώνει ο Γιώργος ο Πετρίδης ότι έχουμε γκολ και στην Αυστρία. Φυσικά η Ζάλτσμπουργκ προηγείται 1-0 της Πάφου. Η κυπριακή ομάδα δεν κατάφερε να αντέξει μέχρι και το τέλος. Είναι στο 89 το παιχνίδι. Το γκολ επιτέθηκε τώρα πριν από λίγα δευτερόλεπτα. 88 λεπτό δίνεται το γκολ από τον Ταμπάκοβιτς στο μάτς το οποίο ξεκίνησε 8 η ώρα. Είναι 12 παρατέταρτο και ακόμα εξελίσσεται, γιατί όπως είπαμε για 2 ώρες είχε διακοπεί λόγω σφοδρής βροχόπτωσης και λόγω κακής κατάστασης του αγωνιστικού χώρου, μέχρι να υποχωρήσουν τα νερά και να μπορούν οι ποδοσφαιριστές και δίχως να διατρέχει και κίνδυνο η υγεία τους, έτσι και η σωματική τους ακεραιότητα, να μπορούν να συνεχίσουν το μάτς.

Μπορείτε πλέον να διαβάσετε φυσικά και ό,τι συμβαίνει με την Ελλάδα και το κυνήγι της 10ης θέσης στην UEFA σε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που θα καταβάλουν οι ελληνικοί σύλλογοι για να καταφέρουμε πολύ πολύ σύντομα ο πρωταθλητής της χώρας να καταφέρει να βρίσκεται στην League Phase του Champions League και όχι να υποβάλλεται σε διαδικασία των προκριματικών. Λοιπόν, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν προσθέσει 200 βαθμούς στη συνολική κατάταξη. Δεν μπόρεσε να δώσει το κάτι παραπάνω ο ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είχαν τις ισοπαλίες τους. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με το 1-0 από την Άντερλεχτ. Κερδισμένη η Πολωνία με νίκες από Γιαγκελόνια και Λεχ Πόζναν. Οπότε πρόσθεσαν 2.113 βαθμούς ή μάλλον έφεραν τους Πολωνούς στους 2.113 βαθμούς μπροστά από την Ελλάδα, από την χώρα μας στην διεκδίκηση της 10ης θέσης. Εκεί που βρίσκεται η Τσεχία, η οποία είναι στους 44.025, δηλαδή 2.713 βαθμούς πάνω από την ελληνική συγκομιδή.

να γλιτώσει. Και με το πόσο ευλογημένη στάθηκε με το 1-0 από τα 17 δευτερόλεπτα, είχε πλέον και πάθος για να υπερασπιστεί το προβάδισμα. Τι πλαν B να βρεις απέναντι σε τέτοια άμυνα? Πέταξε και τον Γερεμέγεφ στο παιχνίδι δίχως να βγάλει το Μύθου, οπότε είχε 2-4. Έβαλε και τον Τέιλορ στα χάφ εν αναμονή του Λουσέ. Είχε και τον Κωνσταντέλια να αλλάζει πλευρές. Είχε και τον Τάισον με τον Ζίφκοβιτς να περνούν κάποια στιγμή αριστερά και οι δύο. Είχε τον Ντέλια δεξιά για να βοηθήσει κάπως τον δεξιό μπακ, αλλά ούτε και από εκεί είχε αποτέλεσμα η κατάσταση. Είχε τον Ζαφίρι να τρέχει σαν τρελός, να είναι μες στην περιοχή, να συμμετέχει σε φάσεις, να έχει την τεράστια ευκαιρία στο φινάλε με το σκαστό σουτ που απέκρουσε ο τερματοφύλακας. Ό,τι και να έχεις ως πλάν B σε τέτοιες καταστάσεις όπου μια ομάδα απλά αμήνεται και περιμένει το χρόνο να τελειώσει για να πάρει το αποτέλεσμα έτσι όπως την έχει ευνοήσει και η τύχη σε μια αναμέτρηση, δεν είναι θέμα προπονητή πλέον. Okay, όπως είπε ο Δημήτρης Ρομπατζόγλου, μπορεί ο Καμαρά που δοκιμάζει και τα πόδια του, η αλήθεια είναι, από απόσταση, που βλέπει και λίγο εστία, που θα θελήσει να απειλήσει και ο ίδιος από το να δημιουργήσει κάτι ή να είναι εκείνος ο οποίος θα πάρει την τελική απόφαση για τροφοδότηση είτε επιθετικού είτε να σπάσει την μπάλα στα πλάγια. Εντάξει, να μπορούσε να βοηθήσει. Αλλά δεν ήταν παιχνίδι το οποίο και να σε καλεί σε plan B θα μπορούσε να αποδώσει αυτό το εναλλακτικό σχέδιο που μπορεί να έχει έτοιμο.

Λοιπόν, διαβάζω σύντομα λίγο και τις δηλώσεις του προπονητή της Άντερλεχτ, του Βίτορ Μπρούνο, λίγο μετά το 1-0 της ομάδας του στην Τούμπα. Ρωτήθηκε για το αν η Άντερλεχτ πλέον είναι το φαβορί σε αυτήν την κόντρα. Είπε: Όχι, δεν είμαστε φαβορί. Βρισκόμαστε στο ημίχρονο της πρόκρισης. Είμαστε συνηθισμένοι να παίζουμε τέτοια παιχνίδια και θα πάμε και στο δεύτερο μάτς με την ίδια λογική. Οπότε επιβεβαιώνεται γενικότερα η σκέψη πως η Άντερλεχτ θα προσπαθήσει να αμυνθεί, να υπερασπιστεί την αιστεία της, να παίξει ως outsider και όπου την οδηγήσει αυτό, όποια αντεπίθεση και αν καταφέρει να βγάλει, αν έχει και την ίδια τύχη όπως είχε στην Τούμπα. Θέλουμε να παίξουμε, λέει, με ποιότητα και σαν ομάδα. Παίξαμε πάρα πολύ καλά και θέλω να βλέπω τους παίκτες μας να βοηθούν ο ένας τον άλλον. Αυτό που θέλουμε είναι σε κάθε παιχνίδι να δίνουμε όλο και περισσότερα. Επίσης, θέλω να πω ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ δημιούργησαν πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Αυτό ανέφερε ο coach των Βέλγων. Είπε για το ρίσκο τραυματισμών: Δεν το σκεφτόμαστε καν. Σκεφτόμαστε μόνο να έχουμε παίκτες έτοιμους. Είναι πολλά τα παιχνίδια και δεν έχουμε χρόνο να σκεφτούμε τέτοια πράγματα. Θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό ότι εμείς πηγαίνουμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Για τη φάση του πέναλτι, είπε: Ήμουν πολύ μακριά για να δω αυτό. Σε αυτό αρκέστηκε ο coach της Anderlecht. Τώρα, αν έχει δει κάποιο replay, αν του το έδειξαν στα αποδυτήρια, αν δεν ήθελε να σχολιάσει, δεν μπορούμε να το

Λοιπόν, το Salzburg Πάφος είναι τελικό 1-0 για τους Αυστριακούς με τον γκολ από το 28ο λεπτό. Βλέπω πως η Πάφος ολοκλήρωσε το μάτς με παίκτη λιγότερο. Σέμα στο 90-3 αποβλήθηκε.

ιτήθηκε για την Πάφος, 46 για την πρώτη κίτρινη κάρτα, στο 90-3 πήρε την δεύτερη. Οπότε η κυπριακή ομάδα καλείται στο δεύτερο μάτς εντός έδρας να κάνει ανατροπή από αυτό το 1-0 στο παιχνίδι που σχεδόν 4 ώρες διήρκησε με ένα διωρό διακοπής λόγω της βροχής, όπως είπαμε. Η Μπενφίκα το παράκανε και έφτασε στο τελικό 6-1 κόντρα στην Χάρτς. Οπότε θα πρέπει ήδη να σκέφτεται τα playoffs του Europa League. Λοιπόν, το είχαμε αφήσει το παιχνίδι με το 4-1 στο 72ο λεπτό. Πέτυχαν άλλα δύο γκολ οι ΑΕΤΗ, με τον Ντουράν, την αλλαγή δηλαδή του Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος αποχώρησε 65. Στο 87 έγινε το 5-1 από τον Ντουράν και ο Σάλντερλουπ με πέναλτι στο 90-3 έγραψε το τελικό 6-1 για την Μπενφίκα.

Μόλις τώρα 4-1 η Τρίτα κόντρα στην Τρεφιόρη, στο 90-4 για το Conference League. Η Χιμπέρνιαν καταφέρνει να πάρει κάβα το θετικό αποτέλεσμα εν ώψη της Revanse με την Σκεντίγια. 2-1 για τους Σκοτσέζους, μεγάλη νίκη στα τελευταία λεπτά, το 2-1 στις καθυστερήσεις. Πολλά γκολ στο φινάλε, στα χασομέρια που λέμε. Στο 90-1 ο Χώρα ήταν εκείνος ο οποίος έγραψε το τελικό 2-1 για την Χιμπέρνιαν.

Λοιπόν, μια ειδησούλα της τελευταίας στιγμής που μπορείτε να διαβάσετε και εσείς πλέον στο sportpavlefm.gr. Ο Κώστας Νικολακόπουλος μας μετέφερε και τις πληροφορίες του από την Αγγλία, σύμφωνα με τις οποίες ο Βαγγέλης Μαρινάκης κινείται για την απόκτηση του Τζέφρι Μοντσάδα σε επιτελικό ρόλο ως υπερτεχνικός διευθυντής σε Ολυμπιακό και Nottingham Forest, δηλαδή τις δύο ομάδες του Βαγγέλη Μαρινάκη. Οι πληροφορίες του Κωνσταντίνου Νικολακόπουλου αναφέρουν την προσφορά που έχει καταθέσει ήδη ο ισχυρός άνδρας των Ερυθρόλευκων στον Τζέφρι Μοντσάδα ως σε ρόλο υπερτεχνικού διευθυντή και για τις τρεις ομάδες του γκρουπ των συλλόγων που έχει στην κατοχή του ο Έλληνας ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, αλλά κυρίως για τους Πειραιώτες αλλά και την ομάδα του Νότιγχαμ. Ο Γάλλος ποδοσφαιράνθρωπος έχει κάνει καλή δουλειά στην Μίλαν και αναμένεται μάλιστα, όπως αναφέρει ο Κώστας Νικολακόπουλος, να κλείσει άμεσα η συμφωνία του για τον νέο του ρόλο όπως του έχει προταθεί.

Πρωτού κλείσουμε, να διαβάσω και λίγο τις δηλώσεις του Αλέσιο Λύση. Είπε: δεν ήμασταν τυχεροί, αλλά δεν θέλω να μιλήσω για την τύχη. Απέναντι στην Δυναμό δεχτήκαμε γκολ νωρίς και κόρνερ στο πρώτο λεπτό. Πρέπει να δουλέψουμε σε αυτό και να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί στις αρχές του μάτς. Το ποδόσφαιρο είναι λεπτομέρειες όσον αφορά στη στατιστική. Ήταν καλή, αλλά δεν με νοιάζει η κατοχή. Με νοιάζουν ευκαιρίες, λέει, με τον Ζαφίρι, με τον Τάισον, με τον Γερεμέγεφ. Χάσαμε πέναλτι, χάσαμε ευκαιρίες, αλλά ίσως αξίζαμε κάτι παραπάνω. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, πρέπει να βελτιωθούμε. Αν μπαίναμε με περισσότερη σοβαρότητα, θα παίρναμε κάτι καλύτερο από το μάτς. Προφανώς γίνεται κατανοητό το ότι έχει πολύ μεγάλο παράπονο από τη φάση που έφαγε ο ΠΑΟΚ στα 17 δευτερόλεπτα. Ήθελε να έχουν καλύτερες αντιδράσεις η αμυντική του για να φύγει η μπάλα. Βέβαια, ήταν και κάπως τυχερή η Άντερλεχτ με την κόντρα που έγινε. Κατάφερε να βγάλει φάτσα με τον γκολ τον επιθετικό της και να σκοράρει. Είπε για το χειροκρότημα της Τούμπας πως σίγουρα έχουμε πολύ πίστη στην όψη της Ρεβάν στην 90 λεπτά και πρέπει να κάνουμε ένα μάτς το καλύτερο δυνατό, στο τέλειο. Είμαι αισιόδοξος όπως πάντα, ακόμα και όταν δεν παίζουμε καλά. Ξέρω αυτή την ομάδα και ξέρω ότι θα παλέψουμε εκεί. Είπε για τα διαφορετικά πρόσωπα στις στατικές φάσεις, δηλαδή για την επιλογή να εκτελέσει ο Μιχαηλίδης το πέναλτι. Προτιμώ να μην απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Απάντησα ότι πρέπει να βελτιωθούμε σε αρκετά κομμάτια του αγώνα. Πέρσι ήμουν σε μια ομάδα που ήταν πρώτη στις στατικές φάσεις μετά την Arsenal στην Ευρώπη. Στη Μιραντές το ίδιο. Πρέπει να βελτιωθούμε και σε αυτό. Είπε: πιστεύω ότι η στιγμή που έπαιξαν Γερεμέγεφ και Μύθου μαζί ήταν καλή. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες με τον Μπί και ο Γέρε. Είμαι ευχαριστημένος. Ο Τέιλορ δεν είναι η πρώτη φορά που παίζει στα χαφ και στη Σελτικ έχει παίξει. Μια θέση που γνωρίζει καλά και μου άρεσε η εμφάνισή του. Θα συμφωνήσω με τον Αλέσιο Λύση. Ο Τέιλορ είναι μια πολύ καλή επιλογή για τον άξονα όταν ο ΠΑΟΚ θα θέλει έτσι κάπως σε διαφορετικό σκανάρισμα. Φυσικά έχει ενισχυθεί εκεί η ομάδα, αλλά και ο Τέιλορ είναι ένας παίκτης που φωνάζει στον Λύση να τον τσεκάρει όταν θέλει κάτι παραπάνω στη μεσαία γραμμή. Λοιπόν, για το προηγούμενο δίωρο μαζί και με τον Δημήτρη Ζορμπατζόγλου που μας περιέγραψε το μάτς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, είχα τον Γιώργο Πετρίδη στην αρχιτεξία της εκπομπής, είχα και τον Γιώργο Γιαννίση στην κονσόλα του ήχου, είχα τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Παραδίδω σκυτάλι στον Κώστα Μιαούλη για το 12-2. Εδώ θα συζητήσετε πολλά ποδοσφαιρικά και όμορφα πράγματα. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM 12, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Ο ΠΑΟΚ ετήθηκε 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα και πρόκειται στα play-off του Europa League. Θα κρυθεί στις Βρυξέλλες, όπου θα ψάξει νίκη με 2 γκολ διαφορά. Χαμένο πέναλτι είχε ο Μιχαηλίδης, χάνει τη ρεβάνση πέμπτης ο Χατζηδιάκος που συμπλήρωσε κάρτες. Πρέπει να βελτιωθούμε σε πολλά κομμάτια, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση. Ανασύνταξη στον Παναθηναϊκό που ξεκίνησε προετοιμασία για τη ρεβάνση με τη ΤΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Πρώτη προπόνηση από τον Λιβάη Γκαρσία που θα είναι διαθέσιμο για τον αγώνα τη Τρίτη. Έντονο ενδιαφέρον από του φιλάθλου καθώ έχουν διατεθεί πάνω από 1000 από τα 1600 εισιτήρια που πήραν πράσινοι. Πρόταση στην Πόρτο για τον δανεισμό του αριστερού μπακ Φρανσίσκο Μόουρα ετοιμάζει ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρει η Record. Προλαβαίνει τη ρεβάνση με την αμέγενη αίσθηση Πιόνι και Ρέτσο. Θα στηρίξει ο αναπαδός από την άλλη άκρη του κόσμου, τόνισε στο αποχαιρετήριο μήνυμά του Ορτέγκα που ανακοινώθηκε από τη River Plate. Ανάρπαστα έγιναν τα 7.500 εισιτήρια που παρέλαβε για το Super Cup του Παγκρίτου, αφού εξαλείφθηκαν μέσα σε κάτι παραπάνω από 24 ώρες. Στην Μίνα είμαι μέλος αυτού του συλλόγου, τα πρώτα λόγια του Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2030 και έκανε χθες την πρώτη προπόνηση. Ευχάριστα στον Άρη με τον Ραφαμίρο, ο οποίος ολοκλήρωσε το δίμερο πρόγραμμα εργομετρικών εξετάσεων και εντάχθηκε άμεσα στο πρόγραμμα προπονήσεων της ομάδας. Επιστροφή μετά από μια εβδομάδα και για τον Μωρόν, συντηρητικό πρόγραμμα ξεκίνησε ο Νίνκ, που έχει ένα χτύπημα στον έσω πλάγιο σύνδεσμο στο δεξί γονάτο. Μετά 2-1 από την ΑΕΛ, μεσό ολοκλήρωση στα φιλικά προετοιμασία επί πολωνικού εδάφους ο Ατρόμητος, με την αποστολή να επιστρέφει αύριο στην Ελλάδα. Το γκολ πέτυχε ο Τσαντίλα. Σε άλλο φιλικό προετοιμασία που έγινε στο Λάμπρο Κατσόνη, ο Λεβαδιακός νίξε 1-0 τον Πανετολικό με σκορ τον Ζέγκοβιτ. Την απόκτηση του 26χρονου Αμερικανού forward Λάντερς Νόλι ανακοίνωσε ΚΑΕΑΚ, ο πρώην παίκτης του Άρη, υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με την Ένωση. Μεταγραφή συνεργασία για τον Άρη Μπέτσον, που ενισχύθηκε με τον 28χρονο Γαλογκάρ Άνταμο Κόκα, που υπέγραψε για 2 χρόνια. Κάτοικος Μαδρίτης μέχρι το 2032 θα παραμείνει ο Βινίσιος, αφού ο Βραζιλιάνος άσος ανανέωσε το συμβόλαιο του με τη Ρεάλ, άνοιξε ο δρόμος και τη μετακόμιση του Ρόδρυ στην Μπαρσελόνα, αφού MVP του Μουντιάλ θα βρήκε με τους Καταλανούς και έδωσε το πράσινο φως για να ξεκινήσει τη συζήτηση στον Μπλαουγκράνα με τη Manchester City. Η ΤΣΕΣΚΑ Σόφια νίκησε 3-0 εκτός έδρας του Μακάμπι Τελαβίου και βρίσκεται με το 1,5 πόδι στα πλέον του Europa League, που περιμένει ο Όφη σε άλλα παιχνίδια. Μπενφίκα Χάρτς 6-1 με τον Παυλίνα να πετυχαίνει γκολ, Σάσπου Πάφος 1-0, Λίγκον Ρέρ Ντίπς Ομόνια 1-1 και Χράντες Κράλοβι Μπεσίκτας 0-1 στο Κόφερες Λίγκ, Άγιαξ Έλμουν 3-1, Δυναμό Κιέβου Καραμπάκ 1-0, Γκέντε Μποργάντι 0-1 και Τβέντε Ντουνάισκα 6-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: Win Sport FM 94,6.

0: όλο. Σε όλους. Κονάκι, το νου σας ότι φέτος το Πάσχα πέφτει αργά. Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
1: Ε?
0: 1η Μαΐου, πώς το λένε, Τετάρτη.
1: Τι είπε?
0: Είπα, η Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
2: Βέβαια.
0: Όχι ρε φίλε, πάλι. Πάλι με σένα έτυχε.
2: Αμέ.
0: Πάλι με σένα έτυχε.
2: Αμάνα μου.
3: Λοιπόν, ποδεύουμε στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου. Στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου.
0: Γιατί όταν μαζεύονται μαζεμένα... όταν μαζεύονται μαζεμένα, ωραίο. Θα δούμε σε κάθε περίπτωση τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Το είπα για να το εμπεδώσουν. Περίπτωση, περίπτωση.
2: Αμάνα μου.
3: Ένα περίεργο κοντρόλ και στη συνέχεια μια αδύναμη κεφαλιά την οποία θα μπροκλάρει.
4: Θέλω να το πω, ρε παιδί μου. Αυτή η ομάδα δουλεύει σαν μια κολοκουδισμένη μηχανή.
3: Στη συνέχεια μπερδεύτηκε.
4: Μια καλοκουδισμένη μηχανή. Είναι μέρα, είναι Ευρώπη, είναι μάλλον πρωτάθλημα.
5: Και τέσσερα, πού δεν έρθεις εσύ. Πού δεν μας τέλεσε αυτό.
4: Καλά, γράψε αυτό. Αυτό είναι ένα μικρό εγκεφαλικό το οποίο το διαπιστώσατε εδώ. Το ακούσατε εδώ live στο BWin Sport FM στους 94,6.
5: Τώρα το κατάλαβα ότι τα έχουμε στρένα.
0: Πιάνει ακαϊντίν του ρήτρα.
2: Αμάνα μου.
0: Πιάνει ακαϊντίν του ρήτρα. Και τι είπα τώρα.
2: Ο ρήτρας.
0: Τι είπα άνθρωπος. Και έχω πει τρομερό έτσι.
2: Πολύ, πολύ δυνατό.
0: Ναι.
3: Γκαστοτενεκέδες, δεν ξέρω αν σας το σφύριξαν, αλλά στην προηγούμενη εκπομπή ο φύτατος ρεπόρτερ του Τριφυλιού έκανε το εξής επικό σαρδάμ. Η ακαϊντίν του ρήτρα.
0: Ποια είναι η ακαϊντίν του ρήτρα?
3: Λέω αυτός μας ο καλός Ρουφιάνος, ο Χάρη Μπελατσόντε.
2: Μπελατσόντε, ωραίος.
3: Η ακαϊντίν του ρήτρα.
2: Καλό, καλό. Ναι, αλλά τι να είναι η ακαϊντίν?
3: Η ακαϊντίν είναι αληθή.
2: Α, ναι, σωστό.
3: Είναι αληθή. Δηλαδή, ο ρήτρας.
2: Ο ρήτρας. Πηγαίνει κατά το ρότα.

0: Καλησπέρα σε όλους. Μπήκαμε στο FM 94,6 με Γιώργο Γιάννη στον ήχο, Κώστα Μιαλού στο μικρόφωνο. Αφού έχουμε ήδη κόσμο φορτωμένο και να περιμένει, πάμε στις γραμμές 2-10-95-79-83-4-5. Όσο πιο σύντομη γίνεται για να μιλήσουν περισσότεροι. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Έλα, φίλε μου.
1: Κώστα.
0: Έλα.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Τι κάνεις?
1: Ο Γιώργος είμαι.
0: Έλα,
1: Πορτοράφτη.
0: Έλα, Γιώργο, σε κατάλαβα. Τι κάνεις?
1: Μπράβο, ρε Κώστα. Θέλω να πω πρώτα απ' όλα τη μεγάλη μου, την απέραντη, απεριόριστη αγάπη στον κύριο Γιώργο που έχει πρόβλημα με την όραση. Που μου στεναχωρέθηκε λίγο την Τρίτη. Αλλά δεν πειράζει. Όλα θα πάνε καλά. Πιστεύω. Να τους και ο γάτος.
0: Τον ακούς? Άκουσε τον ξάδελφο και είπε να μιλήσει και αυτός στον αέρα.
1: Λοιπόν, κοίταξε, εγώ αυτό που είδα από τις τρεις ομάδες, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται, ελληνικές που παίξανε, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ένα δεύτερο center back βασικό, εκτός του Χατζηδιάκου δηλαδή και του
0: Μιχαηλίδη
1: και άλλων. Έναν θέλει και ένα φορ τύπου Πρίγιοβιτς για να δέσει λίγο η ομάδα. Ο Παναθηναϊκός για μένα χρειάζεται ένα καλό center for. Δεν έχει καλό center for ο Παναθηναϊκός. Ο Τετέ είναι βαρύς, δεν ξέρω τι θα κάνει φέτος.
0: Καλά, τέσσερις έχει τώρα, δεν είναι και ο τέσσερις.
1: Ο τέσσερις και... μπορεί να πιάσει, μπορεί να πιάσει ο τέσσερις.
0: Μπορεί να τον χρησιμοποιεί και στην κορυφή, οπότε πώς να πάρει.
1: Μπορεί, ναι. Ο Παναθηναϊκός, ξέρεις τι θέλει, ο Πηγόντος. Δύο εξάρια που να δαγκώνουν. Τσεριβέγια, Καμαρά. Άστα να πάνε. Είναι και οι δύο.
0: Συμφωνώ σε αυτό. Για τα χαφ θέλει ενίσχυση μεσοαμυντικά.
1: Θέλει μεσοαμυντικά. Αυτό λέω. Δύο εξάρια που να δαγκώνουν. Αυτοί δεν κάνουν για παράθυνα εγώ. Τσεριβέγια και Καμάρα. Σε καμιά περίπτωση. Οπότε θέλει δύο καλούς. Γιατί
0: εντάξει, μην τους βγάλουμε τώρα όλους να κάνουμε από το πρώτο. Απλά για τον Καμαρά, με κάποιον άλλο, με κάποιον δίπλα του που θα είναι πιο αμυντικογενής παίκτης, μπορεί να κάνει τη δουλειά που θέλει.
1: Μην ξεχνάς, ο Καμαρά ούτε πηδάει, ούτε κεφαλιά παίρνει.
0: Απλά μου φάνηκε και εμένα ότι χθες, ας πούμε, στις μονομαχίες και τα λοιπά, δεν το παιδί δεν υστέρωσε πολύ.
1: Μόνο χθες. Εγώ τον είδα και με την Πάξη.
0: Εγώ το είχα πει και με την Πάξη σε ένα φίλο μου που το κουβεντιάζαμε, ότι και εκεί από εκείνο το μάτι μου είχε φανεί, όχι προχθές.
1: Βέβαια, από εκείνο το μάτι φαινόταν το παιδί, δεν μπορεί, ας πούμε, ούτε μονομαχία. Αν έχει την μπάλα, δεν του την παίρνει εύκολα, αλλά μέχρι εκεί.
0: Όχι,
1: δεν κάθε
0: σκύρισμα,
1: την παλιά. Ναι. Ούτε κάθε την παλιά κάνει, δεν είναι. Απ' την άλλη, τώρα ο Ολυμπιακός, για μένα χρειάζεται ένα πράγμα. Όσο πρέπει να στεναχωρεί τους φίλους του, με τη Λίβα πρέπει να φύγει. Να φύγει τώρα στον παραένα, γιατί στο και πέντε θα είναι πολύ αργά για τη χρονιά του Ολυμπιακού. Η ΑΕΚ είναι υπερπλήρης, χρειάζεται μόνο, για να είναι υπερπλήρης μάλλον η ΑΕΚ, χρειάζεται ένα αριστερό μπακ και θέλει επίσης και ένα ακόμα στόπερ. Για να έχουμε μια ομάδα dream team.
0: Εγώ θα πω και ένα ακόμα χαφ, τι μας εντάξει.
1: Μπορεί και ένα ακόμα χαφ, ναι. Και από εκεί και πέρα, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, πέρσι σε είχα πάρει και σου είχα πει, η ΑΕΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Θέλω να φτάσει στους τέσσερις. Που το ότι δεν έφτασε στους τέσσερις στο conference, το λες και αποτυχία, έτσι όπως έγινε με το Ράγιο Βαγεκάνο. Το λες και αποτυχία. Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα το πάρει το φετινό πρωτάθλημα του 27, κάνω πάλι μια πρόβλεψη. Θα είναι για την ΑΕΚ, για την ΑΕΚάρα μας, περίπατος. Και κρατήστε το.
0: Έγινε γύρω, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Για χαρά.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Ναι, γεια σου Κωστά.
0: Έλα φίλε μου, καλησπέρα.
2: Παγιέτης, με τι κάνεις?
0: Έλα Παναγιώτη, καλά.
2: Κοίτα, εγώ τον Καμαρά για χαρά απίσης τον έχω δει, ρε φίλε. Mm-hmm. Αλλά ίσως τώρα να μην ταιριάζει με το Τσιριβέλια.
0: Ναι, εγώ γι' αυτό το είπα, ότι με έναν παρτενέρ δίπλα του πιο αμυντικογενή μπορεί να είναι μια χαρά το παιδί, αλλά εγώ σου λέω σε αυτά τα δύο παιχνίδια που. Και τα τρία, δηλαδή ειδικά σε αυτά τα δύο, εμένα μου φάνηκε ότι στέρισε πολύ στο αμυντικό κομμάτι. Ναι. Νομίζω ότι θέλει κάτι περισσότερο στο θέμα των μονομαχιών και τα λοιπά.
2: Εγώ που τον είδα είναι ψηλό παιδί, έχει καλή τεχνική κατάρτιση. Εντάξει, δεν είναι και κανένας άχρηστος.
0: Όχι, δεν είπα εγώ, ίσα που θεωρώ ότι είναι καλός χειριστής και τα λοιπά. Απλά αυτό είπα και στον Γιώργο, γιατί είμαστε υπερβολικοί, μην τους βγάλουμε όλους με τη μία, και λέω ότι με κάποιον δίπλα του πιο αμυντικογενή μπορεί να καλυφθεί αυτό το πράγμα.
2: Άμα και να μην δείξει τώρα ένα οχταρέξαρο καλό, νομίζω θα δέξει η ομάδα κι άλλο. Και δεν είδαμε και αυτό το καινούριο τώρα που πήραμε που τον θέλατε κι εσείς.
0: Ο Γκάγκουρα δεν μπορεί να παίξει Ευρώπη τον αυτός μέχρι
2: να... Ναι, δεν έχω παιδί ακόμα το παιδί. Εγώ από ό,τι άκουσα είναι καλός παίκτης.
0: Είναι, προσέξτε τώρα για να μην έχουμε παρεξηγήσει και τα λοιπά. Δεν πρόκειται να βγάλω ούτε κανέναν άξο, ούτε κανένα που ήταν παλιά σνά και τώρα πήγε στο Παναθηναϊκό να αρχίσουμε είναι καλός, δεν είναι αυτά όλα και τα λοιπά. Όλοι θα φανούν στο γήπεδο. Για να, το λέω, δεν το λέω για σένα Παναγιώτη, ξέρεις, για να μην έχουμε παρεξηγήσει συνέχεια.
2: Ναι, ναι, ο ψηδικός αυτός
0: που... Κρίνουμε αυτά που είδαμε για αυτή τη βδομάδα και τα λοιπά. Το τι χρειάζεται η κάθε ομάδα, εγώ έχω σχηματίσει στο μυαλό μου κάποια πράγματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ να κουβεντιάσουμε τη γνώμη μας, να την πούμε.
2: Ναι, ναι.
0: Από εκεί πέρα το τι θα γίνει, για πρόληψη είναι από τώρα, τι θα γίνει στο βουτάνο, τι θα γίνει στο κύπελλο κτλ. Αυτά είναι παρακεντρωμένα.
2: Ο ψηδικός αυτός που είχαμε, τώρα βάλει στην δεκάδα ο ψηλός.
0: Απλά αφού μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, τώρα η δικιά μου γνώμη να σου πω έτσι είναι ότι στο μεσοαμυντικό κομμάτι θέλει πάρα πολλές βελτιώσεις και θα πρέπει ο προπονητής να δει πώς θα το ισορροπήσει αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
0: Τώρα θα το κάνει μέσω προσθηκών επιπλέον. Θα το κάνει μέσω δικού του προσανατολισμού κάπως διαφορετικού, να εξετάσει ορισμένα πράγματα με έναν άλλο τρόπο ώστε να μην έχει αυτά τα κενό Παναθηναϊκός. Γιατί σου λέω, γιατί οι περισσότερες ομάδες και στο ελληνικό πρωτάθλημα θα σε αντιμετωπίσουν οι ομάδες που τέλος πάντων θα θέλουν να... Με παραπλήσιο τρόπο που σε έπαιξε ειδικά η ΤΣΚΑ 1948 στο προχθεσινό πλέον παιχνίδι αφού είμαστε Παρασκευή.
2: Έβαλε αυτό. Και τον κόλλα δύο φυλάκια μετά, ναι. Αλλά και αυτός ο επιθετικός, ας πούμε, τώρα που βάλαμε μέσα, ρε παιδί μου, αυτός είναι για τρίτος, τέταρτος, δεν είναι για να παίζει βασικός, ας πούμε, το παιδί. Δηλαδή, ο Ντέσσερς, ο Γκαρσία και ο...
0: Και ο Τετέ.
2: Και ο Τετέ είναι αυτοί που θα παίζουν πιο πολύ. Εντάξει, εγώ πίσω στην άμυνα ήμασταν αρκετά καλοί, ειδικά με τον αρχηγό μας.
0: Κοίτα, στο κέντρο της άμυνας, γλίτωσε και πολλά μπορώ να πω. Το θέμα ήταν ότι
2: τα μπακ ήταν λίγο
0: με τα ακραία μπακ ήταν το θέμα και με το κέντρο υπήρχε πολύ μεγάλο θέμα. Δηλαδή αν δεν ήταν η εμπειρία του Ντεφράγη και ο Φαντρούγγελ σε κάποιες περιπτώσεις να καθαρίσουν, θα είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα ο Παναθηναϊκός. Γενικά έφαγε φάσεις ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, έφαγε. Και η μία ήταν και το δοκάρι που κανονικά απέκρουσε και ήταν κόρνερ.
0: Ναι, την έχει βρει ελάχιστα. Ο Πένια την έχει βρει. Την έχει βρει.
2: Δηλαδή, ο Πένια έχει κάνει δύο αποκρούσεις, παιδιά. Που
0: το τέταρτο και αυτός ο τέλος που έχει στο δοκάρι.
2: Ναι, που άρεσε ο Ροφίλακας, δεν ξέρω αν θα τα βγάζει αυτά. Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε Παναγιώτη
2: μου. Να είμαστε καλά, να είστε καλά.
0: Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά αυτό. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Έλα Κώστα.
0: Μέλα, φίλε μου.
3: Μάνος Παναγιώτης είμαι.
0: Γεια σου, Μάνο μου, να είσαι καλά, ρε φίλε.
3: Τι κάνεις.
0: Καλά.
3: Τώρα πάμε στην Ελλάδα με μια θηλιά στο λαιμό. Με μια θηλιά στο λαιμό. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει αν γίνει το μοιραίο την Τρίτη. Εγώ πιστεύω η ζημιά θα είναι ανεπανόρθωτη. Έχει αποδειχτεί στο παρελθόν και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και να σου πω σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όταν αποκλείονται απροσδόκητα καλοκαίρι. Αυτό τους κυνηγάει όλη τη χρονιά.
0: Πολύ πρόσφατα ήταν η ΑΕΚ το...
3: Πρόπερση
0: με την... Η ΑΕΚ ήταν πρόπερση με το... Με την ΟΑ και την άλλη με τη Βελέζ.
3: Αυτό σου λέω.
0: Που τερμάτισε κάτω για τον Άρη.
3: Με τη Μακάμπη τους κυνηγούσε αυτό όλη τη χρονιά και καταστράφηκε η χρονιά.
0: Θα σου πω...
3: Δηλαδή δεν είναι τυχαίο αυτό.
0: Ποιο είναι το πολύ δύσκολο σε αυτή την περίπτωση που δεν έχει να κάνει καθαρά με αγωνιστικό, αλλά έχει να κάνει με την κατάσταση των αποδυτηρίων. Όταν έχει συγκεντρώσει τόσους πολλούς παίχτες και πολλούς σπουδαίους παίχτες και υπολογίζει ότι θα έχει έναν όγκο αγώνων μεγάλο, και αυτός ο όγκος αγώνων αυτόματα, αν ο Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, αποκλειστεί την επόμενη εβδομάδα, θα είναι το λιγότερο 8 μάτς μείον, μην πω 10, γιατί τουλάχιστον μέχρι και τα νοκάουτ το. Του conference που εγώ πιστεύω ότι αν ο Παναθηναϊκός, γιατί μετά θα στρώσει, αν περάσει στο conference league, μπορεί να είναι ακόμα και στην πρώτη οκτάδα. Δηλαδή να μην χρειάζεται να δώσει επιπλέον, να πάει στους 16 όπως πήγε πέρυσι η ΑΕΚ. Αν περάσει αυτό το εμπόδιο και το επόμενο. Γιατί και η Χράντετς δεν θα είναι εύκολη ομάδα, να ξέρετε, που μάλλον θα είναι αυτή που θα βρει ο Παναθηναϊκός. Αλλά πρώτα πρέπει να περάσει αυτό. Το κακό είναι ότι όταν θα έχει συγκεντρώσει λοιπόν πάρα πολλούς παίχτες, αν αφαιρέσει 10 παιχνίδια μείον, ή 8 παιχνίδια μείον, ή 12 παιχνίδια μείον, μπορεί να πάει και μακριά ο Παναθηναϊκός. Αυτόματα έχει πολλούς παίχτες για λιγότερα παιχνίδια. Και αυτό στα αποδεκτά είναι δύσκολο να το διαχειριστεί. Δεν είναι εύκολο.
3: Λες αυτό, δεν λες όμως το ακόμα χειρότερο. Τον κόσμο.
0: Καλά, εντάξει, εγώ σου βάζω κάτι που έχει να κάνει με την ομάδα. Το αντίδραση του κόσμου σίγουρα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Για όλους θα ήταν.
3: Βράζει 15-20 χρόνια, τι μου λες τώρα.
0: Το καταλαβαίνω. Ναι, και ειδικά στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι δευτερεύον. Δεν είναι δευτερεύον, ξέρεις γιατί. Γιατί είναι κάτι που επηρεάζει άμεσα την ομάδα. Και το κλίμα φυσικά. Και αυτό έχει και σε οποιαδήποτε ομάδα που έπεσε τόσο στον Παναθηναϊκό που πρέπει να κάνει πράγματα αυτό, να πετύχει πράγματα αυτό.
3: Δεν έχει καταλάβει ότι ο Παναθηναϊκός παίζει κάθε χρόνο με φαντάσματα του παρελθόντος. Αυτή ξυπνάει αμέσως αυτό το πράγμα, αυτή η αποτυχία του παρελθόντος. Αυτό είναι που δεν αντέχουμε και οργιζόμαστε. η μία αποτυχία μετά την άλλη. Τώρα πάει να γίνει και αυτό. Δηλαδή, τώρα πάει να γίνει και αυτό. 15 Αύγουστο να πούμε εκτός Ευρώπης. Εγώ το θεωρώ πολύ πιθανό.
0: Κοίτα, θέλει πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση, προσοχή και ίσως και διαφορετική λίγο προσέγγιση και από τον, και από τον προπονητή το επόμενο παιχνίδι. Τι να σου πω. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι εύκολα.
3: Εγώ σου είπα ότι η ζημιά θα είναι ανεπανόρθωτη. Άμα. Και για αυτό που λες εσύ, αλλά πιο πολύ από τον κόσμο.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, το κλίμα ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ αλλά το...
3: Θα υπάρξει μετά ένας Παναθηναϊκός που θα εμπιστευτεί αυτή τη νέα προσπάθεια. Αν την τρίτη ομάδα είμαστε αποκλεισμένοι από αυτή την ομάδα, που με εκεί πάνω την παρουσιάσαν ότι είναι και καλή και οργανωμένη, ή την Πάξη που ήταν για 4-5 γκολ μέσα έξω, ή μια ομάδα όπως Τσεσεκά, τι είπες για το 1948, που είναι 7-8 χρονών ομάδα. Έλα τώρα, δηλαδή, εγώ σου λέω ότι ακόμα και ο Νίστρομ θα καταλάβει πριν τη βράδυ που έχει έρθει, άμα γίνει στραβή. Ο Νίστρομ όταν μιλάει δεν νιώθεις ότι είναι ένας προπονητής. Εντάξει, εγώ δεν κατηγορώ έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και επίπεδο και έναν άλλο τρόπο σκέψης. Μιλάει σαν προπονητής όπως μιλήσαμε πριν 30-40 χρόνια. Και ήδη νομίζω αρχίζει και τα χάνει λίγο. Καταρχήν είπε χθες στη συνέντευξη ότι χάσαμε ευκαιρίες. Τις ευκαιρίες που τις είδε. Μια ευκαιρία χάσαμε σε 90 λεπτά. Τις ευκαιρίες που τις είδε ότι κάναμε ευκαιρίες. Καμία ευκαιρία δεν κάναμε. Και αυτός αρχίζει να τα χάνει, μου φαίνεται. Τέλος πάντων.
0: Νωρίς είναι ακόμα, παιδιά, υπομονή. Για όλους. Το λέω, δεν το λέω μόνο για το Παναθηναϊκό.
3: Ναι, αλλά επίσης και κλείνοντας, επειδή όλοι ταυτίζουν αυτές τις αποτυχίες των ελληνικών ομάδων σήμερα, χθες και από χθες, όλοι οι άλλοι πάνε με το κεφαλάκι τους ήσυχοι.
0: Ναι, έχουν το μαξιλάρι ακριβώς. Ναι. Το είχε πέρυσι η ΑΕΚ.
3: Σε χαλάει εσένα τον Ολυμπιακό θα παίξει στο Europa. Ίσως και καλύτερα.
0: Εντάξει, πάντα θες να παίξεις το καλύτερο. Εγώ δεν είμαι της λογικής ότι έχεις το μαξιλάρι σίγουρα, δεν το συζητάμε. Ναι,
3: ακόμα και ο Όφη έχει εξασφαλισμένη Ευρώπη. Ακόμα και ο Όφη.
0: Ακριβώς, ο Όφη έχει
3: League Face Conference. Και ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον Αποέλ, εντάξει, του χεριού του. Δηλαδή, μόνο ο Παναθηναϊκός.
0: Με τον Απόλλωνα Λεμεσού, νικητή Μπράν Απόλλωνα Λεμεσού.
3: Άρα, ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ πάνε σχετικά ξεάγχοτοι. Και τι έγινε να τα παίξουν στον Europa. Ο ΠΑΟΚ έχει μια ευκαιρία με τον Απόλλωνα Λεμεσού που είναι του χεριού του. Ο Παναθηναϊκός παίζει την ύπαρξή του. Όλη τη χρονιά την παίζει. Άντε, στο πω έτσι. Εδώ θα είμαστε, αλλά λέμε. Λοιπόν, έγινε. Καλή.
0: Να σε καλά, Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Μέλα, φίλε, καλημέρα.
4: Κώστα.
0: Μέλα, ταξιάρχη.
4: Καλά είσαι.
0: Καλά είμαι. Μη μου κάνεις μόνο με το τηλέφωνο πάλι, γιατί με δυσκολεύεις τελευταία.
4: Τώρα με ακούς.
0: Τώρα σε ακούω μια χαρά, μη μετακινηθείς.
4: Ναι, φοράγα hands-free, συγγνώμη. Λοιπόν. Εντάξει, κοίτα, για τις ελληνικές ομάδες εγώ δεν βλέπω, για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, δεν βλέπω πως να μην περνούν, να μην περάσουν. Δηλαδή, ειδικά ο Παναθηναϊκός, εγώ είδα έναν αντίπαλο ο οποίος στο δεύτερο παιχνίδι λίγο καλύτερη απόδοση να έχει, θα κάνει ένα 0-2 για μένα. Εντάξει, είναι μια οργανωμένη ομάδα η Τσεσικά, αλλά μέχρι εκεί. Ο Ολυμπιακός από την άλλη ήταν το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς και σίγουρα στη Ρεβάν θα είναι καλύτερος. Ίσως και με τη Λίμπαρ να πάρει πίσω κάποιες επιλογές που κάνει στο πρώτο μάτς, π.χ. να βάλει βασικό το Σέλσον αυτή τη φορά ή να βάλει το Φορτούνι, ξέρω εγώ, βασικό ή το Ζώτα Σίλβα. Εντάξει, και για τον ΠΑΟΚ δεν νομίζω ότι είναι χαμένος από χέρι.
0: Και εγώ αυτό είπα πριν. Σήμερα.
4: Ναι, δηλαδή δεν μου φάνηκε καλύτερη η άτρηση.
0: Δεν θέλω να λέω ότι είναι στο χέρι του, λες και οι άλλοι δεν υπάρχουν, γιατί είναι κακό να είμαστε και λίγο αλαζόνες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, εννοώ.
4: Πώς ναι.
0: Απλά και η Άντερλεχτ, παρότι νίκησε σήμερα, δεν μου έδειξε κάποια ομάδα που τέλος πάντων είναι χαμένος από χέρι ο ΠΑΟΚ στο
4: ελληνικό. Όχι, όχι. Και δεν ήταν κακός και ο ΠΑΟΚ.
0: Δεν ήταν, του έλειπε το κάτι περισσότερο. Πρέπει να βάλεις γκολ, φίλε. Αυτό είναι το θέμα. Ειδικά σε αυτά τα μάτς, ειδικά τα πρώτα που δίνει μια ομάδα, είναι για τον Ολυμπιακό ξυπνή το καλό ότι έστω δεν έχασε, ρε παιδί μου. Τώρα η Νάιμεγκεν, επειδή θα πάει και στην έδρα της και τα λοιπά, και λόγω απειρίας, λίγο ενθουσιασμού, λίγο η έδρα μπορεί να τους πρόξει, ο Ολυμπιακός μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος άμα βρίσκει χώρους. Γιατί και η Νάιμεγκεν, επειδή ήξερε ότι πέρσι είχε αμυντικό πρόβλημα, γενικά δεχόταν πολλά γκολ, παρότι ήταν μια από τις καλές ομάδες.
4: Ναι.
0: Από την άλλη είχε αμυντικό θέμα. Προχθές κατάφερε να το περιορίσει πολύ τον Ολυμπιακό, γιατί έπαιζε με τον τρόπο τον οποίο ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να τον εδώ και ένα μισή χρόνο να λύσει αυτό το πρόβλημα, να βρει έναν τρόπο να λύσει το γόρδιο δεσμό που λέμε. Δηλαδή αυτό το πράγμα με τον γκολ και ο Ελκαμπή φαινόταν το παιδί ότι παρότι έτρεξε πίεση, ειδικά στο τελευταίο κομμάτι, όμως στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού του βγήκε πολύ μεγάλη κούραση. Δεν μπορούσε ούτε καν να εκτελέσει, δηλαδή από θέσεις που ο Ελκαμπή λες ότι είναι σε
4: δεν
0: μεγάλο ποσοστό.
4: Δεν είχε στηρίγματα ο Ελκαμπή.
0: Δεν έχει, όχι.
4: Δεν είχε στηρίγματα, δηλαδή δεν ήταν κανένα.
0: Ένας που εμένα με απογοήτευσε πάρα πολύ προχθές, και γι' αυτό λέμε πολλές φορές και οι προπονητές σχεδιάζουν κάποια πράγματα. Ναι. Πολύ μεγάλη απογοήτευση.
4: Ναι. Παρατεταμένο ντεφορμάρισμα και εγώ τον θεωρώ από τα καλύτερα χάφη στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, αλλά δεν του έδωσε τίποτα όμως Ολυμπιακού προχθές.
4: Ναι, ναι. Για μένα ο Τσικίνιο είναι όλος Ολυμπιακός πολλές φορές. Και καταλαβαίνω γιατί ο Μιντιλίμπαρ τον χρησιμοποιεί εκεί που τον χρησιμοποιεί.
0: Ναι,
4: αλλά
0: τον βάζει, αλλά άμα δεν του δώσουν κάτι οι παίκτες πάνω στους οποίους έχει βασιστεί. Κοίτα, οι προπονητές, κατά κύριο λόγο, όλοι οι προπονητές δεν είναι ανόητοι ή δεν είναι ότι δεν μπορούν να διαπιστώσουν, να καταλάβουν πράγματα που και ο απλός κόσμος αντιλαμβάνεται. Δηλαδή ότι τα μάτς στην Ευρώπη, τα προκριματικά, τα παίζεις με το μεγαλύτερο κομμάτι της περσινής ομάδας. Τώρα είναι 8-10, 9-10, 10-10, τα παίζεις με την περσινή ομάδα κατά κύριο λόγο, συν μία-δύο προσθήκες που έχεις κάνει νωρίς. Δεν μπορεί να πάει να βάλεις ξαφνικά και τέσσερις καινούργιους παίκτες να βάλεις, μπορεί να την πατήσεις άσχημα γιατί χάνεται.
4: Αυτό πλήρωσε
0: συνοχή, η ομοιογένεια.
4: Που είχε πολλούς παίκτες.
0: Τώρα στον Παναθηναϊκό είναι πιο σύνθετο, γιατί έχει φύγει και κόσμος. Δηλαδή, ποιους να έβαζε από τους περσινούς, από τους φετινούς. Ήταν και κάποιοι περσινοί που δεν χρησιμοποιούνταν καθόλου. Δηλαδή, το Γιάνγκουσιτ το λογίζει ως παιδί που ήταν και πέρυσι. Αλλά στην ουσία το παιδί δεν έπαιζε. Δηλαδή, τον έβαζε 5-10 λεπτά στο τέλος ο Μπενίτε. Γι' αυτό σου λέω.
4: Ναι. Δεν τον έβαζε σχεδόν καθόλου.
0: Σαν καινούριο είναι, δηλαδή. Και ο Γιάνγκουσιτ, έχει κάνει τις προπονήσεις, είναι με την υπόλοιπη ομάδα. Δεν είναι κάποιος νέος στην ομάδα, αλλά άλλο να παίζεις και να αγωνίζεσαι και άλλο να μην είσαι καθόλου, να μπαίνεις 5 λεπτά.
4: Ναι. Για μένα ο παίχτης κλειδί για τον Παναθηναϊκό που του λείπει στα προκριματικά είναι ο Καλάμπρια. Γιατί είναι παίχτης με πολύ μεγάλη εμπειρία και προσωπικότητα. Και ο Τσάπρας ακόμα δεν έχει προσαρμοστεί. Είμαι σίγουρος ότι θα προσαρμοστεί.
0: Το κακό για τον Παναθηναϊκό ήταν ότι πήγε πολύ άσχημα και ο Κυριακόπουλος στο παιχνίδι.
4: Όχι, ήταν πολύ μέτριος εχθές. Γενικότερα, ο Παναθηναϊκός εχθές μου έκανε εντύπωση ότι πέραν του Γιάνγκουσιτ δεν είχε ούτε ένα παίκτη σε καλό βράδυ. Και αυτό για μένα σε εισαγωγικά είναι καλό για τη Ρεβάντ. Γιατί δεν γίνεται στη Ρεβάντ να μην είναι καλός π.χ. ο Αντίνο ή π.χ. ο Τσίριπε.
0: Εντάξει, ο Αντίνο το πάλεψε και ο Ντεφράι. Αυτούς τρεις μπορεί να ξεχωρίσει από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Μετά οι άλλοι δεν.
4: Ναι.
0: Τίποτε.
4: Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας. Εντάξει, ανακοίνωσε η ομάδα σήμερα το Βιτάλης, ο οποίος από αυτά που διαβάζω
0: έχει κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτούς που έχουμε ήδη και αυτό θα βοηθήσει. Δηλαδή
4: έχει
0: πιο
4: κάποια στοιχεία σαν το Πινέδα, διάβασα.
0: Ναι, και στη μεταφορά της μπάλας και σε διεκδικής, δηλαδή δεύτερες μπάλες και τα λοιπά, είναι πολύ καλός.
4: Ναι.
0: Γενικά είναι ένα παιδί που είναι πιο επιθετικό στην πίεση του, κάνει επιθετική πίεση. Και θα βοηθήσει αυτό, γιατί έχει άλλα χαρακτηριστικά από τους χαφ που έχουμε
5: ήδη. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σπουδαία προσθήκη.
4: Ναι.
5: Θα το δούμε.
4: Έξυπνη, έξυπνη θα τη χαρακτηρίζα πολύ. Σήμερα γράφτηκε και ένα όνομα που δεν το πολύ πιστεύω και πολύ. Του Αριάγκα, ακούω ότι είναι ψάρι σαν τον Γιόνσον.
5: Δεν... δημοσίευμα είναι, δεν έχει επιβεβαιωθεί ή βγει κάτι ότι...
4: Ναι, δεν νομίζω ότι θέλει ένα τέτοιο χαφ. Νομίζω ότι αν πάρει και άλλο χαφ που λογικά θα πάρει κάτι σαν το Σαχαμπό, ξέρω εγώ.
5: Θα δούμε και μετά, και μετά τα μάτς με τη Λεύσκη, μάλλον αν η Λεύσκη, καρά, θα δούμε.
4: Ναι.
5: Αυτά.
4: Λοιπόν.
5: Έγινε ταξιάρχη μου για να πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα, να μην το κρατάμε πολύ σήμερα, να βγάλουμε περισσότερο σήμερα όσο γίνεται.
4: Ωραία, έγινε, έγινε, να είσαι καλά.
5: Έγινε ταξιάρχη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε μικρό break τώρα, που είναι και 29 και κάτι δευτερόλεπτα, να το κάνουμε και να συνεχίσουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: bwin Sport FM 94,6.

0: Μπήκουν στο FM 94,6 μας στις 12.30 με Γιώργο Γιάννη στον ήχο, Κώστα Μυαλού στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε 2, 10, 95, 79, 83, 4 και 5. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Κώστα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, έλα Αλεξάνδρα.
1: Πάντως στατιστικά δεν μπορούμε να βρούμε και να έχουμε 3 προκρίσεις. Θα έχουμε 1 ή 2 προκρίσεις. Συμφωνείς? Στατιστικά τουλάχιστον.
0: Δυστυχώς, ναι, αυτό μαθηματικά ισχύει.
1: Και το θέμα είναι αν θα κάσει το βελάκι στο Παναθηναϊκό. Αν κάσει το βελάκι στο Παναθηναϊκό, θα είναι στον Ολυμπιακό το βελάκι. Εντάξει, που φτάσει στο Europa, για μένα δεν είναι απλός και εκεί είναι θέμα να πάει λίγο στο Europa. Φυσικά προτιμάω να μείνει στο Champions League. Όπως επίσης, εντάξει, ο ΠΑΟΚ, για εκεί πηγαίνει. Του ΠΑΟΚ είναι πολύ πιθανός αποκλεισμός, γιατί μιλάμε για μια ομάδα που έχει και καλή έδρα. Είναι ένα βαρύ. Έχει παντρεύει ευρωπαϊκά, μην ξεχνιόμαστε. Όπως λένε τα δικά μας επιτεύγματα, πορείες και λοιπά και το διοικούν την κατάκτηση, η έδρα έχει 3 κατακτήσεις. Μπορεί παλιά, αλλά τις έχει. Και άλλοι αναφέρονται σε κάτι πολύ παλιά, σε πορείες. Άρα είναι 70-30 για μένα η πρόκληση. Απλώς επειδή κοιτάμε πάντα τα δικά μας, στις σκληρώσεις, α, είμαστε φαβόροι, έχουμε ελληνικές ομάδες, ξέρεις και οι άλλοι αυτά λένε. Α, είμαστε φαβόροι, έχουμε πέσει με τις ελληνικές ομάδες, συνήθως. Δηλαδή, αν βάλουμε τα αντίστοιχα ραδιόφωνα και αυτά θα λένε και άλλοι. Δεν θα λένε κάτι. Εμείς πανηγυρίζουμε σε γλώσσες κλπ. Κοίτα, για τις ομάδες σου είχα πει τον Ολυμπιακό. Εξακολουθώ να το πιστεύω. Λοιπόν, σε ένα παιχταρά οχτάρι και ένα παιχταρά εξτρέμ. Προχτές, λόγω του ρέστου, δεν μπορούσα να πει ο Φορτούνης. Το να πει θα λένε τον γκολ. Πολύ θα λένε τον γκολ του Φορτούνη. Ναι. Όχι από το Φορτούνη, από πάσα του Φορτούνη ή από το Φορτούνη. Αλλά παίρνει ο Ολυμπιακός παίχτες και πρέπει να πάρει. Δεν μπορεί να παίρνει μια ομάδα 10-12 παίχτες. Δεν υπάρχει λόγος. Πάρε 5 παιχταράδες, φτάσα τα υπόλοιπα. Τα γεμίσματα δεν χρειάζονται. Έχεις γεμίσματα, δηλαδή βάλε γεμίσματα τους περσινούς που ήταν μέσα έξω. Ή μέσα στην ομάδα, μέσα στην δεκάδα και αφού βελτιώνεις, να είναι αυτή το γέμισμα. Οι 10-12 τι λόγους σε κάποια ομάδα, είναι άνω κάτω. 2 παιχταράδες και τίποτα άλλο. Εξτρέμ, να είναι βασικός, να έχει την τρίπλα και να έχει τα γκολ. Όταν ακούς σε παίχτες, έρχονται από ομάδα με 30 εμφανίσεις στο οποιοδήποτε πρωτάθλημα. 2 γκολ, 1 assist. 3 γκολ, 2 assist. Λέω εντάξει, αφήστε το. Αυτοί πιάνουν 1 στους 5. Γκαλέτη για παράδειγμα. Είχε στατιστικά, δεν είχε 3 για 2. 3 γκολ, 2 assist. Είχε πιο καλά, αλλά δεν είχε τα πολύ καλά. Όμως αν παιχτάρας και πιάσε. Αυτοί όμως είναι 1 στους 5 να πιάσουν. Για τον Παναθηναϊκό Σουγκαβί, αν θυμάσαι, ο Παναθηναϊκός έχει αργή άμυνα. Παιδιά, ο Τσάπρας δεν θα προσαρμοστεί. Ο Τσάπρας όχι να προσαρμοστεί. Στο Λεβαδιακό δεν το βλέπατε.
0: Όχι για τον, για τον Καμαρά. Μπροστά. Όχι, κάτσε ρε Αλεξάνδρε, μην βάζει λόγια. Μην βάζει λόγια στο στόμα που δεν είπαμε. Για τον Καμαρά συζητούσαμε. Με τα παιδιά κυρίως τώρα.
1: Είπε πριν από λίγο κάποιος, ο Τσάπρας δεν σκούθα προσαρμοστεί, λέει. Πριν από λίγο ένας ακροατής.
0: Ο Τσάπρας στο δυνατό του σημείο είναι επιθετικά γιατί το παιδί.
1: Ο Τσάπρας στο Λεβαδιακό δεν γυρνούσε. Έπεσε πάντα μπροστά. Ο Παναθηναϊκός πήρε για δεξιόπιστο φύλακα έναν ο οποίος παίζει πάνω. Τώρα ποιος τον επέλεξε δεν ξέρουμε. Αλλά αν τον πήρατε για άμυνα, βλέπεις ακόμα πώς μπαίνουν. Και κάποιοι δεν μπαίνουν βέβαια, που γίνονται επιθέσεις. Ο Τσάπρας πάντα ξεκινάει μπροστά. Δεν μπορεί να γυρίσει, δεν έχει μάθει να γυρίσει. Όλοι παρεκώ. Αυτό δεν είχε κάποια επίπτωση. Στον Παναθηναϊκό θα έχει. Κεντρικό αμυντικό δέσμο πολύ αργό. Και ο Καμαρά δεν είναι παιδιά που δεν έχει τη δύναμη. Ο Καμαρά δεν έχει την πάσα να εκτεθεί. Δεν βγάζει πάσης. Είναι 2-3 μέτρα. Ως εκεί.
0: Για κοντινές αποστάσεις. Μπορεί να χειριστεί, είναι καλός χειριστής μπάλα και για πάσεις σε κοντινή αποστάσεις. Δεν είναι για σου
1: γαλλικά. Στα 2-3 μέτρα, εντάξει, αυτά θα κάνεις και εσύ, εγώ τα κάνουμε.
0: Εντάξει, δεν είναι τόσο απλό, γιατί δεν τα κάνουν όλοι σωστά, αλλά εντάξει.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά δεν σημαίνει επειδή είναι υψηλό παιδί και είναι και Αφρικάνος, καταγωγή Αφρικάνικη. Άρα πήραμε παιχταρά στο κέντρο, ο οποίος θα μας σώσει τα προβλήματα των τελευταίων 17 ετών. Και όπως είπα και την άλλη φορά, δεν είπα να έχει 5 επιθετικούς, δεν είπα να έχει 7, 13. Θέλει παιχταρά, σου είχα πει στο 9 και στο 10. Στο 9 και στο 10. Όταν Μπόρδα, καλός, συμπαθητικός είναι, φιλότιμος. Ως εκεί. Ο Γιάγκουσιτς, μπορεί φαντάζει ο Παναθηναϊκός να σηκώσει την ομάδα του Παναθηναϊκού στο δεκάρι, 2 παιδιά. Δεν γίνεται. Αν δεν πάρει ο Παναθηναϊκός δεκάρι και σέντερ φορ παιχταράδες, δεν πρόκειται να υπάρχει παραγωγή ποδοσφαίρου. Σε 2 παιχνίδια εντός έδρας με ομάδες οι οποίες είναι εκτός 300 θέσεων στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός δεν κάνει ευκαιρίες. Το να κάνει 5 φάσεις, μπάλα παίζει. Άμα δεν κάνεις και 5 φάσεις, με ομάδες του επίπεδου, δεν δουλειά κανείς. Και ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, έτσι κι αλλιώς. Και λένε, α, ο Απόλλων Λεμεσού, είναι της πλάκας ο Απόλλων Λεμεσού, πέταξε 4 γκολ, μέσα στη Γεωργία στον προηγούμενο γύρο. Νικάει στην Νορβηγία τώρα. Εμείς αν είχαν πέσει με την πράθη μας, ξεσαλέγαμε. Α, η Μπράν από ένα πρωτάθλημα που είναι σε πλήρη εξέλιξη.
0: Ακριβώς.
1: Η Μπράν πήγε πολύ καλά στην Ευρώπη. Θα τα είχαμε κάνει βουνό, οπότε να είμαστε καλυμμένοι ως οπαδοί ή ως δημοσιογράφοι. Ο Απόλλων Λεμεσού έκανε μεγάλη διπλάρα έκανε στην Νορβηγία.
0: Πολύ μεγάλο, ναι.
1: Διπλάρα στον Απόλλων Λεμεσού.
0: Όχι, δεν θα είναι εύκολο, ούτε το επόμενο. Άσου τώρα. Κανένα δεν θα είναι εύκολο. Είτε οι Χράντες που λένε όλοι, ας πούμε, ότι παρακαλάμε, εντάξει, σίγουρα δεν θες να σου πέσει Μπεσικτάς.
1: Δεν κάνετε το, είναι προτιμότερο.
0: Αλλά...
1: Πάντα πιθανότητες.
0: Δεν είναι κακή η ομάδα, ούτε αυτή και αυτή παίζουν
1: πρωτάθλημα. Όχι, κακή η ομάδα, θα έχει κάποιος. Θα έχει, δηλαδή, γιατί παίζει όπως παίζουν, όπως παίξει και η Πάξη και όπως και η ΤΣΕΚΑ. Ο Πανικός με αυτές δεν μπορεί, δεν το είδες. Δηλαδή, είναι ποτέ δυνατόν μια ομάδα η οποία μας έχουν πει ότι φέτος ο Πανικός θα κάνει θαύματα. Σε δύο παιχνίδια εντός έδρας με αυτού του επίπεδου της ομάδες ο Πανακός να δεινοπαθεί να πάρει την ισοπαλία και κάτι για το παιδί άκουσα με το Μεντιλή παραπώ ένα συμπαθέστατο φίλο της ΑΕΚ στην αρχή που μίλησες, δεν θυμάμαι το όνομα του, από το Πορτοράφη.
0: Ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος. Είπε να φύγει ο Μεντιλή Μπαρ. Γιώργο μου συγγνώμη, να σου θυμίσω, το θυμάσαι. Ο πιο πετυχημένος, μάλλον μακράν πετυχημένος προπονητής του επομένου. Των 100 χρόνων κατά τον οποίο παίζουν στην Ελλάδα ποδόσφαιρο. Τα 65 παίζουν στην Ευρώπη. Μακράν του Δευτέρου. Θα πούμε να φυγεί.
0: Έγινε, Αλέξανδρε, επειδή είπαμε να είμαστε σύντομοι όλοι, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αν είχε πάρει προπονητή, άλλος θα λέγαμε Αδριάντα. Εδώ δεν λέω για Αδριάντα, εγώ προπονητές είναι. Από αυτό αμείβονται και πλουσιοπάροχα.
0: Έγινε, Αλέξανδρε, να είσαι καλά. Να πάμε παρακάτω να ρολάρουμε γρήγορα σήμερα. Να είσαι καλά. Πάμε.
2: Πώς σας.
0: Μέλα ζωή, τι έγινε. Καλημέρα. Καλά.
2: Λοιπόν, κοίταξε ένα ιστορία για την ομάδα μου. Όταν παίζεις με τέτοιες ομάδες, οφείλεις να βρεις τον τρόπο να καθαρίζεις την πρόκληση από το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή η εικόνα του Παναθηναϊκού για μένα ήταν σαν να έπαιζε ένα ποδόσφαιρο τύπου όπως παίζουμε μπισόκερ στην παραλία. Αλλά όχι επαγγελματίες. Εγώ και εσύ. Mm-hmm. Άμα είδες εσύ κάτι άλλο, δεν ξέρω. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο κρατούμε, τελειώσω γρήγορα. Εξορισμός ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν μας πάνε οι βέλγικες ομάδες. Διαχρονικά. Κάθε φορά που η ελληνική ομάδα κληρώνεται με βέλγικη, δεν θα πω.
0: Όποια γεννάνε, είδε εντάξει, έχει καταφέρει η Άκη τα τελευταία χρόνια με την Νάντελ και με την Μπρίζ που είχε.
2: Ναι.
0: Αλλά κατά κανόνα, ναι, έχουμε πάθει και ζημίες με χοντρές, με τους Βέλγους.
2: Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε.
0: Εγώ και τους Δανούς φοβάμαι πολύ πάντα. Όχι τώρα να είναι, ξέρω εγώ, τελείως παρακμιακή, αλλά με τους Δανούς, δηλαδή την Άρχους, δεν την ήθελα για την Άκη.
2: Συμφωνώ, σε αυτή την περίοδο όχι. Αλλά με τους Βέλγους, εγώ και που έχω διαβάσει και που θυμάμαι από θυμάμαι τον
0: ναι, αυτό. Εντάξει, πάρα πολύ, πάρα πολύ ναι, εντάξει, ναι.
2: Εκτός από μια πρόκληση του Παναθηναϊκού με την Άντερλεκτ και μια δικιά σας με την Μπριζ, ένα 3-0 που είχατε
0: και το περσινό που στο κόμφερες με την Άντερλεκτ.
2: Ναι, και το περσινό, θυμάμαι άλλη. Και αν θυμάσαι, όταν είχε έρθει ο Αλβανός προπονητής στον Ολυμπιακό, ο Χάσικ, είχε έρθει επειδή την είχε αποκλείσει τον Ολυμπιακό με την Άντελε.
0: Ναι.
2: Παράταση, εδώ το 1-2. Δεν είναι, δηλαδή ο ΠΑΟΚ, για μένα στις κριτικές, ο ΠΑΟΚ φέτος ήταν άτυχος. Και στο προηγούμενο γύρο και τώρα. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η βαθμολογία. Είναι σε υποχρεωμένος και μην ξεχνάς ότι όσο καλός και αν είναι αυτός ο προπονητής ο Ιταλός, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον Λουτσέσκου μέσα σε μία μέρα. Ποδοσφαιρικά μιλάμε τώρα. Πόσα χρόνια τον Λουτσέσκου.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Εντάξει, υπάρχουν ακόμα ελλείμματα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον άνθρωπο να έχει κάνει δηλώσεις τόσες φορές ότι χρειάζεται παίχτες. Όταν πας να βγάλεις όλα τέτοια παιχνίδια χωρίς σεντερφόρ, δεν γίνεται.
2: Συμφωνώ.
0: Τι να σου πω τώρα, ή να μην έχεις να έχεις ας πούμε 4 αριστερά μπακ και να έχεις ελλείψεις ας πούμε στο κέντρο. Έχεις όσες λύσεις θα ήθελες και να βάλεις τώρα τον Τέιλορ να σε κάνει να παίζει χαφ. Δεν έχει ο άνθρωπος, να τον κρίνω τώρα από τι. Υπάρχει έλλειμμα σε κάποιες θέσεις στον ΠΑΟΚ, υπάρχει σοβαρό έλλειμμα. Να κάνουμε τώρα.
2: Σοβαρό έλλειμμα.
0: Και για τον ΠΑΟΚ, εγώ θα το πω, παρότι το σημερινό αποτέλεσμα είναι αρνητικό, όπως είχαμε κάνει κριτική πέρυσι για το Ζαφέρη, αλλά ήδη το Ζαφέρη τον βοηθάει πολύ ο νέος προπονητής, οδηγώντας το να πατάει περισσότερο στην περιοχή. Δηλαδή, ο Ζαφέρης βρίσκεται σε θέση πολύ. Τώρα το θέμα είναι να κάνει και κανένα γκολ. Τουλάχιστον έκανε, θα πούμε, με την Άμμο Κιέβου. Αλλά το θέμα είναι το παιδί τουλάχιστον βρίσκεται μέσα στην περιοχή. Δηλαδή, πατάει περιοχή, βάζει γκολ. Αυτό που έκανε στη Σλάβια Πράγα. Πέρυσι ήταν εξαφανισμένο, ήταν πολύ πιο πίσω. Σε πολύ μακρινά μέτρα από τη μεγάλη περιοχή, για να έχει τη δραστηριότητα που πίστευε ο κόσμος του ΠΑΟΚ ή πιστεύουμε εμείς σαν Έλληνες φιλάθλοι, έχοντας παρακολουθήσει κάποια μάτσα από τη Σλάβια, ήταν άρχισε να γίνεται γνωστός ότι μπορεί να βοηθήσει περισσότερο.
2: Οι Βέλγοι παίζουν ένα ποδόσφαιρο διαχρονικά που δεν μας ταιριάζει. Παίρνουν πολύ το κέντρο και είναι πολύ ταχύτη στις μεταβιβάσεις. Αυτό σαν ελληνικό ποδόσφαιρο εμείς το έχουμε πρόβλημα. Διαχρονικό.
0: Έγινε ζωή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Κώστα, μ' ακούς?
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
3: Σε σέβομαι, αλλά αφήνεις κάποια πράγματα, εντάξει, δικαίωμά σου είναι να λέγονται.
0: Τι αυτό.
3: Αφήνονται κάποιοι και να μηδενίζουν παίκτες άλλων ομάδων και να κάνουν θεούς τους δικούς τους. Ποτέ δεν κάνουν ευκαιρία με την Αιμέγγεν. Δεν κάνουν μια ευκαιρία, είναι για 0-3. Ή να λέμε...
0: Ποιος είπε για 0-3.
3: Πρέπει άλλος βγήκε ο Ολυμπιακός και έλεγε αργά τα στόπερ του Παναθηναϊκού. Έχει δει αυτός στόπερ, παίζει με το Ρέτσορ, να πούμε, που παλεύει, να πούμε, και σε κάθε μάτς είναι για κόκκινη, και επειδή παίζει στον Ολυμπιακό. Δεν μας τραβάει.
0: Εντάξει, αυτό είπε, αυτή τη γνώμη έχει. Δεν είπε ότι ούτε ήταν...
3: Είναι αργός ο Μπρόκελεν και ο Ντεφράι.
0: Εγώ είπα ότι αν δεν ήταν αυτοί οι δύο τα πράγματα θα ήταν πολύ άσχημα για τον Παναθηναϊκό. Τι, αν τον αφήσω να πει. Πώς δεν του είπα. Εγώ λέω ότι η γνώμη μου είναι ότι αν δεν ήταν ο Φαντρόγγελε σε άλλον ακροατή. Σε άλλον ακροατή λέω ότι αν δεν ήταν ο Φαντρόγγελε και ο Ντεφράι, χθες ο Παναθηναϊκό θα είχε πει χειρότερα αποτελέσματα. Τώρα η γνώμη του φίλου είναι αυτή. Τι να του πω εγώ τώρα.
3: Δεν ακούσα. Τελείωσε. Δεν μ' άρεσε. Πες ότι δεν το είπα. Θέλω να πω κάποια πράγματα ποδοσφαιρικά για του Παναθηναϊκού, γιατί. Και όταν ήμουν στην Αθήνα, αλλά δεν είμαι καταγωγή από εκεί ευτυχώς, το πρώτο που κατάλαβα είναι ότι ή είναι άμπαλοι ή επειδή είναι το σύστημα τέτοιο και μιλάει με παραμύθια και με πρωταθλήματα και με τέτοια, και το κόμπλεξ μετά την πολυμετοχικότητα, έχουν μάθει να τα μηδενίζουν όλα. Το μόνο κακό που έχει ο Παναθηναϊκός είναι ένα, πέρα που είναι εκτός συστήματος, είναι ότι έχει κόμπλεξ η ομάδα. 15 χρόνια τη θυμάμαι από την πολυμετοχικότητα και μετά, παίζει μπάλα σε μεγάλα παιχνίδια, τον έχει τον αντίπαλο μονότερο ευρωπαϊκά, βάζει γκολ και μετά εξαφανίζεται. Αυτό είναι ψυχολογία και κόμπλεξ. Έχει περάσει και σε αυτό φταίει ο κόσμος πολύ. Και πάλι και αυτό έγινε προχθές, το ίδιο πράγμα έγινε. Παίζει μισή ώρα, 20 λεπτά μπάλα σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια εδώ και 15 χρόνια, βάζει γκολ και μετά ξαφνικά εξαφανίζεται. Φοβούνται να κερδίσουν.
0: Ο κόσμος όμως σε τι φταίει, δηλαδή δεν νεωθεί την ομάδα.
3: Το κόμπλεξ είναι και η μυρολατρία. Σου λέει δηλαδή όλα τα χρόνια λέγανε δεν θέλουμε Ευρώπη, θέλουμε να πάρουμε πρωτάθλημα. Περνούσε στην Ευρώπη, έκανε μεγάλες προκλήσεις, έχανε το πρώτο δεύτερο μάτς είτε με διαιτησία είτε επειδή δεν είχε σφυρίχτρα να πάρει ένα σφύριγμα, να πάρει ένα μάτς, να πούμε έπρεπε να μείνει πίσω γιατί έτσι ήταν το κόλπο. Γκρίνια.
0: Εγώ σε ένα βαθμό τη σκέψη σου τη συμμερίζω, περίμενε να σου πω κάτι. Τη συμμερίζω με τη σκέψη σου μέχρι ένα βαθμό, αλλά κάπου από ένα σημείο και μετά το χάνεις. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα πρέπει να μου κάνεις συγκεκριμένο που ευθύνεται ο κόσμος.
3: Πρώτα απ' όλα που έφαγε το παραμύθι με την πολυμετοχικότητα.
0: Περίμενε. Ένα.
3: Μισό λεπτό, Κώστα, άκουσε με να πω δύο πράγματα και σου πούνε αυτοί. Εγώ ήμουν στην Αθήνα και τους έλεγα ότι ο πατέρας είναι βαθός από τους άλλους για να διώξει τον Βαρτινογιάννη και να διαλύσει
0: τώρα, αυτά ομάδα. Τώρα δεν μπορούμε να είναι ούτε βάλτη ούτε εξεβάλτη. Πες στα αγωνιστικά.
3: Τα λέω εγώ και επώνυμα.
0: Στα αγωνιστικά. Τι επώνυμα και εξεπώνυμα δεν μπορεί να λες τώρα έτσι, ναι. Και τα λοιπά. Ότι είναι βαλτός ένας, βαλτός
3: άλλος. Γιατί τον πήραν χαμπάρι. Στην αρχή μου λέγανε που ξέρεις εσύ είσαι από την επαρχία και μετά ψάχνανε να με κεράσουνε. Όταν καταλάβανε ότι ήταν δούριος ύπος. Μας δώσανε ένα πρωτάθλημα οι άλλοι με το έτσι θέλω κάνανε. Στήσανε 13 γκέλες μέσα στο Καραϊσκάκι.
0: Έγινε. Τώρα στήσανε και δεν στήσανε και τα λοιπά. Δεν μπορούμε να μιλάμε. Προσπαθώ σου δίνω την ευκαιρία να μιλήσει κανονικά. Μου λες τώρα στήσανε δούριο ύπος, ο ένας δούριος ύπος, ο άλλος έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Προσπάθησε να διευκολύνει για να καταλάβουν και άλλοι τι θες να πεις. Θες να πεις τα δικά σου πριν, τι είχες πει πριν 15 χρόνια. Πιθανότατα τα έχεις πει. Οδείξε μας όμως σε μια σκέψη. Μην άρχισε να κατηγορήσει τα ντούριο ύπο ο ένα, ο άλλο κτλ. Τώρα μην τραβεί, γιατί εμεί θα τραβεί μα, όχι εσύ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
4: Είμαι Κώστα.
0: Έλα φίλε μου.
4: Καλημέρα Κώστα, τι έγινε, καλά.
0: Καλά, γεια σου Βασίλη. Να είσαι καλά.
4: Βασίλης από Λαφάγου Παναθηναϊκός, τι κάνεις Κώστα, καλά.
0: Καλά, καλά.
4: Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ήθελα να πω και εγώ για τον Παναθηναϊκό, ότι η ομάδα σέρνεται στα δύο τελευταία μάτια, ώστε να μου επιτρέπει έκφραση, συγγνώμη για την έκφραση κιόλας, σέρνεται στην κυριολεξία και συγγνώμη για την έκφραση και πάλι, γιατί δεν παίζει την μπάλα που έπαιζε τα φιλικά, ειδικά με τον Άγιαξ, που είχε σκιστεί να παίζει ωραία μπάλα, και έκανε παπάδες μέσα στο γήπεδο. Δεν ξέρω τώρα, θα δούμε με τον Λιβάη Γκαρσία και τον Τέσσερς που επιτέλους θα παίξει μπάλα ύστερα από ένα χρόνο αυτός ο παίχτης. Μήπως αλλάξει η κατάσταση η βρει την υγεία της αυτή η ομάδα με τον Λιβάη Γκαρσία. Και όσο για τον Ολυμπιακό το φίλο, έχουμε αργά στόπερ, δεν αντιλέγω κι εγώ, αλλά και ο Ολυμπιακός έχει αργά στόπερ. Γιατί ο Κάρμο είναι πιο αργός για το replay, ώστε είναι Κώστα μου. Ναι. Και ακόμα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ο Ολυμπιακός δηλαδή κλείνει τον Μπραγκάνσα, άκουσα, έμαθα. Κώστα.
0: Κάνει κάποιες κινήσεις τώρα για το Μόουρα, έχει κάνει, σκοπεύει τουλάχιστον σοβαρά με τους Πορτογάλους να κάνει πρόταση για το αριστερό μπακ. Για τον Μπραγκάνσα το διάβασα και εγώ το πρωί, δεν είδα κάτι επιπλέον το απόγευμα να έχει βγει.
4: Δεν είδες κάτι επιπλέον το απόγευμα.
0: Όχι.
4: Για το Μόουρα κάνει, δηλαδή έχουν πέσει με τα μούτρα πάνω για το Μόουρα, ναι. Εμείς αν τη μεταγραφή θα κάνουμε, τι βλέπεις, ο Παναθηναϊκός θα κάνει, χρειάζεται 2-3 προσθήκες ακόμα. Έτσι είναι Κώστα.
0: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κάνει και στο κέντρο, πρέπει να βρει και κάποιο...
4: Και ακόμα. Έτσι είναι Κώστα.
0: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κάνει και στο κέντρο, πρέπει να βρει και κάποιο...

0: πρωτάθλημα, πού θα παίζουν όλοι αυτοί.
1: Ναι,
0: δεν γίνεται και τις παιδιά, δεν γίνεται όλο να παίρνουμε, δεν γίνεται λίγο φρένο, γιατί ξέρεις, κάποια στιγμή, ειδικά ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανονάκι στην Ευρώπη να πεις ότι θα έχει Ευρώπη έτσι κι αλλιώς.
1: Δυστυχώς.
0: Δεν είναι έτσι, δηλαδή, άμα μαζέψεις 12-13 παίχτες που θα πρέπει να παίζουν σε 4-5 θέσεις, μετά αυτοί τι θα κάνουν άμα δεν έχεις Ευρώπη. Μετά ξέρεις τι μπορεί να γίνει, φίλε, βάζεις ορολογιακή βόμβα στα αποδυτήρια. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα έτσι. Το Παναθηναϊκός το βασικότερο πρέπει να κάνει δεν είναι ότι δεν έχει παίχτες για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Να δει τι θα κάνει με την Ευρώπη, να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο το πρώτο, να περάσει και το επόμενο. Ναι. Και μετά να δει αν θα κάνει πλέον, όχι για θέσεις που σίγουρα χρειάζεται να πω, ας πούμε, μεσοεπιθετικό, αλλά κάτι παραπάνω μέσα και μπροστά για μένα θα δημιουργήσει τέτοια πληθώρα που αν τα πράγματα πάνε στραβά, μετά θα υπάρχει θέμα. Και δεν θα ξέρεις ποιο να βάλεις. Ναι. Το Λιβάι τώρα ναι. Το πήρες θεωρητικά για εξτρέμ. Τι εξτρέμ θέλεις, κι άλλο εξτρέμ. Πώς θα μαζέψεις.
1: Εξτρέμ είναι λόγω και θα παίζεις στην κορυφή.
0: Ναι, ρε φίλε, ο Λιβάι σε πρώτη φάση για εξτρέμ αποκτήθηκε τον Παναθηναϊκό.
1: Συμφωνώ, αγόρι μου, αλλά λέω εξτρέμ στην επίθεση. Θα παίζει και κορυφή επίθεση ο Λιβάι κάποιες φορές. Και γι' αυτό
0: ναι, έχεις τον 4, έχεις τον Τετέι, τι θα τους κάνεις όλους αυτούς. Πού θα παίζουν, πουθενά στην κερκίδα.
1: Όχι, δεν θα είναι στην κερκίδα. Σε αυτό να μου πεις.
0: Ναι, παιδιά, όλοι θέλουμε από 30 παίχτες στα μεταγραφικά παζάρια, αλλά πρέπει και να φεύγει κόσμος και ταυτόχρονα να ξέρουμε ότι και οι υποχρεώσεις της ομάδας θα είναι αρκετές για να έχουμε τόσο μεγάλο ρόστερ. Με μένα αυτή είναι η γνώμη. Και αγγλίες να ήσουν και Ολυμπιακός να ήσουν και Παοκτσής να είσαι και να ήσουν σαν αντίστοιχη θέση, το ίδιο θα σου έλεγα.
1: Να το ξέρω.
0: Εγώ πάντα είμαι υπέρ της λογικής. Μπορεί να απαιτώ μεταγραφές, αλλά δεν απαιτώ αν δεν φύγουν παίχτες πρώτα από μια ομάδα.
1: Ναι, και στην ΑΕΚ πρέπει να φύγουν παίχτες και στον ΠΑΟΚ, γιατί για να πάρει αυτόν τον Ισπανό από τη Λεβάντε, αν δεν κάνω λάθος, από τη Λεβάντε δεν είναι ο Αρίγκας, πώς τον είναι αυτόν ο Ισπανός που θέλει ΑΕΚ.
0: Στη Λεβάντε παίζει, δεν είναι Ισπανός.
1: Ναι, στη Λεβάντε παίζει, τέλος πάντων, πάση περιπτώσει δεν είναι Ισπανός. Ο Αρίγκας όπως τον πρέπει να φύγει ένας παίχτης από την ΑΕΚ στο κέντρο, αν δεν κάνω λάθος, στα χαφ παίζει.
0: Όχι, και θέλει στο κέντρο παίχτη επιπλέον έτσι κι αλλιώς, αλλά
1: ναι.
0: Δεν γίνεται να παίρνει συνέχεια παίχτες χωρίς να διώξεις κιόλας.
1: Ναι, σε αυτό συμφωνώ. Και ο ΠΑΟΚ που διώχνει παίχτες χρειάζεται 2-3 προσθήκες ακόμα και ο ΠΑΟΚ. Και ακόμα ο Παναθηναϊκός του Ζαρουρί μπορεί να φύγει για αύριο το πρωί, γιατί είναι άμπαλος ο άνθρωπος, δεν ξέρει μπάλα, δεν μπορεί να στρίψει με τίποτα.
0: Δεν συμφωνώ με αυτήν την άποψη, αλλά τέλος πάντων. Δεν θεωρώ την άποψη.
1: Εντάξει, με εμένα μπορεί να μην συμφωνείς, αλλά συμφωνούν άλλοι και με άλλους οπαδούς φίλους μου Παναθηναϊκούς που έχω μιλήσει, ότι ο Ζαρουρί είναι άμπαλος, δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό αυτός ο παίχτης. Για μένα, προσωπικά, για μένα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, και ήθελα να ρωτήσω και κάτι ακόμα για το μπάσκετ, ώστε ο Παναθηναϊκός θα είναι πολύ δυνατός φέτος που πιστεύεις στο μπάσκετ, Κώστα.
0: Εντάξει, θα είναι πάρα πολύ δυνατός, θα δούμε τώρα, θα τα δούμε όλα στο γήπεδο. Για το μπάσκετ είμαστε πολύ νωρίς ακόμα.
1: Ναι, πολύ νωρίς είμαστε ακόμα, Κώστα μου, αλλά και ο Ολυμπιακός θα ενισχυθεί κι άλλο, θα πάρει και τεσσάρι και θα πάρει
0: έγινε,
1: και
0: Βασίλη,
1: το
0: σήμερα είπαμε να είμαστε σύντομοι και ξεπέρασε πολύ, έκανες όπερ, σήμερα πολύ μεγάλο. Πάμε.
1: Έκανα όπερ, έχεις δίκιο, εντάξει, έγινε.
0: Να έφυγε, Βασίλη, να πάω παρακάτω.
1: Καλή σου μέρα, γεια.
0: Πάμε, χαίρετε.
2: Ναι,
0: έλα, φίλε μου. Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Γεια σου, αρφέ. Γρηγόρης Παναθηναϊκός από Αθήνα.
0: Γεια σου, Γρηγόρη, να είσαι καλά, αρφέ.
2: Να είσαι καλά, αρφέ. Και εσύ, σ' ακούω πολλά χρόνια, αρφέ. Πρώτη φορά μιλάμε. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Αποκλείστηκε Παναθηναϊκός.
0: Όχι.
2: Οπότε τι κλάψα είναι αυτή, ρε φίλε. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε αρφέ. Δηλαδή, πέρσι, έξαμε ψιλοκαλή μπάλα. Και μετά, βλέπεις τι έγινε. Ρε αρφέ. Επειδή έχω κάνει κι εγώ αθλήματα, καταρχάς δεν βλέπουν, ρε φίλε, ότι είναι βαριά τα πόδια των παιχτών. Και οι άλλοι Βούλγαροι έχουν ρε φίλε 7-8 μάτς επίσημα.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
2: Κατάλαβες. Δηλαδή,
0: επίσης ο φίλος που πριν που τον έξανε, δεν θέλω να λέω τον έξανε, αλλά εντάξει επειδή έλεγε κάποια πράγματα τα οποία
2: Για τον Ζαλουρί.
0: Όχι για τον Ζαλουρί, το παλικάρι το προηγούμενο.

0: Παναθηναϊκός. Που ήταν πιο μεγάλο σε ηλικία και πήγε να πει για την πολυμετοχικότητα κτλ. Καταλαβαίνω τι λέει αυτό για την κρίνια του κόσμου κτλ. Ότι υπάρχει συνεχώς μια αρνητική περιορίωση ατμόσφαιρα γύρω από τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό την ομάδα τη βαραίνει. Δεν είναι θέμα αγκαντεμιάς. Είναι θέμα ότι αγχώνεις τους παίκτες της ομάδας σου κτλ. Εκεί, μέχρι εκείνο το σημείο που έλεγε, συμφωνούσα. Τώρα για πράγματα που έχουν γίνει πριν από 16-17 χρόνια κτλ.
1: Και δεν ισχύουν κιόλας έτσι. Δηλαδή επειδή έχουν περάσει από συνδέσμους, δεν έχουμε αναδειλήσει τη μαγεία του Παναθηναϊκού. Δηλαδή ψιλοτρελά, τέλος πάντων. Αλλά να σου πω κάτι, φίλε μου Κώστα. Τι είναι το θέμα, ότι μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Πριν δύο εβδομάδες λέγαμε η καλύτερη προετοιμασία που έχουμε δει, το καλύτερο έτσι, το καλύτερο το ένα, το άλλο.
0: Κοίτα, η κύρια στόχευση, εγώ αυτό που τι καταλαβαίνω, χωρίς να ούτε να μιλάω με κανέναν κτλ. Η στόχευση είναι για τον Παναθηναϊκό φέτος είναι πολλά τα χρόνια του πρωτάθλημα.
1: Φυσικά. Όπως κάθε χρόνο.
0: Όπως και κάθε χρόνο. Απλά καταλαβαίνεις ότι όταν έχει παίξει η ρέστα, πώς να σου πω ρε παιδί μου, έχει ρεστάρει. Τι άλλο να κάνει. Ποιο να φέρει, ξέρω εγώ.
1: Όχι, συμφωνώ με αυτό που λες. Απλά βέβαια.
0: Του το λέω που το βλέπω σαν τρίτος.
1: Ναι, κατάλαβα. Και συμφωνώ μαζί σου.
0: Κατανοώ επίσης ότι θα είναι βάρη για το Παναθηναϊκό. Τώρα να γίνει κάτι στραβό με την Ευρώπη. Είναι βάρη, δεν μπορείς για τον Παναθηναϊκό.
1: Απλά ξέρεις κάτι, ρε φίλε μου.
0: Επίσης καταλαβαίνω ότι ο προπονητής όμως, επειδή όταν πας εσύ σε μια δουλειά και το αφεντικό θα σου πει ρε παιδί μου ότι ο διευθυντής, ο CEO, ξέρω ποιος, ο υπεύθυνος, θα σου πει ότι ξέρεις τι. Θέλω να κάνεις αυτό. Αν υπήρχε κάποιος άνθρωπος που θα του είπε, ξέρεις, εγώ δεν θέλω να μου περάσει τον όμιλο και μετά να κάνω κοιλιά, να περάσω στη league phase και μετά να κάνω κοιλιά. Προφανώς ο άνθρωπος έχει κάνει μια προετοιμασία που δεν την έκανε. Αν ήταν, θα τους έλεγε στο να πετάνε. Μπράβο. Εγώ καταλαβαίνω ότι έχει γίνει μια προετοιμασία για όλη τη χρονιά. Μπράβο. Δεν έχει γίνει. Τώρα, αν κάτσει στραβή και ο Παναθηναϊκός δεν περάσει και τα λοιπά, δεν λέω ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα, θα είναι βαρύ. Θα πρέπει ίδια η ομάδα να ανατρέψει, γιατί καταλαβαίνεις ότι μπορείς να αισθάνεσαι με τον αλφα τρόπο, αλλά ένα κομμάτι των οπαδών του Παναθηναϊκού θα είναι.
1: Είμαστε σαν κάγκελα.
0: Μετά μόνο η ομάδα αυτό μπορεί να το γυρίσει. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτός ο προπονητής έκανε προετοιμασία για όλη τη χρονιά. Και ο δικός μας πέρυσι πήρε μεγάλο ρίσκο.
1: Μπράβο, συμφωνώ.
0: Δηλαδή κάποια πράγματα, όταν σου ζητάνε ορισμένα πράγματα, πρέπει να τα ρισκάρεις. Δηλαδή προφανώς.
1: Εννοείται.
0: Ήθελε η ΑΕΚ οπωσδήποτε για να καλύψει και ζημιά οικονομική που είχε από την προηγούμενη χρονιά του 24-25 να περάσει οπωσδήποτε στη League Face στο conference, γιατί δεν την έπαιρνε και αυτά τα χρήματα να μην τα πάρει που πήρε πέρσι και προχώρησε πολύ. Μετά ήταν λογικό ότι κάναμε μια κοιλιά, γιατί κάποια παιδιά και από αυτά δεν είχαν κάνει καν προετοιμασία. Ο Ρουμάνος δηλαδή δεν είχε κάνει προετοιμασία.
1: Είναι αθλητισμός.
0: Ο Γιώβιτς τώρα και τα λοιπά. Τώρα ο Παναθηναϊκός που τους πήρε όλους νωρίς για να μπορούσε να τους κάνει προετοιμασία. Τους περισσότερους, όσους μπορούσε περισσότερους, δεν γίνεται να πάρεις και 20 παίχτες από το αντιπρώτη μέρα της προετοιμασίας.
1: Εννοείται αυτό.
0: Αλλά όλα θα τα δεις αποτελέσματα. Εγώ σε αυτό που πας να πεις, το κατανοώ, Γρηγόρη. Το καταλαβαίνω.
1: Λίγο ψυχραιμία, ρε άρθρε. Δηλαδή, πέρσι, επειδή μένω κοντά στην περιοχή, δηλαδή έρχεται μένω κοντά, τότε πέρσι πήγα να φάνε τον Νίκολιτς. Θυμάσαι.
0: Για ένα μήνα, ναι, γινόταν χαμός.
1: Δηλαδή, δεν θυμάσαι ένα φιλικό.
0: Ευτυχώς που ήταν διακοπή, ειδικά εκεί με το μάτς του Τέλου με την Ηλιούπολη, χαμός γινόταν.
1: Μπράβο. Μα μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό, ή με τον Πάγκο, ποιο ήταν 0-2.
0: 0-2 με τον Μπακ και το μετά καπάκι ήταν τον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Θυμάσαι τι έγινε. Εγώ δεν σου προέρεφε, ούτε λέω ότι είμαστε μαζάρα, ούτε ότι, απλά να δώσουμε λίγο χρόνο. Γιατί δεν γίνεται, ρε φίλε, πριν 10 μέρες να λέγαμε όλοι και όποιος έχει το δίκιο να βγει να το πει. Η καλύτερη προετοιμασία και κάτι βλέπουμε και έτσι. Και ξαφνικά επειδή φέραμε ένα χ. Δηλαδή τι να πει ρε άλλε, ρε φίλε, τι να πει μία ή άλλη που έχει τέτοιο budget.
0: Εντάξει, και ο προπονητής θέλει να το ισορροπήσει σίγουρα. Δεν είναι ότι δεν βλέπει και αυτός ότι ξέρω από μέσα και πίσω κάποια πράγματα πρέπει να ρυθμιστούν σωστότερα.
1: Απλά να σου πω κάτι, αρθέ. Εγώ το βλέπω λίγο προβολικά επειδή έχω κάνει αθλητισμό. Ρε παιδιά, τρία μάτς είναι, ρε φίλε. Και οι άλλοι έχουν ρυθμό. Δεν το αντιλαμβάνεστε.
0: Κοίτα, σημασία έχει όχι πώς θα περάσει, να περάσεις με οποιοδήποτε τρόπο. Ειδικά αυτά τα παιχνίδια.
1: Συμφωνώ. Μα να σου πω κάτι, Κωστάρα. Η προετοιμασία τους είναι ένα μήνα πριν το πρωτάθλημα τους. Έχουν δώσει 4-5 παιχνίδια αυτοί.
0: Ναι, έχουν ξεκινήσει το βουλγαρικό, έχουν ξεκινήσει κανονικά.
1: Δηλαδή είναι σε όλες τις απόψεις πιο Και εγώ ακούω ρε Αρθέ, λέω αποκλειστήκαμε.
0: Γρηγόρη, εγώ θυμάμαι και πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια, τους έλεγα που ήταν πριν φύγω γιατί κάνω off για 15 μέρες που είχα διακοπές, άδεια από τη δουλειά. Ναι. Τους είχα πει το εξής, ότι παιδιά, όταν παίζουν δύο ομάδες, δηλαδή και ο ΠΑΟΚ με την Άντερλιχ να παίξει τώρα, ούτε στο ΠΑΟΚ, ούτε στον Παναθηναϊκό, ούτε σε κάποιον άλλο.
1: Ναι.
0: Πιθανότατα άμα παίζανε, ξέρω εγώ, το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο, τον Οκτώβριο, ο ΠΑΟΚ αυτή τη ομάδα το ίδιο παιχνίδι, παρότι θα να έμενε πάλι πίσω στο σκορ. Ας έρθουν 3 γκολ. Αλλά είναι άλλο οι ομάδες τον Αύγουστο και τον Ιούλιο και άλλο οι ομάδες που θα είναι τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.
1: Να γιάσεις το στόμα, το έχω πει να γιάσεις το στόμα σου.
0: 5 φορές.
1: Λίγη υπομονή ρε παιδιά, να γιάσεις το στόμα σου. Και το κακό με τον ΠΑΟΚ είναι ότι αυτή η ομάδα που παίζει αποκλείστηκε και πέρσι και είναι δύσκολο να ξανααποκλείσει.
0: Ναι, παίζει ρόλο και είναι όνομα. Όπως και να το κάνουμε ακόμα για αυτές τις οργανώσεις είναι όνομα οι άντελες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Κωστάρα. Δηλαδή εμείς, σαν Ελλάδα, έτσι, πόσο ανώτεροι είμαστε του Βουλγαρικού, δηλαδή που λέμε και δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, Γρηγόρη, να ανοίξει τώρα να πάμε στη μία ακριβώς. Αλλά έχει πολύ δίκιο. Εγώ πολλές φορές λέω ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε και πολλά παιδιά το λένε. Δεν λέω ότι το ενσανίζω μόνο εγώ. Και αγοράτες μάκους. Και ένας Ολυμπιακός. Παιδιά, δεν είμαστε ότι θεωρούμε, ξέρω, θα παίξουμε με Βούλγαρους, με Βέλγους κτλ. Και ότι θα τους έχουμε του χεριού μας.
1: Πώς να. Δηλαδή, παίζουμε ένα πρωτάθλημα που έχει ξεκινήσει και βλέπεις ομάδες να πετάνε. Όλες ψιλοσέρνονται. Εντάξει, καταλαβαίνουν τα πολλά χρόνια, αλλά όλοι μας πολλά χρόνια. Μάγκες, δηλαδή λίγο ψυχραιμία. Άμα πάμε αριθμό και βάλουμε 4 γκολ, που εγώ πιστεύω ρε φίλε 2-3 γκολ θα τους βάλουμε. Περιβολικό, θα περάσουμε, εγώ το πιστεύω. Τι θα λένε μετά, πάλι μπιφτέκα. Δηλαδή, ρε αριθμό, λες και είμαστε Μπαρτσελώνα.
0: Εντάξει, και τώρα πλέον δεν υπάρχει το εκτός έδρας γκολ να πεις ότι ξέρω, έχει ένα μικρό πλεονέκτημα. Εγώ εδώ είδα τι έγινε, ας πούμε, τη Λέχη Πόζνα και την Άρχους.
1: Το είδες το μάτς Κωστάρα χθες, το δες.
0: Το χθεσινό, ναι, το είδα.
1: Να σου πω, παίζουμε ειλικρινά. Ήταν άσχημη ομάδα αυτή. Δηλαδή, άμα έπαιζε Ελλάδα.
0: Εγώ περίμενα ότι είναι πιο οργανωμένη σίγουρα από την Πάξη αμυντικά. Το περίμενα ότι θα είναι πιο οργανωμένη αμυντικά.
1: Ήταν και ήταν και άσχημη σαν επιθέσεις.
0: Πρόσεξε, αυτό ίσως στο μόνο που δίνω ένα point στην Ανησιά είναι το εξής. Αυτό, αν όμως μου το κουβεντιάσει κάποιος με επιχείρημα, να κάτσω να το συζητήσω. Τι είναι, ότι οι ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος προσεγγίζουν το μάτς με τον ίδιο τρόπο που το προσέγγισε χθες η αντιπάλους του Παναθηναϊκού.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Εκεί υπάρχει μια Ανησιά λοιπόν, σου λέει ότι θα έρχονται εδώ, θα μας κάνουν τα ίδια και αν είναι να βλέπουμε αυτό το έργο, δηλαδή να μην έχουμε ένα πλάνο συγκεκριμένο που να βάζουμε την μπάλα μέσα, να έχουμε κάποιον να τη βάζει μέσα από τώρα. Είχε και λείψει ο Παναθηναϊκός, μην το ξεχνάμε γι' αυτό.
1: Να σου πω κάτι, Κωστάρα.
0: Αλλά να είμαστε τόσο εκτεθειμένοι στις μεταβάσεις των αντιπάλων, δηλαδή όταν θα τρώμε την κόντρα από τους άλλους.
1: Συμφωνώ.
0: Είμαστε... Αυτό το να προβληματίσει κάποιον ότι πρέπει να διορθωθεί, το
1: είναι σεβαστό.
0: Και είναι και αλήθεια.
1: Και άλλο να συμπεδώνει όλα.
0: Ναι, αυτό.
1: Δηλαδή κάτσε ρε παιδιά, είδαμε τον Καμαρά 3 παιχνίδια.
0: Μα εγώ σου λέω ότι αν τον δεις με έναν δίπλα, ας πούμε, που θα είναι πραγματικός κόφτης, το παιδί θα έχει άλλη ασφάλεια.
1: Μα μπράβο.
0: Με τον Τσιριβέγια δεν νομίζω ότι μπορεί να ταιριάξει αυτό το δίσμο και μεταξύ μας δεν νομίζω ότι θα το ξαναδούμε κιόλα. Εντάξει, αυτό το ξέρω προπονητής.
1: Εγώ πιστεύω ότι άμα μπει ο Κουντούρης, θα μπει ο άλλος που ήταν ο Μπάρτι και εσείς, ο Κάγκουα μετά. Δηλαδή ήρεμα ρε Μάγκες, ήρεμα. Εγώ βλέπω προσωπικά ότι δουλεύει το παλικάρι ο Νίστρουπ. Τώρα άμα του βγει, δεν του βγει.
0: Θες κανένας προπονητής, όλοι οι προπονητές προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Δεν νομίζω ότι καθένας έρχεται να παίξει το όνομά του κιόλας για να κάνει.
1: Μπράβο, αλλά επειδή είμαστε 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, ρε παιδιά, λίγο δεν σου.
0: Αυτό είναι ότι όσο πληθαίνουν τα. Όσο αυξάνονται τα χρόνια, καταλαβαίνω ότι οι πίεσεις θα γίνονται μεγαλύτεροι. Αυτό το κάνω.
1: Ναι, και εσείς είχατε βάλει 24 χρόνια, αλλά κάνατε υπομονή.
0: Πέρασα από χίλια κύματα, άσο έγινε...
1: Και εσείς είχατε σίγουρα τα δικά σας. Ο ΠΑΟΚ είχε να πάρει 30 χρόνια. Τι να πει.
0: Να σε καλά, παλικάρι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, χάρηκα. Και εγώ χάρηκα.
1: Να
0: παίρνεις όποτε θέλεις, να σε καλά.
1: Να σου, πότε βγαίνεις εσύ.
0: Εγώ βγαίνω στάντα Σαββατοκύριακα, τώρα αυτό το καιρό που είναι με τις άδειες και τα λοιπά, τώρα θα βγαίνω τουλάχιστον μέχρι Κυριακή θα είμαι. Σίγουρα μετά την εβδομάδα είμαι κάτι πρωινά βάρδιες. Θα είμαι συχνά
1: Σαββατοκύριακο.
0: Σαββατοκύριακο είμαι στάνταρ. Εκτός αν αλλάξει κάτι το τέτοιο. Μέχρι τώρα πάντα Σαββατοκύριακα.
1: Να είσαι καλά, Παλικάρπη.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Χαιρετώ.
0: Λοιπόν, διάλειμμα και γυρίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
1: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
4: Τώρα αυτή την ώρα παίζεστε. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτώ και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
4: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
1: Τώρα είναι.
4: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
1: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, τώρα απίθανο να έρθει.
4: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
1: Τώρα είναι.
4: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει, είμαστε στο 20 λεπτό.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
4: Κωστή, τώρα. Τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα.
4: Μπράβο,
1: είναι και στο... μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
4: Κωστή μου, δεν μ' ακούς. Τώρα. Τώρα.
5: Τώρα, λοιπόν, μετά, λοιπόν, από μετά, τώρα.
1: Τώρα είναι. Μετά παίζει και το χάρτη του Ιταλίας.
4: Α, αυτό δεν αφήσω.
6: Νομίζω ότι τελικά συνεννοηθήκαμε.
7: Αλίμονο, κυρία μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν να μη συνεννοηθούμε.
1: Ναι.
4: Δεν θα το έχω προλάβει, άμα ιδίως έχω κερδίσει. Λοιπόν, κάλαμε συνεννόηση.
8: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

0: Μήκο Πορφέμ 94,6, Γιώργο Γιάννη στον ήχο, Κοσμιώνη στο μικρόφωνο, 2195-79-283-45. Συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Έλα, φίλε μου, καλημέρα.
1: Γιάννης Τέλης Μπραχάμι, καλέσαι.
0: Γιάννης από Μπραχάμι.
1: Τέλειος.
0: Έλα, Στέλιο μου, έλα. Συγγνώμη, σε μπέρεψα με έναν άλλο φίλο από Μπραχάμι.
1: Δεν πειράζει, γιατί. Κώστα, λίγο να μιλήσουμε για μεταγραφές.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, εγώ από ό,τι έχω δει έτσι λίγο μελετώντας την ομάδα, κυρίως την Νίκολη Γκριμπάλτα, πως έχουν δομήσει το μεταγραφικό πλάνο, βλέπω ότι σε αυτή τη φάση έχουν κλείσει, ας πούμε, τις πρώτες προτεραιότητες από μεταγραφές. Πρώτες προτεραιότητες που είτε ήταν γνωστές από το τέλος της προηγούμενης σεζόν, mm-hmm. είτε προέκυψαν λόγω, παραδείγματος χάρη, της αποχώρησης του Πινέδα. Δηλαδή τώρα, όσο αφορά τις πρώτες προτεραιότητες, να πεις ότι κάπου πονάει η ομάδα, όπως ήταν πέρσι με το εξάρι, λέω εγώ, δεν υπάρχει κάποια έτσι ξεκάθαρη τρύπα. Οπότε, συμφωνείς μέχρι εδώ, mm-hmm. δεν υπάρχει ξεκάθαρη τρύπα. Δεν είναι πλήρες, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι. Ούτε...
0: Ναι, θεωρώ ότι θα γίνουν τουλάχιστον τρεις κινήσεις μέχρι το τέλος των μεταγραφών. Ιδανικά για μένα θα ήταν τέσσερις, δηλαδή και στα δύο άκρα. Σωστό. Από έναν, ένα στόπερ ακόμα και ένα χαφ που να έχει ακόμα διαφορετικότερα ναι. χαρακτηριστικά ή ακόμα και από το Βιτάλης. Που έρχεται να δώσει μια σκληράδα στο κέντρο, δηλαδή πιο επιθετική, ναι. πιο aggressive στα αμυντικά του καθήκοντα, να πιέζει περισσότερο, να πατάει και στις δύο περιοχές, στοιχεία που τουλάχιστον σύμφωνα με τα συστατικά που τον συνοδεύουν, αυτά τα έχει ο παίκτης που ανακοινώσαμε σήμερα, το τελευταίο 20.
1: Έχω παρατηρήσει από πέρυσι ένα μοτίβο που δουλεύει η Νίκολη Τριμπάλτα, αυτό το δίδυμο. Ότι περιμένουν πρώτα να φύγει παίκτης, δηλαδή μόλις φύγει παίκτης, μετά από 2-3 μέρες, άντε μια εβδομάδα όπως έγινε φέτος με τον Πινέδα, ανακοινώνεται παίκτης. Mm-hmm. Μπορεί να μην είναι ακριβώς ίδιος για να το αντικαταστήσει. Θεωρώ ότι αυτοί οι 3-4 παίκτες που λες και συμφωνώ ότι θα έρθουν ακόμα, πιστεύω ότι θα έρθουν αριθμητικά τουλάχιστον να αντικαταστήσουν παίκτες. Mm-hmm. Δηλαδή πιστεύω ότι θα υπάρξουν 3 πωλήσεις ή αποχωρήσεις, γιατί μπορεί να πάει και κάποιος δανεικός. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Πεν Ράιζ δεν θα είναι στην ΑΕΚ τη νέα σεζόν. Πιστεύω Ελίασον. Πιστεύω... Εντάξει, ο Σαχαμπό πιστεύω θα δοθεί δανεικός και εκεί θα κολλήσει. Και εκεί θα κολλήσει το χαφ που λες. Απλά θα έχει άλλα χαρακτηριστικά από ό,τι υποθέτω ότι έχει ο Σαχαμπό. Λοιπόν, τώρα δεν τον έχουμε δει και πολύ.
0: Τι γίνεται που δεν ήταν συνηθισμένο, εδώ μου δίνει την ευκαιρία να κάνω μια κουβέντα. Από αυτό που αντιλαμβάνομαι και εγώ, και είναι πολύ κοντά η σκέψη μας. Είναι στο πνεύμα που αναφέρεις εσύ. Και με μια υποσημείωση ότι ποτέ δεν θα δώσουν στον παίχτη, ας πούμε, εγώ δεν υπολογίζω γύρω σε μένα, ποιοι είναι προπονητής. Να. Δεν θα μου δώσει την εντύπωση όμως ότι είμαι εκτός ομάδας.
1: Όχι.
0: Δηλαδή μέχρι την τελευταία μέρα, μέχρι το τελευταίο δύο, ας πούμε, που θα μου προπόνησε και μετά μπορεί να πούνε ότι ξέρεις τι...
1: Σωστό.
0: Δεν θα μου πούνε ποτέ είσαι εκτός ομάδας. Δηλαδή αυτό που είπε για τον Ελίασον, μπορεί όλοι να θεωρούμε ότι σου λέει ότι αυτή τη στιγμή έχω. Σαν επιλογή θες να βάζω και με το ανάποδο πόδι τον
1: το
0: Ζουμκόφ, θες να βάζω, ξέρω εγώ, το Μάγερ πήγα από πρώτα, το Μάγερ, το Ζουμκόφ, έχω τον Ελίασον, τον υπολογίζω κανονικό, που ο Μάγερ είναι πασπαρτού, δηλαδή μπορεί να το βάλεις. Αυτό που λένε υβριδικός, δεν μου άρεσε αυτή η έκφραση υβριδικός, γιατί το πλέον το χρησιμοποιούμε σε όλα. Πάει παντού το ευρυδικό. Τέλος πάντων, το βάζω και χαφ, το βάζω και στις θέσεις επίθεση πίσω από την επίθεση, το βάζω και πλάγιο χαφ. Δηλαδή, μπορεί να τον υπολογίσει σε πολλές στο Μάγερ. Εκεί πέρυσι στο Ζουμκόφ που ήταν η πρώτη σου ενίσχυση, ας πούμε, για το δεξί άκρο της
1: επίθεσης. Σωστά.
0: Για να επιστρέψει ο Κοϊτά να πάει ξανά στη θέση του που προς το τέλος έπαιζε.
1: Έπαιζε και δεξιά.
0: Και δεξιά. Μάλλον πολύ περισσότερο δεξιά από ότι αριστερά, αν θυμάσαι στο τέλος ο Κοϊτά.
1: Σωστά, λόγω Ζωάου Μάριο κλπ.
0: Οπότε δεν θα σου πούνε ποτέ όμως ότι δεν σε υπολογίζουμε. Μέχρι την τελευταία μέρα όχι, κανονικά μέρα στο ΜΑΣ. Είπε ότι τώρα έχω τον Ελιάσον.
1: Ναι.
0: Πρόσεχε, στο διευκρινίζω όμως, σου λέει τώρα. Δηλαδή, σου λέει για τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι. Και εγώ τώρα κάνω εκπομπή. Αύριο μπορώ να μην κάνω. Αυτό σου πω
1: και εγώ. Ναι, μέχρι να βρεθεί και σου το λέει μετά, μέχρι να βρεθεί κάτι καλύτερο. Αν βρω κάτι καλύτερο και μπορώ να το πάρω, θα το πάρω. Επίσης πιστεύω ότι πλέον το έχω καταλάβει, ναι, σχεδόν βέβαιος, ότι δεν θέλει παίχτες που να, τα κλασικά εκθρέμ τύπου Κουτέσα Ελίασον που παίζουν στον Ασβέστη. Όχι, δεν τα θέλει, δεν είναι η προτεραιότητά του. Αν είχε
0: όχι, θέλει παίχτες που να γίνουν περισσότερο σε συνεργασίες και να κλείνουν προς τα μέσα.
1: Ακριβώς. Οπότε εγώ βάζω σε αυτά ότι και τον Κουτέσα, άμα βρει κάπου, θα τον
0: δώσει. Δεν αποκλείω τίποτα.
1: Οπότε εκεί πέρα πιστεύω ότι θα κινηθεί. Δεξί μπακ δεν πιστεύω ότι θα πάρει. Πιστεύω ότι όντως, όπως λένε οι ρεπόρτερς, υπολογίζει τον Γεωργίεφ εκεί για να πάρει και παιχνίδια. Εντάξει, για μένα είναι λίγο ρίσκο αυτό.
0: Κοίτα, οι τρεις που λέγεται από το ρεπορτάζ είναι ότι αριστερό μπακ, στόπερ και χαφ. Τώρα, το ιδανικό θα ήταν για μένα και δεξί μπακ, εφόσον ο προπονητής το κρίνει.
1: Αυτό.
0: Γιατί καμία ομάδα, παιδιά, κακά τα ψέματα. Όποια ομάδα και να πάρεις, ακόμα και την αρτιότερη ομάδα του πλανήτη, ξέρω να έχει τους πάντες, και εκεί θα πεις ότι κάτι στο δικό στο μάτι θα λείπει. Ή στο μάτι του οπαδού της ομάδας. Ας πούμε, ότι ο οπαδός Μπαρτσελόνα να πει ότι ρε παιδί μου, ξέρω, θέλω κάτι καλύτερο στο εκεί. Στο στόπερ, στο αυτό, στο δεξί μπακ. Λέω εγώ ένα παράδειγμα, δεν σου λέω τώρα τι ισχύει για κάθε ομάδα.
1: Η αρτιότητα δεν ψεγγιάται και την επιτυχία, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Πήρες με δεξί μπακ.
0: Η πληρότητα μάλλον από η αρτιότητα έχει να κάνει με τα
1: αντίστοιχα που πέφτει,
0: ναι.
1: Σωστά, η πληρότητα ας πούμε. Εντάξει, είναι άλλη παράγοντα, ίσως και πιο σημαντική όσον αφορά το πώς δένει η ομάδα. Εντάξει, και τύχει πάντα.
0: Επίσης πιστεύω ότι έχουν και ένα άλλο πράγμα το οποίο το δουλεύουν πολύ, από ό,τι καταλαβαίνω. Και τουλάχιστον δίνουν έμφαση. Έχει να κάνει και με την προσωπικότητα του κάθε παίχτη και με το χαρακτήρα.
1: Καλά, ναι. Εντάξει.
0: Πολλές φορές. Πολλές φορές. Δηλαδή, μου μοιάζει η ΑΕΚ να σχηματίζεται, μετατρέπεται σε μια ομάδα που θα έχει κυρίως χαρακτηριστικά κεντροευρωπαίων αλλά του πρώην ανατολικού μπλοκ παίχτες. Προφανώς αυτοί βολεύουν τη φιλοσοφία του. Δεν λέω ότι δεν θα έχει παίχτες από άλλες χώρες ή από άλλες υπήρους, ας πούμε, να το πω έτσι. Αλλά καταλαβαίνεις το πνεύμα που
1: στο λέω, ρε παιδί,
0: πιο πολύ Μαγιάρους, Βαλκάνιους. Καταλαβαίνεις με αυτή τη.
1: Γιατί αυτοί έχουν, νομίζω, πιο πολύ αυτό που λένε το loyalty και το commitment, δηλαδή ότι θα είναι οι τελευταίοι που θα πέσουν, ας πούμε. Το έχουν λίγο περισσότερο, ας πούμε, από άλλους. Δεν έχουν άλλα, που έχουν άλλοι, βέβαια. Okay, είναι περισσότερο και νομίζω ότι αυτό, εντάξει, βοήθησε και πέρυσι σε κάποιες κρίσιμες.
0: Ναι.
1: Είναι πιο πολύ του δεσίματος, καταλαβαίνεις.
0: Και φάνηκε αυτό πάλεψουν και από τον τρόπο που το πανηγυρίσαν στο τέλος στο πρωτάθλημα και τα λοιπά. Ναι. Ξέρεις, επίσης, υπάρχουν κάποιες στιγμές, ας πούμε, πολύ κρίσιμες στην περσινή σεζόν, για τις οποίες μιλήσαν ο Στρακώστα και ο Γιώβιτς μετά το τέλος. Δηλαδή, εκείνη η κρίσιμη, δεν ήταν μόνο μία ομιλία, ρε παιδί μου. Υπόθηκαν κάποια πράγματα μετά την ήττα από τη δεύτερη που έκανε στο καπάκι με τον Ολυμπιακό, η ΑΕΚ, τα οποία ήταν. Ναι. Δεν ξέρεις πώς θα το πάρει ο κάθε παίχτης. Δεν ήταν βρισκές, αλλά ήταν κουβέντες, ρε παιδί μου, ότι π.χ. ας πούμε, θα σου πω για έναν παίχτη. Ναι, θα σου πω ότι στο Γιώβιτς, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι πήγε και του είπε ο Νίκολιτς, ότι ξέρει, αδερφέ, θα κάνει μεταγραφή ο Τάδε, δεν θέλω να πω το όνομα του παίχτη τώρα, στη δικιά σου πλάτη ο Τάδε παίχτης, ναι, ξέρω, θα κάνει μεταγραφή στο καμπιονάτο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ότι ο Τάδε έκανες μάγκα τον Τάδε, τώρα του ανέβασες τόσο εκατομμύρια.
0: Καταλαβαίνεις, δηλαδή,
1: ναι.
0: Αυτό όμως πρέπει ο προπονητής στον παίχτη που θα το πει να το καταλάβει. Γιατί αν ένας προπονητής πάει και το πει σε έναν παίχτη που δεν θα καταλάβει το πνεύμα του Νικόλης, ή ξέρω εγώ, που θα μπορεί να πει αύριο μεθαύριο Νίστρου, ξέρω εγώ, σε κάποιον παίχτη, να του μιλήσει με κάποιον άλλον αντίστοιχο δικό του τρόπο, Αλλά ο ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να το κατανοήσει αυτό με τον τρόπο που θα του μιλήσει και γιατί θα του το πει.
1: Εντάξει,
0: μπορεί να δημιουργηθεί παρεξήγηση. Κατάλαβες. Γι' αυτό κοιτάνε, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, και αυτό το την πτυχή.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: δεν μαζεύουμε μόνο οι ομάδες, δεν μαζεύουν μόνο παίχτες, αν είναι καλό το δεξί του πόδι, το αριστερό του πόδι.
1: Τεχνικά χαρακτηριστικά.
0: Μαζεύουν και χαρακτήρες. Δηλαδή πλέον το έχουν προχωρήσει οι ομάδες σε τέτοιο βαθμό που μαζεύουν και χαρακτήρες που να μπορούν σαν χνότα να ταιριάξουν και να τους παντρέψουν στην ίδια ομάδα.
1: Βέβαια.
0: Και δεν είναι πάντα εύκολο αυτό. Δηλαδή, εγώ μπορεί να αντιλαμβάνομαι ότι ο Γιώργος, ας πούμε, είναι παιχταράς Έλληνας και θα τον ήθελα στην ομάδα μου. Επειδή είμαι εγώ παδός της ΑΕΚ και γουστάρω τον Γιώργο που είναι γάμο, τρομερό, συγγνώμη. Ναι, μαμώ τα δεξιά μπάκα, ας πούμε. Ναι. Καταλαβαίνεις με ποια είναι η το πόρτο. Είναι ότι είναι καλό παιδί και τα λοιπά, ναι. Και πολύ καλός παίκτης. Αλλά μπορεί να μην κολλάει, ρε φίλε.
1: Βέβαια, αυτό είναι βασικό, είναι η βάση για να φτιάξεις το δίσκο της ομάδας. Που λένε,
0: το κοιτάζουν πολύ πλέον, να ξέρεις ότι κοιτάζουν και αυτά οι ομάδες. Δεν λέω ότι το κοιτάει μόνο η δικιά μας ομάδα, αλλά πιστεύω ότι σε αυτό το στυλ είναι και το πνεύμα του Νίκολης με τον Ριμπάλτα.
1: Σε αυτό είναι, ναι. Ένα δεύτερο να πω.
0: Να κλείσουμε όμως, γιατί πήγαμε λίγο περισσότερο. Τα λέμε και αύριο, δεν πειράζει, για να μην έχω τώρα, να είμαι δίκαιος.
1: Ναι,
0: να είσαι καλά. Και sorry για το τέτοιο, ξέφυγα και τώρα μου ξέφυγε τώρα. Θα με κάνει Γιάννης στο
1: βουτάκι. Έλα, έλα. Θα σε κόψω εγώ.
0: Κόβε με μόνος μου. Πάμε. Έλα, φίλε μου.
2: Έλα, με ακούς, φίλε Μιαούλη.
0: Έλα, καλέ μου φίλε, τι κάνεις, πώς είσαι.
2: Με θυμάσαι, λοιπόν. Κοίταξε τι γίνεται ο Παναθηναϊκός για μένα, αν και ο Ολυμπιακός διέλεξε λάθος προπονητή. Για το κλίμα αυτό και για αυτή την περίοδο του Παναθηναϊκού, πλέον κατάλληλος και κάνει λάθος εδώ το είδανε, θα ήταν ο Λουτσέσκου, δεν ξέρω τη γνώμη σου. Που είναι προπονητής μάνατζερ. Έχεις να πεις κάτι σε αυτό?
0: Ναι. Δεν αποκλείω να το είχαν σκεφτεί.
2: Για σένα η γνώμη δικιά σου ποια είναι?
0: Δεν θέλω να την κάνω αυτή τη συζήτηση τώρα. Γιατί μπορεί να φανεί ότι είναι του πονηρού ή το κάνω για να δημιουργήσω θέμα κτλ. Οπότε έχω την άποψή μου.
2: Είναι προπονητή.
0: Κράτα αυτό που σου λέω, ότι δεν αποκλείεται να το σκεφτήκανε κάποια στιγμή.
2: Ναι, ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν προπονητή μάνατζερ. Γιατί ο Λουτσέσκου έχει ένα καλό. Δεν παίρνει χαμπάρι από διοικήσεις. Εγώ θέλω αυτούς τους παίχτες. Σε αυτό που σου λέω, έχω άδικο. Αυτό είναι γενικό, δεν μιλάω για τον Παναθηναϊκό.
0: Καλά, γενικά τα τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ είχε ρίξει λίγο, όχι λίγο, πολύ νερό στο κρασί του, γι' αυτό και δεν πήγαν καλά πολλά πράγματα. Δηλαδή είχε γίνει πολύ. Πολύ...
2: Για μένα, ναι, και είμαι οπαδός του Ολυμπιακού, ο Λουτσέσκου είναι από τους προπονητές που μου αρέσουν, είναι λίγο αμετροπής, αλλά είναι καλός προπονητής. Ένα αυτό. Το άλλο τώρα, για το Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ για να τον κρίνεις, πρέπει Κώστα να του πάρεις τους παίχτες που θέλει. Όταν ο Μεντιλίμπαρ θέλει ένα εξάρι, ένα οχτάρι, ένα center forward που να βοηθάει τον Αλκαμπή και ένα extreme και θέλει και τα δύο ακραία back, προφανώς θα σου πω κάτι που μπορεί να μην το ξέρεις. Ο Μανθέο δεν ήταν επιλογή Μεντιλίμπαρ, ήταν επιλογή άλλων και απλά το Μεντιλίμπαρ του είπανε τον εγκρίνεις, είπε τον εγκρίνω, τι να κάνει. Δηλαδή... Για να μιλάμε για το Μεντιλίμπαρ, τους παίρνεις παίχτες που θέλεις και όταν λέμε εξάρι και οχτάρι, δεν μιλάμε να πας στον Μπραγκάντσα να παρακαλάς, αυτός είχε ένα χρόνο τραυματισμό. Τον τάδε δανεικό, τον τάδε παραδανεικό, όχι, θα πάει να δώσεις 10 εκατομμύρια ευρώ για ένα οχτάρι και άλλα 8 εκατομμύρια ευρώ για ένα εξάρι. Για να πεις ότι έκανες τη διαφορά, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Δεν μπορώ να μη συμφωνήσω. Δεν θα σου πω ότι διαφωνώ.
2: Έτσι είναι, δηλαδή να κάνεις ομάδα για να κάνει τη διαφορά. Γιατί, δηλαδή δυστυχώς τον Ολυμπιακό έχει δημιουργηθεί ένας κύκλος Πορτογάλων μάνατζερ και τα λοιπά, οι οποίοι είμαι σε θέση να ξέρω ότι υποσκάπτωνε τον Μεντιλίμπαρ προσπαθώντας να δείξουν διοίκηση ότι δεν κάνει και να φύγει. Καήκαμε. Αν φύγει αυτός και έρθει κανένας Πορτογάλος από αυτούς που ξέρουν, η ομάδα θα αρχίσουν πάλι ο πέτρινος κύκλος της. Όπως έγινε με το Χάση και με τους άλλους. Λοιπόν, ακούμε το Μεντιλίμπαρ τι θέλει, του παίρνει στους παίχτες που θέλει, όπως ένα τεχνίτη που θα έρθει στο σπίτι σου, του δίνει τα εργαλεία που θέλει για να σου κάνει μια δουλειά, του παίρνει στους παίχτες που θέλει και εκεί μετά τον κρίνεις. Δεν έπαιξε καλά, λέει, με την Αϊμέγεν. Τι να κάνει, είχε κεντρό. Φταίει, λέει, ο, πώς το λέμε, ο Μουσακίτης. Θα τον έκαψε στον παίχτη. Ο Μουσακίτης είναι νέο παιδί ακόμα. Θέλει τον έμπειρο παίχτη δίπλα του, τον έμπειρο παίχτη δίπλα του, για να κουμπίσει απάνω του και να αρχίσει να αναπτύσσει το ταλέντο του. Ποια είναι η γνώμη σου αυτό που λέω?
0: Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι ο Μεντλίμπαρ σε μεγάλο βαθμό ήθελε να έχει όσο πιο ομοιογενή ομάδα μπορούσε. Γι' αυτό έβαλε συγκεκριμένο παίκτη. Το Σάλιακα, επειδή είναι παίκτη από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού, δεν τον υπολογίζω ακριβώς ως νεοφερμένο, γιατί είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά τι παίζονταν. Οπότε δεν μπορώ να το θεωρήσω ξένο. Όταν παίρνει έναν Έλληνα που ειδικά είναι από τη δικιά σου ακαδημία, δεν μπορώ να το πει ξένο ή κάποιο που έρχεται τώρα. Γνωρίζει πολύ καλά.
2: Ο Μανθέο, ας πούμε, για αντικοστίνια, ο Μανθέο για αντικοστίνια είναι χαμηλού επίπεδου παίχτης. Έπρεπε να πάρεις κάτι καλύτερο. Αυτά πρέπει να τα λέμε.
0: Άσε με να σου πω τώρα. Θεωρώ ότι από αυτούς που πόνταρε προχθές που παίξανε στο παιχνίδι, για μένα η μεγαλύτερη απογοήτευση πραγματικά, αυτός που τελείως δηλαδή έπεσε, δεν θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να κάνει κάτι καλύτερο, αφού η δικιά του απόδοση ήταν τόσο χαμηλά, ήταν ο Τσικίνιο.
2: Κοίταξε, ο Τσικίνιο, θα σου πω κάτι. Ο Τσικίνιο, τι ηλικία παίχτης είναι, ξέρεις?
0: Τώρα δεν θυμάμαι πόσο είναι. Μην πω ότι κάτω δεν ισχύει. 31.
2: Στα 33, πόσο είναι?
0: Παραπάνω έχει πάει τώρα. Όχι, εγώ το εκεί, 31-32 θυμόμουν.
2: Καλά, δεν τα λέω.
0: Ωραία, ναι, αλλά σου λέω ότι περίμενα να προθέσω το παιχνίδι.
2: Ένας παίχτης 33 ετών, σε τέτοια εποχή τα πόδια του...
0: Το μεγάλο σου, 31, το 95 είναι, ναι, δεν είναι 33.
2: 31.
0: Καλά θυμόμουν, 31-32 θυμόμουν εγώ.
2: Ένας παίχτης έστω και 31 ετών, σε αυτή την περίοδο προετοιμασίας...
0: Τώρα μπήκα και τώρα, 31 είναι, καλό θυμόμουν εγώ πριν 31-32. Εντάξει φίλε, 31 δεν είναι παππούς να μου, ούτε 35 είναι, ούτε 37. 4 χρονών, περίμενα να κάνει ένα παιχνίδι το συγκεκριμένο, δεν σου είπα ότι...
2: Δεν είναι ότι ο άνθρωπος δεν ήθελε να παίξει, γιατί είναι ο άνθρωπος του προπονητή του, με τη Λίμπαρο Τσικίνιο. Δεν ήθελε να παίξει, δεν μπορούσε να παίξει.
0: Ναι, φίλε, αλλά δεν έπαιξε κάποιο ρόλο που δεν τον έβαλε να παίξει κάποιο ρόλο που δεν τον
2: έχει
0: παίξει.
2: Για να καταλάβεις, Κώστα, εγώ είπα από πριν, εγώ το είχα πει από πριν, το παιχνίδι είναι δύσκολο.
0: Σου λέω ότι προφανώς πόνταρε σε κάποιους...
2: Η ομάδα δεν ενισχύθηκε όπως έπρεπε να ενισχυθεί.
0: Πόνταρε σε κάποιους και να είχε ενισχυθεί η ομάδα, κατά κύριο λόγο, αυτό που συζητούσα και πριν με τα παιδιά και το ίδιο ανέφερα και στο Γρηγόρη, αν θυμάμαι καλά, το φίλο του Παναθηναϊκού, είναι ότι τα παιχνίδια αυτά θα παίζει με την περσινή ομάδα. Τα παιχνίδια
2: όταν
0: τα αποκομματικά...
2: Με παίχτες έμπειρος, έτσι. Δηλαδή όταν εγώ λέω οχτάρι, εννοώ ένα οχτάρι σαν τον Μπέρκ.
0: Να σου πω κάτι. Ακόμα όσους και να έχεις πάρει, το παιχνίδι το συγκεκριμένο, τα συγκεκριμένα παιχνίδια, τα παίζεις, το τι κουβέντα μπορεί να κάνουμε μετά το Σεπτέμβριο όταν αρχίσει το πρωτάθλημα ή έχει μπει σε όποια league phase έχει μπει ο Ολυμπιακός, είναι άλλη κουβέντα. Μιλάμε για τα συγκεκριμένα παιχνίδια αυτής της εποχής τώρα.
2: Και ειδικά σε αυτή την εποχή τώρα...
0: Ναι, σε αυτή την εποχή βάζεις κατά κύριο λόγο τους παίχτες που είχες την περσινή σεζόν. Δεν μπορεί να βάζεις μια καινούργια ομάδα τελείως. Γιατί
2: όταν
0: και τέσσερις παιχταράδες...
2: Δεν μιλάω τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
2: Έπρεπε η ενίσχυση αυτή να γίνει από την
0: ωραία.
2: Αρχή.
0: Εγώ σου λέω λοιπόν ένα πράγμα. Έχει πάρει μια οποιαδήποτε ομάδα, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ποιος θες, τέσσερις υπερπαιχταράδες. Που δεν θα μπορούσαν να μείνουν έξω από καμία εντεκάδα, καμία ελληνική ομάδα. Και τους φέρνεις για να παίξουν για το δικό τους, τα δικά τους παιχνίδια που θα παίξει καλή ώρα. Εσύ τα δικά σου παιχνίδια που παίζεις τώρα, ξεκίνησε να παίζεις από την Τρίτη. Ο Παναθηναϊκός αυτά τα μάτς που παίζει εδώ και δύο εβδομάδες. Αν τους βάλεις όλους μαζί, έχεις τον πολύ σοβαρό κίνδυνο. Αυτοί μετά από δύο μήνες μπορεί να πετάνε. Να πετάει η ομάδα σου 5 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Αλλά έχεις τον κίνδυνο να την πατήσεις τώρα άμεσα. Στο ένα παιχνίδι. Γι' αυτό σου λέω ότι τα συγκεκριμένα μάτς θα τα παίζαν έτσι κι αλλιώς κατά κύριο λόγο όλοι οι προπονητές και ειδικά ο Μεντιλίμπαρ. Και σου λέω αυτό και ας μην είμαι Ολυμπιακός. Το ξέρω ότι
2: είναι η λογική του.
0: Να την παίξει με την ομάδα που είχε πέρυσι. Δεν μπορεί να τα παίξει με καινούργια ομάδα αυτά τα μάτς.
2: Μα κοίταξε τώρα που ήταν ατυχία του. Τραυματιστήκανε και οι δύο Αργεντινοί τα χαφ. Ταυτόχρονα.
0: Ναι, εντάξει.
2: Και έπαιξε με δύο παίχτες σε μια ομάδα που παίζει με πέντε χάφ που έχουν φυσική κατάσταση τρεξίματος.
0: Τι να κάνω, ωραία, αναγκαστικά οι επιλογές σου λοιπόν στο κέντρο ήταν αυτές.
2: Τι να κάνει ο άνθρωπος. Από εκεί, από αυτό το σημείο, όσο να τον γκραμάμε να λέμε δεν κάνει, δείξε, μπήξε, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Και είπα σε κάποιους, για σας φωνάζετε, θυμηθείτε τι έπαθε η Σεβίλη. Ξέρεις, Κώστα, έτσι, η Σεβίλη, είναι μια πόλη με 3,5 εκατομμύρια κατοίκους. Η μεγάλη ομάδα της Σεβίλης δεν είναι η Μπέτις, είναι η Σεβίλη με το 70% των φιλάθλων. Φτάσανε στο σημείο μετά την αποχώρηση του τότε με αυτά που γίνανε με τον Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ δεν έχασε. Αυτοί χάσανε που κάθε χρόνο που λέμε να αποφύγουν την πουτιά στη Β' Εθνική. Έχω άδικο.
0: Ποια η Σεβίλη των...
2: Ποια η Σεβίλη των 7 Europa League. Και για να τελειώσω να μην σε καθυστερώ πολύ, μου λέει κάποιος, αν δεν κάνει, λέει, ο Μεντιλίμπαρ, για να τον παραιτείτε. Διότι αν με Μεντιλίμπαρ υποβάλει κάποια παραίτηση, τα παπαγαλάκια που είναι κοντά στη διοίκηση, τα μέσα ενημέρωσης θα τον ξεσκίσουν. Όπως ξεσκίσανε το Σίλβα, το θυμάσαι. Παράτησε την ομάδα, λέει, στην προετοιμασία. Το θυμάσαι, τη θυμάσαι την περίπτωση. Λοιπόν, άκου τι έγινε. Να τα ξέρεις. Του είχαν υποσχεθεί, επειδή τη χρονιά αυτή θα μετέχαμε σε προκριματικά για να μπούμε στους ομίλους Champions League, του είχαν υποσχεθεί ότι θα τον ενισχύσουν σε 5 θέσεις που ήθελε με παίκτες γνωσμένης αξίας. Λίγο πριν αρχίσει η προετοιμασία, τον κάλεσε ο Μπρίτζος και του είπε ότι δείξε δεν έχει τέτοια δυνατότητα. Του σκοπάνησε την παρέτησή του.
0: Έγινε, φίλε μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ χάρηκα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω ή να πάμε διάλειμμα τώρα. Break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
5: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
4: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Πάμε και στο τελευταίο κομμάτι. 2-10-95-79-23-4-5. Να μην περιμένετε. Παρακάτω, χαίρετε.
6: Έλα Κώστα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
6: Τι έγινε, πως είσαι ο Πάνος?
0: Έλα Πάνο μου, τι έγινε?
6: Ρε φίλε, πολλά νεύρα, πολλά νεύρα. Όταν σου λέω νεύρα, νεύρα αυτή τη στιγμή. Είμαι να σκάσω. Θέλω να μου δώσεις 5 λεπτά, να πω δύο πράγματα. Θα πω καταρχάς για το φίλο τον Ολυμπιακό τον Αλέξανδρο, σε παρακαλώ με διακόψεις, εντάξει, γιατί είναι και χθες βγήκε ο άνθρωπος και πραγματικά προσέβαλε και ανθρώπους που μιλάγανε για το κατεμένα και όχι κατεμέ, τόσο καλά χειρίζεται την ελληνική γλώσσα ο φίλος Αλέξανδρος, που είναι τόσο προκλητικός και εριστικός, μέχρι μας είπε για τον Ομπράντοβιτς ότι δεν αγαπάει τον Παναθηναϊκό και ήρθε για τα εκατομμύρια. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας, αν του κάνει πρόταση ο Ολυμπιακός 5 εκατομμύρια, δεν θα τα έπαιρνε, θα λέγει όχι. Η πόλη την ώρα που βαθμίζουμε παίκτες του Παναθηναϊκού και όλοι για τον Ολυμπιακό είναι παιχταράδες. Ο Ολυμπιακός ήταν για 3-0, Αλέξανδρα προχθές. Ήταν να κερδίσει. Ήταν ο Ρέτσος να βγει με κόκκινη. Και παίζουν σε σκληρές άμυνες, γιατί έχεις εσύ βαριά και γρήγορα στόπερ. Και εμείς έχουμε ελαφριά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην ασχολείσαι συνέχεια με την ομάδα του Παναθηναϊκού και με όλους τους ακροατές. Μας έχεις προσβάλει όλους. Εμένα, το Γιάννη, όλους. Για όλους έχεις κάτι να πεις. Κάνε λοιπόν τη δουλειά σου όπως κάνει ο καθένας και εμείς δεν μιλάμε για σένα, μην μιλάς και εσύ για μας λοιπόν. Γιατί θέλω μέρες να σου τα πω. Ευγενικά και με όλο το σεβασμό. Το ένας άνθρωπος μπορεί να είναι από κάποια άλλη περιοχή και να έχουν άλλη προφορά, δεν σημαίνει ότι αυτό σου δίνει το δικαίωμα να τον κρίνεις. Όπως και εγώ με Πελοποννήσιος και μπορεί να έχω κάποιες εκφράσεις που να μην τις καταλαβαίνεις εσύ που είσαι από την πρωτεύουσα. Αυτά είχα να πω, συγγνώμη, πάμε λίγο για τα αθλητικά. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι η Real Madrid της, που έχει 15 Champions League και κάθε χρόνο παρά χρόνο έχει και ένα πρωτάθλημα. Κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, από προχθές που ήταν όλα καλά, γιατί εδώ είμαι και ακούω και βγήκα και εγώ στο λίγο τον Παγκάκι την Κυριακή, όλοι ήμασταν πάμε δυνατά, πάμε στη νέα εποχή Νίστρουπ. Και σήμερα στάφρος ο Νίστρουπ. Δεν κάνει ο Νίστρουπ, ο Νίστρουπ είναι άσχημο, άσχετος. Ο άνθρωπος που τόσα χρόνια πρωταγωνιστεί με πρωταθλήματα και στο Champions League έχει κάνει τόσες προκρίσεις και έχει μπει αίτητος, δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό, δεν κάνει για ποδόσφαιρο, δεν ξέρει η μπαλά ο άνθρωπος. Δεν αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, όπως είπε και ο φίλος ο Γρηγόρης. Ψηλά τη σημαία, Γρηγόρη. Όπως είπε και ο Γρηγόρης, ο Παναθηναϊκός δεν αποκλείστηκε. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Και η ΑΕΚ πέρυσι, όπως είπες εσύ στην αρχή, ένας φίλος της ΑΕΚ, το υποταξιάρχης, ότι και η ΑΕΚ στην αρχή με χινάκια πήγαινε πέρυσι. Μία νίκη, δεν καθάριζε αμέσως το παιχνίδι με 3-0 και 2-0.
0: Δεν θυμάστε που κατηγορούσαν τον Νίκολτς επειδή κέρδιζε 1-0 τα παιχνίδια, τι γινόταν? Δεν παίζουμε μπάλα, δεν αυτό, δεν, για το πρωτάθλημα κιόλα.
6: Ο Μάρκο τι είπε, ο Μάρκο που εγώ προσωπικά τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση αυτόν τον άνθρωπο, τι είπε, ότι παιδιά, μας δείτε από τον Εύρη, εγώ και με 0.5 να παίρνω τα μάτια, είμαι ικανοποιημένος. Δεν μπορούμε όλοι να γίνουμε ξαφνικά, ούτε Ρεάλ ούτε Μπαρσελόνα. Και ο Ολυμπιακός, κατά περίοδο άλλαζε τους προπονητές, γιατί είχε πρόβλημα. Έτσι. Και ο Ολυμπιακός έχει πάλι πρόβλημα, όχι επειδή ο Μεντιλίνη.
0: Πάνω μου, συγγνώμη, θα σε διακόψω. Σε αυτό πήγα να συμφωνήσω με τον κύριο που έκλεισα, γιατί άσε να αναφέρεται τώρα σε άτομα και τα λοιπά από τον Παναθηναϊκό. Εγώ καταλάβαινα το πνεύμα του. Και αυτό είπα και στον Γρηγόρη. Στον Παναθηναϊκό το πρόβλημα είναι πιο πολύ αυτό που δημιουργείται από την ατμόσφαιρα. Δηλαδή, ναι, αυτός ο αρνητισμός, ότι και πάλι όταν στις 5 Αυγούστου, 6 Αυγούστου, 7 Αυγούστου λες ότι πάλι τα ίδια θα δούμε, είναι σαν να δημιουργείς ένα πράγμα πολύ αρνητικό.
6: Ναι.
0: Και στο λέω εγώ που στην ΑΕΚ δεν έχουμε να ζήσουμε τέτοια περίοδο. Είχαμε ζήσει πριν, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή λέω, μην παρεξηγηθώ. Δηλαδή, τι ΑΕΚ, πέρασε 24 χρόνια. Παναθηναϊκός τώρα έχει 16. Λοιπόν.
6: 16 στα 17 έχουμε μπει,
0: ναι,
6: για να το πάρουμε.
0: Ωραία, πρόσεξε. Αλλά ακόμα και τώρα που πήρε, ας πούμε, το 18 και το 23, υπήρχε μια, με τον καινούριο ιδιοκτήτη, υπήρχε μια, ας πούμε, συμπεριφορά η οποία ήταν απαξιωτική και τώρα και τα άλλα.
6: Επειδή έχω φτιάξει ατζίδες, λοιπόν, τροχανά τον λέγανε πολύ.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, υπήρχε μια ευρύτερα απαξιωτική συμπεριφορά κτλ. Όταν ξεκινάς με αρνητική προδιάθεση, είτε είναι ένας ο χρόνος που έχεις να πας πρωτάθλημα, είτε 2, είτε 5, είτε 10, το πιθανότερο είναι ότι όταν το περιβάλλον έχει αρνητισμό, είναι ότι δεν θα βγει καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή, θα σου πω εγώ ένα πράγμα. Μεταξύ μας, θα σου πω με αντιπάλους. Μεταξύ τους εκδίδες πολλοί ήταν σε τέτοιο βαθμό παθιασμένοι με τον Αλμέιδα ότι δεν θα ξανακάνει τίποτα η ΑΕΚ χωρίς τον Αλμέιδα, είχε βρει το Μεσσία και τα λοιπά και δεν θα ξανάπαιρε ποτέ πρωτάθλημα, που ανάμεσα στους εκδίδες δόθηκε μεγάλη μάχη για να βρούμε μια ισορροπία ψυχολογική μεταξύ μας.
6: Εννοείται, έτσι.
0: Δηλαδή πρέπει να υπάρξει ένα κομμάτι των πρώτα απ' όλα δεν λέω ότι δεν αγαπάνε οι Παναθηναϊκοί που μπορεί να κάνουν παραπάνω κριτική, να είναι γκρινιάρδες, ότι αγαπάνε λιγότερο ή περισσότερο τον Παναθηναϊκό από εσάς που μπορεί να τη βλέπετε ότι να κάνουν υπομονή, ρε παιδιά.
6: Όχι, όχι.
0: Δεν υπάρχει κάποιο που να. Απλά πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία.
6: Θα σου πω, θα σου απαντήσω.
0: Και να σου πω και κάτι. Επειδή ας πούμε βλέπω τώρα ότι υπάρχουν και κάποια πράγματα μεταξύ των οργανωμένων και τα λοιπά που είναι, ξέρω εγώ, κάπως διχασμένοι και δεν γίνεται έτσι, ρε παιδιά.
6: Κοίτα, δεν είναι να σου πω, επειδή και εγώ που λες για υπομονή, που λέμε μισή να κάνουμε υπομονή, μισή όχι. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια, επειδή μιλάμε 2 χρόνια τώρα.
0: Δεν λέω ότι ο ένας είναι λιγότερο παθηνακός και άλλος περισσότερο.
6: Άσαμε να σου πω, παρακαλώ, γιατί αυτά πρέπει να τα διευκρινίσουμε. Επειδή εγώ 2 χρόνια τώρα που βγαίνουμε, θυμάσαι πως ήμουν πέρυσι κατά της διοίκησης, κατά των ανθρώπων, κατά των τεχνικών διευθυντών, κατά 2 χρόνια. Αλλά από τη στιγμή που εγώ βλέπω ένα Παναθηναϊκό να γεμίζει με ανθρώπους Παναθηναϊκών στα πόστα του, έτσι, να έχουμε Κοτσόλη, Σεϊταρίδη, να έχουμε Φίσα. Και θα έρθουν και άλλοι Παναθηναϊκοί και το πιστεύω. Και σιγά σιγά καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Έτσι, στενεύουν τα περιθώρια. Από τη στιγμή λοιπόν που εγώ βλέπω να γεμίζουμε Πανάθες, δεν βλέπω απεσιοδοξία. Βλέπω αισιοδοξία. Δεν είχε δουλειά ούτε Παπαδημητρίου, ούτε Τζαβέλες, ούτε τέτοιοι άνθρωποι στον Παναθηναϊκό. Όπως ο Ολυμπιακός έχει Κοβάσεβιτς, έχει Καρεπέ και έχει ανθρώπους του Ολυμπιακού, έτσι πρέπει να έχει και κάθε ομάδα. Είτε ο ΠΑΟΚ του ΠΑΟΚ, είτε η ΑΕΚ της ΑΕΚ, είτε ο Παναθηναϊκός του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό εγώ λέω υπομονή. Εάν έβλεπα ένα Παπαδημητρίου να συνεχίζει και ένα Τζαβέλα, θα σου έλεγα κι εγώ. Και να έρχονται παίχτες μετά την προετοιμασία και να λένε κουκού, φέραμε παιχταράδες τέλη Σεπτέμβρη και μέσα Σεπτέμβρη, θα έλεγα πάμε για τα ίδια. Αλλά από τη στιγμή που φέραμε ήδη 10 παίχτες, δεν δέχομαι δηλαδή αυτή την κρίνια. Λίγο υπομονή, αδέρφια, και ψηλά τη σημαία δηλαδή, ή Μάρτον.
0: Και στην ΕΕ πάνω, είναι ότι πολλές φορές δεν ξέρεις πόσο καιρό θα χρειαστείς. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι πιο έντονο αυτό τον εκνευρισμό τον έχει κάνει το γεγονός ότι η Άκη στις δύο χρονιές με τη μία που ήρθε ο προπονητής της πέτυχε. Αλλά αυτό τώρα δεν θα πω έτυχε, γιατί δεν μπορεί να τύχει δύο φορές. Κάτι που παραλαμβάνεται και σε μικρή χρονική συγκυρία, ας πούμε, και απόσταση δεν μπορεί να είναι τύχη.
6: Ναι, δεν γίνεται.
0: Αλλά ρε φίλε, κάπου πρέπει να δεις ότι και εσύ κάτι μπορεί να κάνεις λάθος. Δηλαδή, λες ας πούμε ότι το κάνει Άκη, πρέπει να το κάνω και εγώ. Όχι, εσύ πρέπει
6: όχι, να... Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Και εγώ να το κάνω. Δεν είναι το θέμα της δουλειάς ή ξέρω εγώ τι να δανειστώ κάποιον. Ότι μπορείς εσένα να πάρει δύο χρόνια, τρία χρόνια να στήσεις μια πολύ καλή ομάδα όμως που να έχει και διάρκεια. Γιατί στην Άκη, τι έγινε. Τη μία φορά το πήρε, αλλά είδες ότι αυτό το πράγμα σε 1,5 χρόνο μέσα με τον Αλμίδα κατέρευσε. Εγώ σαν Άκη ελπίζω να μην μου τύχει αυτό. Τώρα με τον Νίκο ελπίζω να είναι κάτι πιο σταθερό. Δεν λέω ότι σίγουρα θα πάρει το πρωτάθλημα, δεν λέω κάτι που μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα.
6: Δεν το υπογράφει κανένας ότι θα παίρνει το πρωτάθλημα κάθε χρόνο.
0: Αλλά να αρχίσεις να βλέπεις κάποια πράγματα, να έχει ο Παναθηναϊκός μια ταυτότητα, να βλέπεις κάτι σωστό μέσα στο γήπεδο και δώσε χρόνο. Να δεις τι θα γίνει.
6: Αυτό. Μα δεν γίνεται να πάρει ρεσί να το πάρει τώρα το πρωτάθλημα. Μπορεί να το πάρει και του χρόνου και του παραχρόνου. Αυτό το χρόνο όμως μπορούμε να δούμε μπάλα. Εγώ να σου πω κάτι. Που κάποιοι φίλοι, γιατί λέγαμε για τα φιλικά, ότι στα φιλικά ο Παναθηναϊκός σκένταγε και φάγαμε μόνο από τη Ραπίτ μια τεσσάρα και ότι ήμασταν ομάδα που δεν βλέπαμε κανέναν. Γιατί εδώ είσαι, Σπορ FM είσαι, ακούς τηλεφωνήματα. Δεν βγαίνω εγώ πρώτη φορά, ούτε πρώτη φορά ο κάθε Παναθηναϊκός. Ωραία. Ο Παναθηναϊκός εχθές, γιατί λένε κάποιοι φίλοι ότι δεν μπορούσε να διασπάσει και παίζει με γιόμες. Οι άλλοι ήταν άμυνα ταμπούρι, δηλαδή. Λες και παίζαν πούλμαν.
0: Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα, ο μόνος προβληματισμός μάλλον που συμμερίζομαι, για ποιο λόγο. Ακριβώς επειδή ο πρωταθλητισμός θα συναντήσει, η προσπάθεια του Παναθηναϊκού να κάνει πρωταθλητισμό θα συναντήσει αυτού του είδους το στυλ παιχνιδιού και από τις ελληνικές ομάδες περισσότερες, ας πούμε, σου λέει θα χάσουμε βαθμούς πάλι. Και θα βλέπουμε τα ίδια. Αλλά εδώ μιλάμε για μια άλλη διαδικασία.
6: Μα έχουν έρθει και
0: 10 και στο πρωτάθλημα στην αρχή, επειδή εγώ νομίζω ότι θα καταλάβει σύντομα κάποια πράγματα και ο Νίστρουπ, και ίσως μπορεί να αντιληφθεί ότι, ξέρεις τι, αν δεν το αντιληφθεί, το λέω στα ίσα και το λέω από τώρα, κακό του κεφαλιού του, ότι πολλά μας μπορεί να χρειαστεί να τα κερδίσει και στον γκολ.
6: Εννοείται.
0: Δεν γίνεται. Κατανοώ την ανάγκη του και τη φύση του ότι θέλει να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο κτλ. Αλλά πρέπει να σου το πεις ότι. Ειδικά όχι, για να ξεκινήσει καλά και πιο σίγουρα να βάλει στέρες βάσης τουλάχιστον για το πρωτάθλημα, άσο τα ευρωπαϊκά είναι άλλη κουβέντα, ότι μπορεί να χρειάζεται να ανοίξει και 0.5 στην αρχή.
6: Εννοείται.
0: Και θα πρέπει να βρει και το αντίβαρο, δηλαδή να ισορροπήσει σωστά ανάμεσα σε άμυνα και επίθεση, ώστε να μην το βρει κάποιο σε κάποιο ξέφωτο και δέχεται, ας πούμε, κόντρες όπως οι χθεσινές.
6: Θα το δούμε. Εγώ θα πω άλλη μια φορά, υπομονή. Ρε υπομονή. Δηλαδή, να σου πω κάτι τελευταίο. 10 παίχτες καινούργοι. Ένας λείπει και φτιάχνουμε νέα δεκάδα. Καλά, δεν ξέρουν τα ονόματά τους αυτοί οι παίχτες. Πώς περιμένουμε να βγάλουν αυτοματισμούς κιόλας. Για ένα με ρεάλ, για ένα δόρυση. Πλούς όχι Παναθηναϊκός λέει. Δεν λέει ρεάλ Μαδρίτης.
0: Έγινε πάνω μου. Έγινε.
6: Καλή χρονιά να έχουμε και σε εσάς και σε εμάς και σε όλους.
0: Να σε καλά. Πάμε. Χαίρετε.
7: Έλα ρε Κώστα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σου.
7: Έχω, το όνομά μου είναι Σταύρος, έχω πολλά χρόνια να μιλήσω.
0: Να σε καλά.
7: Και εγώ είμαι φίλαθος του Παναθηναϊκού, θέλω να πω ορισμένα πράγματα. Καταρχήν θέλω να κάνω μια σύγκριση μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Η μία ομάδα βγάζει υγεία, που λέγεται ΠΑΟΚ, και η άλλη βγάζει καρκίνο. Απλά πράγματα. Ο ΠΑΟΚ αυτός που ακόμα έπαιξε και σήμερα δεν έπρεπε να χάσει, ξέχωρα τη φάση του πέναλτι που είχε, το παιχνίδι θα το παίξει στα ίσα.
0: Ναι,
7: το παιχνίδι στο Βέλγιο θα το παίξει στα ίσα. Ο δε Παναθηναϊκός ήρθε να παίξει δύο παιχνίδια μέσα στην έδρα του, Έτσι, στο ένα παιχνίδι κινδύνεψε να πάει στην παράταση και στο άλλο παιχνίδι είναι τυχερός που πήρε την ισοβαλία. Μιλάμε αγωνιστικά, έτσι.
0: Mm-hmm.
7: Ωραία. Ο Παναθηναϊκός έχει δύο τεράστια προβλήματα. Δεν έχει center back και δεν έχει center for. Είναι απλά πράγματα. Όταν φτιάχνεις τόσες ευκαιρίες, κάποιες ευκαιρίες μέσα στην έδρα σου, ο center for πρέπει να δεχτεί την μπάλα στα δίχτυα. Μία, δύο, τρεις, εντάξει, θα χάσει κιόλας. Αλλά για να μπορείς να είσαι ήρεμος, θα πρέπει να ξέρεις, ας πούμε, και ο Χαφ, όταν θα δώσει την μπάλα στον επιθετικό, ότι αυτός θα τη στείλει μέσα. Το έχει αυτό ο Παναθηναϊκός.
0: Κοίτα, για χθες συγκεκριμένα, δεν νομίζω ότι είναι θέμα των center back που λες. Για το center for, χθες σου λείπανε δύο, είναι μια κουβέντα που μπορούμε να την κάνουμε, δηλαδή και ο Τετέι.
7: Μα όσο περνάει ο καιρός. Ο Τετέι έλειπε. Μέχρι τώρα
0: δεν ήταν
7: ακόμα. Δεν έχει μπει το παιδί. Mm-hmm. Πέρσι έκανε κάποια καλά παιχνίδια. Το σέβομαι. Περιμένω.
0: Εγώ
7: να δει.
0: Θεωρώ ότι στο χθεσινό
7: μάτ δεν έχει μπει.
0: Στο χθεσινό μάτ το πρόβλημα σου ήταν κυρίως απλά για back.
7: Να ρωτήσω κάτι. Το center force όταν πήρε 2-3 τέταρτα και δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα μέσα. Τι center force είναι, αδελφέ.
0: Ναι.
7: Τι συζητάμε τώρα.
0: Για τα center back νομίζω ότι σώσαν λίγο την κατάσταση, γιατί κυρίως από τα πλάγια και από το κέντρο έχεις το πρόβλημα.
7: Να σου ρωτήσω κάτι. Πάλι περισσότερες ευκαιρίες δέχτηκες. Λες και έπαιζες, ας πούμε, την Μπαρτσελόνα. Τι παίζουν 8 και 10 παιχνίδια παραπάνω. Η φανέλα σου και η έδρα σου δεν πιέζουν τον αντίπαλο. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Δεν πιέζουν τον αντίπαλο. Ίσως τα χαφ του δεν είναι τόσο δημιουργικά. Μέχρι ένα σημείο το σέβομαι. Τα εξτρέμ του εμένα μου αρέσουν. Του Παναθηναϊκού. Ξέρουν την μπάλα. Αλλά εγώ δεν μπορώ να βλέπω το center for να μην μπορεί να μου στείλει την μπάλα μέσα. Και το center back να μην μπορεί να μου κόψει την μπάλα στις πιο απλές φάσεις. Στο παιχνίδι το προχτεσινό πάλι δέχτηκα περισσότερες ευκαιρίες από τον αντίπαλο σε ένα παιχνίδι που ήρθε να το παίξει.
0: Ναι, έτσι, το πρόβλημα
7: να πάρει την ισοπαλία.
0: Το ανασταλτικό πρόβλημα είχε να κάνει κυρίως με το κέντρο σου όμως και με τα δύο πλάγια back.
7: Να σου πω κάτι, να σου το πω διαφορετικά. Το γκολ που τρως, έτσι. Πάει ο αμυντικός επάνω στο τέτοιο και μια περίπτωση που υπάρχει να τη βγάλει ο τερματοφύλακας, έτσι, του τη χάνει, του τη κλέβει.
0: Ναι, εκείνο το δεξιμπάκο Τσάμπρας που δεν βάζει καλά το πόδι, θα μπορούσε να το διώξει και για μένα είναι μια φάση στην οποία δεν είναι τόσο απαγορευτική ότι να τη βγάλει.
7: Δεν μπορείς να πεις ότι είναι αυτό γκολ, δεν μπορείς να πεις ότι ξέρω...
0: Όχι, θα έπρεπε να βάλει καλύτερα το πόδι του.
7: Απλώς όμως δεν έχεις την αίσθηση της φάσης, την αίσθηση του χώρου που βρίσκεσαι για να μπορέσεις να στήσεις το σώμα σου.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο.
7: Κατάλαβες. Αυτά είναι ορισμένα πράγματα τα οποία είναι απλά μαθηματικά. Και σου λέω, εγώ ας πούμε σήμερα είδα τον ΠΑΟΚ. Εσένα ο ΠΑΟΚ σου άρεσε?
0: Κοίτα, σήμερα. Δεν ήταν για να χάσει, δηλαδή δεν άκουσε να χάσει.
7: Α, μπράβο. Δεν ήταν για να χάσει. Λένε ας πούμε όλοι ότι Άντερλεχτ, οι Βέλγοι, το ένα το άλλο. Οκ. Okay. Δεν την αφήσουμε. Πολύ μεγάλη βάρια φανέλα. Ο ΠΑΟΚ θα πάει να το παίξει το παιχνίδι εκεί μέσα. Σου βγάζει την υγεία με τους πιτσιρικάτες και τους παίχτες που έχει ότι θα πάει να το παίξει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός σου βγάζει την υγεία ότι θα πάει να το παίξει το παιχνίδι. Εκτός έδρας. Όχι.
0: Αυτό είναι η ψυχολογία της ομάδας.
7: Θα πάει να χτυπήσει, θα μπει στο γήπεδο και θα πει ποιοι είστε ρε μαλάκες προστάτε και πήρατε ένα μέσα στην έδρα μου. Ελάτε τώρα μέσα στην έδρα σας και μέσα στα μάγκες πάτε το.
0: Να σε καλά, Σταύρο μου. Να σε
7: καλό
0: καλά.
7: Βράδυ, Κώστα.
0: Να σε καλά, πάμε.
7: Έλεγε.
0: Πάμε, χαίρετε. Χαίρετε.
7: Ναι.
0: Έλα, φίλε,
7: ναι. Καλημέρα. Γεια σου, Κώστα.
0: Έλα, φίλε.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Τι έγινε. Γεια σου, Κώστα.
0: Έλα, φίλε.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Τι έγινε.
0: Καλά. Καλά.

0: Μην βγαίνετε. Μην βγαίνετε να λέτε και να ακούτε το μιαούλι. Και όταν ακούτε το μιαούλι, καλό το λέει ο μιαούλι. Αλλά όταν τον ακούτε, για να μπορείτε να του αντιπαράξετε ότι δεν έχουμε μεγάλη διαφορά από το βουλγάρικο ποδόσφαιρο ή όχι, το εισιτήριο το διαρκείας της Λεύσκης Σόφιας έχει 200 ευρώ, το εισιτήριο του Παναθηναϊκού 1000. Καταλαβες, μια και μας βλέπουν ως πελάτες, αν δεν δούμε τους εαυτούς μας ως πελάτες, αυτό το θυμάσαι και στο λέει ένας που δεν...
1: Κάκη, εγώ πολλές φορές έχω πει, τόσα χρόνια δεν τους λέω.
0: Δεν πίστευα ποτέ στη ζωή μου, Κώστα, εσύ με ξέρεις πολύ καλά, νομίζω, ότι θα φτάσω σε αυτό το σημείο να πω αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν το πίστευα. Μου το λέγανε κάποιοι, αλλά δεν το πίστευα. Ότι μας βλέπουν σαν πελάτες. Και μάλιστα όχι σαν πελάτες, με σχροκέρδια. Αυτό είναι το χειρότερο. Το να σε βλέπουν σαν πελάτη δεν είναι κακό.
1: Το να είναι σχροκέρδια. Αν σε βλέπουν σαν πελάτη, καλό πελάτη, σε περιποιούνται κιόλα. Σε περιποιούνται κιόλα.
0: Ναι, μπράβο, καλά τα λες εσύ. Δεν έχουμε προς Θεού. Και σου είπα και μπράβο σου και ματιά σου. Παλιότερα ακουγότανε.
1: Αν ήταν οι ίδιοι σε κάποιες περιπτώσεις. Για κάποιες περιπτώσεις ιδιοκτητών, είμαι σίγουρος. Και παλιών και νυν και πρώην, για κάποιες περιπτώσεις, για να μην είμαι άδικος.
0: Μην το γυρίσεις στον Παγκλαμά, καλά.
1: Όχι, όχι. Αν βλέπανε τον κόσμο να πηγαίνει, την ώρα που πηγαίνει να πάρει τα διαρκεία, μία φράση θα λέγανε από μέσα.
0: Όχι, μα.
1: Καλώς.
0: Ρε Σικώστα, εσύ επειδή τώρα πλέον σύτεψες και εσύ.
1: Τι κάναμε.
0: Άκου να δεις. Θυμάσαι, μπορείς εσύ να μου εξηγήσεις ένα πράγμα. Για άλλο λόγο σε πέρα, αλλά τέλος πάντων, δεν πειράζει, αυτό είναι πιο χρήσιμο. Μπορείς να μου εξηγήσεις ένα πράγμα. Πώς στην εποχή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, όταν βγήκανε τα εισιτήρια διαρκείας στα τέλη δεκαετίας του 90, γιατί από τότε υπάρχουν, να ξέρει ο κόσμος, βγήκανε κυρίως για να αποφεύγεις τις ουρές, να έχεις δεδομένη τη θέση σου κλπ.
1: Και για να προσπράττουνε τίποτα να παίρνουν μπροστά.
0: Όχι, κυρίως γιατί βγήκανε για τον κόσμο, τι λέγανε στον κόσμο ρε παιδί.
1: Ναι, ναι, ότι να έχεις μεγαλύτερη άνεση και τα
0: ακούσαν. Ναι, ναι, και ίσχυε. Λοιπόν, πώς την εποχή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, ρε φίλε.
1: Και όντως συνέφερε, έτσι, πρόσεξε, γιατί την εποχή, ας πούμε.
0: Δεν έχω χάσει, ξέρεις τι κάρτες έχω σπίτι.
1: Ναι. Συνέφερε πραγματικά, δηλαδή πραγματικά γλιτώνες χρήματα.
0: Φίλε, κάρτα έχω από το 96-3. Μην το ψάχνεις τώρα. Άσου. Λοιπόν, αλλά θες να σου πω τώρα κάτι. Λοιπόν, πώς την εποχή λοιπόν του ηλεκτρονικού εισιτηρίου που βγάζεις και διαρκείας με ηλεκτρονικό τρόπο πλέον. Δεν σε κοιτάνε καν αυτό που είπες προηγουμένως. Λοιπόν, πώς λοιπόν σου ζητάνε εισιτήριο διαρκείας και πάει και ο κόσμος και τρελαίνεται να πάρει. Λες και θα χάσει το μάνα εξ ουρανού. Τρελαίνεται. Εν τω μεταξύ δεν έχει καταλάβει ο κόσμος ότι έχει. Δεν έχει καταλάβει. Χίλια συγγνώμη, τη γνώμη μου λέω. Ότι έχει χάσει τη μοναδική του δύναμη πια να ψηφίσει και να ελέγχει τη διοίκηση της ομάδας του κάθε Κυριακή. Τι λέγανε πάλι παράγοντες, Κώστα, το θυμάσαι, τα έχεις προλάβει εσύ. Να πάμε καλά ρε, να έχουμε κόσμο την Κυριακή.
1: Σαν το, όπως ήταν το θέατρο, το σινεμά, το...
0: Άγια σου. Τώρα δεν τους ενδιαφέρει. Εδώ πέρα κλείσαν τα κύπρα και δεν έτρεξε κάθαρος. Και ο κόσμος δεν διαμαρτυρήθηκε. Ούτε ένα πανό δεν είδες, ούτε μια διαμαρτυρία. Ρε, έχουμε πληρώσει τα εισιτήριά μας. Δώστε μας τα λεφτά μας πίσω τουλάχιστον. Τίποτα, ρε. Ζωντόβολα, ρε. Συγγνώμη που μιλάω έτσι. Αλλά ζωντόβολα. Εγώ τους μούτζωσα. Και έχω τη δυνατότητα να πάω στο γήπεδο. Εσύ το ξέρεις πολύ καλά. Με χίλιους τρόπους. Δεν μπορώ, ρε. Με πιάνει τρέλα, ρε, με αυτό το πράγμα. Με το αβατζιλίτη. Τρελαίνομαι, ρε. Τρελαίνομαι. Και ξέρεις τι, αυτοί οι μάγκες, αν ήταν ωραίοι, αν είχαν δύναμη οι φιλαθλοί, δηλαδή εγώ μπορούσα να πάω στο Καραϊσκάκι που είναι 5 βήματα από τώρα, αλλά δεν μπορώ να περάσω τα απ' έξω όπως θέλεις. Λοιπόν, δεν θα μου κουνιόντουσαν, γιατί θα μου μπαίνα σε προσφορές. Θα μου λέγει ο Μαρινάκης, είσαι διπλά, ρε. Λάμε ένα 500 σήμερα. Πώς κάνει ο Βασιλόπουλος με το Μαρινόπουλο, με το πρίζου, αυτά που λένε τέλος πάντων.
1: Παλιά.
0: Ναι, έλα σε μένα. Αλλά χτυπάνε στο μονοπόλιο, την ψυχούλα του κόσμου. Λοιπόν, αλλά

0: έχουμε και εμείς ευθύνη, φίλε. Τεράστια ευθύνη. Γι' αυτό σου είπα την προηγούμενη φορά, Κώστα, επειδή πλέον δεν τα λέτε, ήτανε μαγιά σου αυτό που είπες. Ότι κοιτάνε να κάνουν το γήπεδο. Εγώ τώρα τι να πάω, ρε φίλε. Πήγα την προηγούμενη φορά στη Φιλαδέλφεια. Που εσύ έχεις ζήσει παλιά Φιλαδέλφεια.
1: Διευκρίνησε ότι να κάνουν το γήπεδο.
0: Ήτανε τίκα σέλφι, ρε φίλε.
1: Πόσο λένε να κάνουν το γήπεδο κέντρο διασκέδαση.
0: Άδελφε, ήτανε τίκα στη σέλφι, ρε φίλε. Τι να κάνω, ρε φίλε. Και βγαίνεις μετά και τους λες ποιο θα είναι το αμυντικό χάφι της ομάδας και σου λέει και είναι τούτο. Έχουν μάθει δεν να έχουν υποδοχθεί με τα αυτιά. Με τα αυτιά, ρε. Εγώ μπορεί να σκοτωθώ μαζί σου, αλλά θα το λες, θα καταλάβουν γιατί μιλάμε. Πήρα την άλλη φορά, μου λες εσύ Αχιλέ, εάν παίξει η ΑΕΚ με εξάρι, ποιος θα παίξει. Μου είπες, εάν. Και σου λέω, μόνο αυτός μπορεί να παίξει.
1: Λοιπόν, ναι, ρε παιδί μου, ναι.
0: Βγαίνει ο φίλος ο προηγούμενος, θεωρητικά μιλώντας, και από εδώ σου. Βγαίνει ο φίλος και λέει, ποιος είπε, λέει στον Αχιλέ, ότι η ΑΕΚ παίζει με εξάρι. Πήρε εμένα να μου κάνει παρατήρηση για ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται ρε αδερφέ, κάτω η άλλη που έκανε τον άτομο λεπουδάκι. Δεν γίνεται ρε αδερφούλη. Στο λέω έτσι με κάθε σεβασμό. Δεν γίνεται. Γι' αυτό σου λέω, τουλάχιστον μπορεί να κάνω 1 εκατομμύριο λάθη εγώ και οποιοςδήποτε βγαίνει που μιλάει για μπάλα. Αλλά τουλάχιστον συνεννοούμαστε μεταξύ μας.
1: Τα σκαλά, Αχιλέα μου.
0: Η δύναμη είναι στα χέρια σας.
1: Εδώ θα είμαι.
0: Και στο μυαλό σας.
1: Εδώ θα είμαι.
0: Να ακούτε.
1: Πρώτα ο κύριος εδώ θα είμαι, εγώ δεν θα τα πούμε.
0: Εντάξει, μωρέ, εγώ δεν θέλω.
1: Τρίμερο.
0: Συγγνώμη αν χάλασα λίγο και τη...
1: Όχι, εντάξει, κλείσαμε έτσι
0: αλλιώς. Αλλά νομίζω ότι αυτά είναι ίσως λίγο πιο χρήσιμα και αν τους δείξουμε τη δύναμή μας, όλοι μας, όλων των ομάδων. Εγώ με όλους είμαι πλέον. Με τους Ολυμπιακούς, με τους Παναθηναϊκούς, όλοι οι αδέλφια μας είναι. Όλοι τα ίδια σκατά τρώμε κάθε μέρα. Λοιπόν, αν τους δείξουμε τη δύναμή μας, μπορεί να μας σέβονται και λίγο περισσότερο. Καμίς που λένε παραμύθι, γιατί το παραμύθι φίλε πάει σύννεφο. Και στα ποσά και στις μεταγραφές και στα σκατά τους και σε όλα. Αυτό να το ξέρουν όλοι. Και εσύ Κώστα μια όλοι ξέρεις με ποιο μιλάς τώρα. Τι έχουμε τραβήξει μαζί 25-30 χρόνια. Λοιπόν,
1: καλό ξημέρωμα Αχιλέα μου, να είστε καλά. Να είστε καλά όλοι. Αν είμαι το ραντεβού, αν είναι καλά και στη θέση τους, για αύριο την ίδια ώρα.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.